0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Την αγκύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας και βιολογικής κτηνοτροφίας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τα εκτεταμένα προβλήματα και τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν στους ελέγχους. Ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για προβληματικές δράσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι μέχρι να δημιουργηθεί νέο αξιόπιστο πλαίσιο δεν θα υπάρξει νέα χρηματοδότηση στους συγκεκριμένους τομείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη μελισσοκομεία οι αιτήσεις έφτασαν το 874% των διαθέσιμων πόρων, ενώ στους ελέγχους διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις, ακόμα και περιπτώσεις όπου δηλώνονταν εκατοντάδες κυψέλες χωρίς να εντοπίζονται στην πράξη. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων δείχνουν και μεγάλη αύξηση των βιολογικών παραγωγών τα τελευταία χρόνια, καθώς από περίπου 34.000 το 2020 έφτασαν τις 119.000 το 2024, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση 250%. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο μέρος του νέου τμήματος του ΒΟΑΚ από την Νεάπολη ως τον Άγιο Νικόλαο. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΟΡ Αναστάσιος Αρανητής, περίπου 10 χιλιόμετρα του νέου δρόμου θα παραδοθούν προς χρήση από σημείο μετά τον κόμβο της Νεάπολης έως την είσοδο του Αγίου Νικολάου. Μικρή εκκρεμότητα παραμένει κοντά στη Νεάπολη λόγω αρχαιολογικών εργασιών που συνεχίζονται στην περιοχή. Στο μεταξύ όμως προχωρά και το μεγάλο έργο των φοιτητικών εστιών, όπως είπε στην Κρήτη, με συνολικά 4.800 κλίνες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Από αυτές οι 3.000 θα δημιουργηθούν στο Ρέθυμνο και οι υπόλοιπες 1.800 στο Ηράκλειο, σε μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις φοιτητικής στέγασης που έχουν σχεδιαστεί πανελλαδικά. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ακολουθώντας το μοντέλο που εφαρμόστηκε στον άξονα Πατρών Πύργου. Παράλληλα, όπως είπε, προχωρούν οι μελέτες ώστε ο νέος ΒΟΑΚ να επεκταθεί

έως και την Σιτία. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Σοκ αλλά και έντονη συγκίνηση προκάλεσαν στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου οι καταθέσεις των διασωστών και της γιατρού του ΕΚΑΒ στην δίκη για την κακοποίηση του τρίχρονου άγγελου. Η γιατρός ανέφερε ότι όταν έφτασε στο σπίτι βρήκε το παιδί παγωμένο και χωρίς επικοινωνία πάνω σε καναπέ, ενώ όταν του φώναξε να ανοίξει τα μάτια εκείνο αντέδρασε μόνο με έναν αναστεναγμό πριν χάσει ξανά κάθε επαφή με το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί αγκαλιά κατά τη μεταφορά του στο ασθενοφόρο, αλλά και να το συνοδεύσει στο νοσοκομείο, ενώ ο τότε σύντροφός της υποστήριξε πως ο μικρός είχε πέσει από σκάλα, παραμένοντας, σύμφωνα με τους διασώστες, απόλυτα ψύχρεμος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στην περιοχή της Παντάνασσας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο ίδιος επιμένει ότι ο τραυματισμός προήλθε από ατύχημα. Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας της Κρήτης, την ώρα που το νησί συνεχίζει να καταγράφει ανησυχητικά στοιχεία σε περιστατικά αυτοκτονικότητας ανηλίκων. Η πρόσβαση σε παιδοψυχίατρο μέσω του δημόσιου συστήματος είναι εξαιρετικά δύσκολη έως απίθανη, με πολλές οικογένειες να στρέφονται αναγκαστικά στον ιδιωτικό τομέα, όπου τα διαθέσιμα ραντεβού κλείνονται ακόμη και μήνες μετά. Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας περίπου 40 ετών στο χώρο των παλαιών δικαστικών φυλακών στα Χανιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η σωρός ενδέχεται να βρισκόταν στο σημείο αρκετές ημέρες πριν τον εντοπισμό της. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Όπως προέκυψε, πρόκειται για άστεγο της περιοχής των Χανίων. Παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκικό πολεμικό πλοίο δέχθηκε το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Το περιστατικό σημειώνεται ενώ η Άγκυρα προωθεί νομοθετική ενσωμάτωση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας στο εσωτερικό της δίκαιο. Η ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι τέτοιες ενέργειες δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με θέμα ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με την διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως το τέλος του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες. Παράλληλα, το ενδεχόμενο προβλέπει και το νέο νομοσχέδιο τη διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού και δυνατότητα άρσης του ακατάσχετου λογαριασμού υπό προϋποθέσεις. Την κλίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ. Το αίτημα αφορά σε ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης αλλά και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τη δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με το βλέμμα στραμμένο στις υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δρομολογεί μπαράζ διασταυρώσεων και αυτοματοποιημένους ελέγχους. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσταλούν περίπου 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών, οι οποίες εντοπίζονται σήμερα μέσω των ψηφιακών εργαλείων της φορολογικής διοίκησης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος της γέφυρας του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλαβών στο οδόστρωμα. Από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστή η λωρίδα κυκλοφορίας προς το Ρέθυμνο. Με εκδηλώσεις ιδιαίτερης λαμπρότητας θα τιμηθεί στο Ηράκλειο η συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου. Νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν να διατάσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός Ρωσίας για την προστασία Ρώσων πολιτών, ενέκρινε η Ρωσική Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ρύθμιση επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής

0: στρατιωτικών δυνάμεων σε περιπτώσεις δίωξης, σύλληψης ή δικαστικής εμπλοκής Ρώσων πολιτών από ξένα κράτη ή και διεθνείς οργανισμούς. Στα αθλητικά τώρα, ο Φιάν και προηγείτο στη Λιβαδιά με 2-0 μέχρι το 92ο λεπτό ιτήθηκε από τον Λιβαδιακό με 3-2 στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι του στα play-off της Super League. Έντονα είναι τα παράπονα της κριτικής ομάδας για την διαιτησία του Κουκούλα. Στα play-off του τίτλου, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην δεύτερη θέση μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη με 1-0 και την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από την Βαλένθια στην Ισπανία με 81-64 και έμεινε εκτός Final Four της Ευρωλίγκα. Σχεδόν έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

τηλεφωνέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ, αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ, αδερφέ.

ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς φορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς φορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Ρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, 14 Μαΐου 2026. Είμαστε στο μέσο του Μάη. Στο μέσο του Μάη. Νομίζω ότι σταδιακά από σήμερα δροσίζει λίγο-λίγο. Από την κουφόβραση που είχαμε χθες, εντάξει, δύσκολες οι μέρες οι τελευταίες πάλι με τους νότιους ανέμους, αλλά δεν μας ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα. Έτσι, Δημήτρη, καλημέρα στο Δημήτρη τον Πονάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Δεν μας ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα, ωστόσο όμως φαίνεται ότι θα έχουμε έτσι μια μικρή ανάσα από τη σκόνη, εν πάση περιπτώσει, που ήταν ευτυχώς στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Και διαβάζω και στο meteo.gr ότι αυτές τις μέρες έχουμε, λέει, υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρης ελιάς στην ατμόσφαιρα. Και αυτό καταγράφουν μετεωρολογικοί σταθμοί του meteo.gr σε ένα προγνωστικό χάρτη που διαβάζω τώρα. Παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων γύρης από ελιά χθες και την Τρίτη, και όπως φαίνεται αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης από ελιά αναφέρονται κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, καθώς επίσης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αυτή η επιχειρησιακή ομάδα μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπίου, αξιοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας, το Κοπέρνικου, στο γνωστό σύστημα, παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα και παρέχει σε χάρτες χωρικής πρόγνωσης γύρης από γρασίδι και ελιά για όλη την Ελλάδα, αλλά και τοπικές προγνώσεις για τα σημεία του δικτύου. Και φαίνεται, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το χάρτη ότι η Κρήτη είναι ολοπράσινη από ελιά. Αυτό είναι καλό, βέβαια, διότι δεν ξέρω αν έχει σχέση με την ανθοφορία της ελιάς, αλλά είναι καλό όμως αυτό, γιατί φαίνεται ότι κάτι γίνεται, κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Πάμε να δούμε τα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Σταδιακά οι άνεμοι θα ενισχυθούν βόρειο-δυτικοί στα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια, που σημαίνει ότι θα καθαρίσει πλήρως η ατμόσφαιρα, ήδη φαίνεται από τις πρωινές ώρες. Αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι δυτικοί στα 3 με 4 μποφόρ θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 16 Μαΐου η θερμοκρασία όμως ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα, με άπνια όμως, στους 31 βαθμούς και αρκετά σύννεφα. Την Κυριακή 17 Μαΐου η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ και αρκετή συννεφιά. Τη Δευτέρα ηλιοφάνεια, Δευτέρα 18 Μαΐου με 26 βαθμούς θερμοκρασία και βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Την Τρίτη 19 Μαΐου 26 βαθμοί θερμοκρασία και η άνεμη δυτική βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Αυτή είναι η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες όσον αφορά το Ηράκλειο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με άλλες περιοχές της Κρήτης. Θα το δούμε αμέσως. Έχουμε στη Σιτία σήμερα 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και εκεί και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, έτσι με πολύ έντονη ηλιοφάνεια. Αύριο Παρασκευή αραιή συννεφιά με 24 βαθμούς θερμοκρασία και δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Το Σάββατο 16 Μαΐου η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς με σχεδόν άπνοια και αρκετά σύννεφα. Την Κυριακή 27 βαθμοί, η άνεμη δυτική βορειοδυτική στα 5 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Τη Δευτέρα 26 βαθμοί. Διατήρηση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα, των 5 μποφόρ δηλαδή, αλλά με ηλιοφάνεια. Και τέλος την Τρίτη 19 Μαΐου η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν.

0: στον Άγιο Νικό, αλλά και γενικότερα στον κόλπο του Μεραμβέλου. Σήμερα η θερμοκρασία και εκεί θα φτάσει τους 25 βαθμούς με ηλιοφάνεια και δυτικούς ισχυρούς ανέμους στα 6 μποφόρ. Τη αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, με αραιή συννεφιά, αραιή συννεφιά και το Σάββατο, με άπνοια όμως στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Την Κυριακή συννεφιά με 27 βαθμούς και διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 26 βαθμοί και την Τρίτη 24 βαθμοί, επίσης δυτική η άνεμη στα 5 μποφόρ. Αυτές τις μέρες λοιπόν δυτική βορειοδυτική άνεμη σε αυτά τα επίπεδα και στην Ανατολική Κρήτη. Πάμε λίγο πιο νότια στην περιοχή της Ιεράπετρας να δούμε τι γίνεται στο νότο του Λασιθίου. 26 βαθμοί σήμερα, βλέπω και μια ασθενή λέει βροχή, δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί μετά το απόγευμα, δεν νομίζω. Δημήτρη, με ηλιοφάνεια όλη μέρα ξαφνικά, δεν ξέρω, θα δούμε, αλλά είναι άπνοια πάντως, άπνοια, με 26 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή αραιή συννεφιά με 27 βαθμούς θερμοκρασία και επίσης σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ μεταβλητή η άνεμη. Το Σάββατο 27 βαθμοί, την Κυριακή 29 βαθμοί με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 2-4 μποφόρ και αρκετή συννεφιά. Τη Δευτέρα 27 βαθμοί με ηλιοφάνεια και την Τρίτη το ίδιο, ακριβώς το ίδιο, 27 βαθμοί επίσης με ηλιοφάνεια. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. 23 βαθμοί σήμερα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 6 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις με λίγα σύννεφα αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Αύριο Παρασκευή αραιή συννεφιά με 23 βαθμούς θερμοκρασία και ενίσχυση των δυτικών ανέμων ξανά μετά το μεσημέρι στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα 26 βαθμοί. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Την Κυριακή 30 βαθμοί Κελσίου. Επίσης με μεταβλητούς ανέμους, κυρίως όμως από βορειοδυτικές διευθύνσεις μετά το μεσημέρι και αναμένεται συννεφιά αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Τη Δευτέρα 29 βαθμοί η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα ενισχυθούν μετά το μεσημέρι σε δυτικούς και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και την Τρίτη 27 βαθμοί η θερμοκρασία με επίσης δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ. Πάμε πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βορειοδυτική στα 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 25 βαθμοί θερμοκρασία με σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ, αραιή συννεφιά θα αναπτυχθεί μετά τις μεσημβρινές ώρες. Το Σάββατο 29 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή αλλά κυρίως θα κυριαρχήσουν οι νότιοι άνεμοι που θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Την Κυριακή γυρίζουν οι άνεμοι σε βόρειους με ένταση έως 5 μποφόρ και 28 βαθμούς θερμοκρασία με αρκετή συννεφιά. Τη Δευτέρα ηλιοφάνεια με 26 βαθμούς θερμοκρασία και βοριάδες στα 5 μποφόρ και την Τρίτη ακριβώς το ίδιο. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη δυτική στα 5 με 6 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Αύριο Παρασκευή 24 βαθμοί, η άνεμη δυτική επίσης στα ίδια επίπεδα των 5 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Το Σάββατο συννεφιά με 28 βαθμούς θερμοκρασία. Την Κυριακή 26 βαθμοί με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ και λίγα σύννεφα. Τη Δευτέρα 24 βαθμοί επίσης με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ και την Τρίτη 24 βαθμοί με δυτικούς ανέμους ενισχυμένους στα 6 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες μέρες και μπαίνουμε μετά στο τελευταίο 15η μέρα του Μάη. Πάντως τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Τρίτη αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου.

0: Ξυπνήλου Καρτερού. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1,39 €. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1,06 €. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5,55 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και της καθημερινότητας, βεβαίως σε παγκόσμιο επίπεδο κυριαρχεί η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο, το Σι Τζινπινγκ, στο μεγάλο παλάτι του λαού, στο Πεκίνο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προσδοκίες, και οι δύο χώρες βεβαίως κυριαρχούν στο παγκόσμιο εμπόριο, αυτό είναι το δεδομένο, με τεράστια ελλείμματα της αμερικανικής οικονομίας, ένα τεράστιο ποσοστό χρέους όμως των ΗΠΑ το έχει η Κίνα. Υπάρχει ένα μεγάλο κουβάρι που πρέπει να ξετυλιχτεί, κυρίες και κύριοι. Ποτέ δεν έχουν οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξομαλυνθεί σε τέτοιο επίπεδο όσον αφορά το εμπόριο. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός με λαμπρές, θα μπορούσε να πει κάποιος, στρατιωτικές τιμές και ένα αυστηρό τελετουργικό στο Πεκίνο υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών. Τα τζουμ είναι αυτά. Παρουσία στρατιωτικού αγήματος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους, γιατί άλλο, για το εμπόριο όπως είπαμε, την τεχνολογία αλλά και την κρίση με το Ιράν, που ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι και κάλεσε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ ο Τραμπ έκανε λόγο για μια φανταστική σχέση με τον Κινέζο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον ίδιο και την Κίνα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συνομιλιών έτσι, που διεξάγονται. Πάντως οι προσδοκίες όσον αφορά το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών μένει να δούμε εάν θα είναι ικανοποιητικές ή όχι. Πάντως περπατώντας οι δύο ηγέτες πάνω στο κόκκινο χαλί, όλοι ευελπιστούν ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί. Αλλά τι καλό μπορεί να συμβεί, κανένας δεν το ξέρει, και οι δύο χώρες για τα δικά τους συμφέροντα παλεύουν έτσι κι αλλιώς. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η παγκόσμια κατάσταση μεταβάλλεται με ταχύτητα και ότι η διεθνή σκηνή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις. Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας με τα σχηματισμοί που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και ένα αιώνα, επιταχύνονται παγκοσμίως και η διεθνή κατάσταση είναι ρευστή και ταραχώδης, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπάρχουν πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, διότι διεθνείς αναλυτές, που διάβαζα χθες μια έτσι ανασκόπηση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας και στο τι τελικά μπορεί να γίνει, και αυτό φοβίζει νομίζω και προβληματίζει ακόμα περισσότερο, είναι εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος δώσει το πράσινο φως στην Κίνα να προσαρτήσει την Ταϊβάν. Αυτό που διάβασα με προβλημάτισε, διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο σε μια κυρίαρχη χώρα, θα μου πείτε και ο ίδιος ο Τραμπ έχει και τη Γρυλανδία θέλει να προσαρτήσει και τη Βενεζουέλα να την κάνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης, αν συμβεί κάτι τέτοιο δηλαδή, και αν υπάρχει μια ανταλλαγή.

0: γη εδαφών ή προσαρτήσεων ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι επικίνδυνο, ξέρετε. Είναι επικίνδυνο και δεν ξέρουμε πού θα βγάλει. Πάντως, ο Κινέζος Πρόεδρος έθεσε ευθέως το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη παγίδα του Θοκυδίδη. Δηλαδή, μια θεωρία που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη και είναι εμπνευσμένη από το ιστορικό παράδειγμα του πολέμου μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, κάπως έτσι το οριοθέτησαν οι δύο ηγέτες. Μπορούν, λέει, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων, αναρωτήθηκε ο Κινέζος Πρόεδρος, αναφερόμενος στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, σημαντικό. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε νωρίς σήμερα το πρωί αναβάτης μοτοσυκλέτας που τραυματίστηκε σε τροχαίο στον δρόμο προς τον Αλμυρό. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί, όταν υπό συνθήκες που εξετάζονται, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τα ευρήματα εκτεταμένων παρατυπιών στους ελέγχους, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προαναγγέλει νέο πλαίσιο και ανακατεύθυνση των πόρων. Δρομολογείται για το καλοκαίρι η παράδοση περίπου 10 χιλιόμετρων του νέου τμήματος του ΒΟΑΚ από την Νεάπολη έως τον Άγιο Νικόλαο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβολο της ΑΚΤΟΡ Αναστάσιο Αρανίτη. Το τμήμα θα δοθεί σε κυκλοφορία από σημείο μετά τον κόμβο της Νεάπολης έως την είσοδο του Αγίου Νικολάου. Παράλληλα προχωράει η κατασκευή 4.800 φοιτητικών εστιών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Σε οριακή κατάσταση οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη, την ώρα που η ζήτηση για παιδοψυχιατρική υποστήριξη έχει εκτοξευθεί και τα ραντεβού στον ιδιωτικό τομέα κλείνονται μετά από μήνες. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στην Παντάνασα, με την ίδια να νοσηλεύεται και να εμφανίζει βελτίωση. Ο κατηγορούμενος επιμένει πως πρόκειται για ατύχημα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται νομοσχέδιο για ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις για χρέη προσεφορία ΚΕΦΚΑ, με δυνατότητα διεύρυνσης του εξοδικαστικού μηχανισμού και νέες ρυθμίσεις για κατασχέσεις. Με το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ για την κρίσιμη συνάντησή του στο Πεκίνο, με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Αυτά για την ώρα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, σοβαρό τροχαίωμενα τραυματία, ένα περιστατικό που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Όταν αναβάτης μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στο δρόμο προς τον Αρμυρό, στον παλιό δηλαδή Εθνικό Οδό του Αγίου Νικολάου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, στον Άγιο Νικόλαο. Από τη σύγκρουση αυτή ανάμεσα στη μοτοσυκλέτα και στο μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Άλλο θέμα, ακυρώνονται τα βιολογικά προγράμματα σε κτηνοτροφία και βιολογία. Φρένο στα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και βιολογικής κτηνοτροφίας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακυρώνοντας δράσεις συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Από το συνολικό ποσό, τα 19 εκατομμύρια αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 εκατομμύρια τη βιολογική κτηνοτροφία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας ότι απαιτείται ένα νέο και πιο αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. Και όπως ανέφερε, μέχρι να διαμορφωθεί το νέο σύστημα δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τη βιολογική γεωργία. Και σημείωσε ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα μεταφερθούν σε άλλες προτεραιότητες του Υπουργείου, οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, και υποστήριξε ότι υπάρχει πλήρη συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές για τους χειρισμούς που αποφασίστηκαν. Δηλαδή, ουσιαστικά, κόψανε αυτά τα κονδύλια διότι εντόπισαν παρατυπίες. Σκεφτείτε όμως πόσα χρόνια οι παράτυποι, Δημήτρη, λάμβαναν ποσά επιδοτήσεων χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Και καταγράφηκαν σύμφωνα με το Υπουργείο υπερβολικές και αδικαιολόγητες υπερκαλύψεις αιτήσεων, ειδικά στον τομέα της μελισσοκομείας. Δηλαδή, κάναν αιτήσεις και άνθρωποι που δεν δικαιούταν αυτά τα χρήματα, που μπορεί να μην ήταν καν μελισσοκόμοι. Και οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τα διαθέσιμα κονδύλια. Οπότε κάτι συνέβη. Κάτι συνέβη. Τόνισε επίσης ότι στόχος είναι οι ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς παραγωγούς με διαφάνεια και αξιοπιστία. Αλλά αυτός είναι ο στόχος. Αλλά προσέξτε, όλα αυτά γίνονται μετά τις αποκαλύψεις εδώ και 1,5 χρόνο του μεγάλου σκανδάλου το ΠΚΠ. Πιο πρώτα κάποιοι καρπώνονταν τα κοινοτικά χρήματα και κάποιοι άλλοι έμεναν στον άσο, διότι δεν μπορούσε να γίνει σωστός έλεγχος εάν δικαιούται κάποιος αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές και βεβαίως οι δικογραφίες του ΠΚΠ αυτό καταδεικνύουν. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν μεγάλη αύξηση των βιολογικών παραγωγών τα τελευταία χρόνια, καθώς από περίπου 34.000 το 2020, ακούστε το νούμερο, έφτασαν τις 119.000 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 250%. Μέχρι το 24 δώσαν στοιχεία για να δώσουν και το 25. Αλλά το 25 τώρα φοβήθηκαν πολλοί να κάνουν αίτηση με βάση το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Επίσης, την ίδια ώρα οι αιτήσεις συμμετοχής σε όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη βιολογική γεωργία ξεπερνούσαν κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους. Και επίσης, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δύσκολο να πιστέψει κανείς, για μην αναφερθώ στο παρελθόν αποκαλύψεις εταιριών πιστοποιήσεων και δεν ξέρω τι, εάν είναι όντως βιολογικό ένα προϊόν. Επίσης ήταν αυτά που αποκάλυψε δηλαδή το Υπουργείο, τα ποσοστά μη συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στους ελέγχους.

είναι πάρα πολλά. Δηλαδή στη μεδισοκομεία ένα ενδεικτικό νούμερο δώσανε, σε 380 ελέγχους βρέθηκαν παρατυπίες στο 27% των περιπτώσεων. Αντίστοιχα στην κτηνοτροφία τα ευρήματα έφτασαν το 44% και οι αποχωρήσεις από τα σχετικά προγράμματα στο 25%. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο με νούμερα, όλοι καταλαβαίνουμε τις λαμογές που χρησιμοποίησαν, το πω έτσι απλά λαϊκά, πολλοί που ήθελαν να πάρουν αυτές τις επιδοτήσεις και κατέθεταν αιτήσεις χωρίς να δικαιούνται αυτές τις κοινοτικές ενισχύσεις. Άλλο θέμα, δίκη Τρίχωνου Άγγελου, έκανε έναν αστεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Σοκάρουν οι καταθέσεις στη δίκη, κυρίες και κύριοι, που ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες με κατηγορούμενους τη μητέρα του μικρού Άγγελου και το σύντροφό της. Πραγματικά συγκλονιστικά, δεν θέλω να επαναλαμβάνω, γιατί μας στεναχωρούν αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, για το θάνατο ενός αθώου παιδιού. Κρήτη, ελαιοκομικό μητρό, πλήρες αδιέξοδο και αγωνία. Υπάρχει έντονος προβληματισμός και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, καθώς η εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρό, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, φουντώνει εκ νέου γύρω από την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου 2026 για τη δήλωση συγκομιδής και την ετοιμότητα των παραγωγών. Δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η υπόθεση. Από τη μια βέβαια είναι καλό, γιατί ξεκαθαρίζονται πολλά πράγματα με το ελαιοκομικό μητρό, και αν κάποιοι δικαιούται επίσης έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις αυτό, επιδοτήσεις ή όχι, αν καλλιεργούν ή όχι. Το θέμα είναι όμως ότι για να δηλώσεις εσύ τα χωράφια σου και να είσαι σωστός και να θέλεις να κάνεις τη σωστή διαδικασία και έγκαιρα, δεν μπορείς. Και γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση, ένας προβληματισμός, να δοθεί παράταση, να γίνουν σωστά οι δηλώσεις. Σε λίγο ξεκινούν και οι δηλώσεις ΟΣΔΕ της φετινής χρονιάς, αλλά να υπάρχει και το προσωπικό το κατάλληλο, να υπάρχει ο κόσμος εκείνος ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους παραγωγούς. Διαφορετικά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, έχει να κάνει και με το κτηματολόγιο, έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες, που και εκεί υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, κυρίες και κύριοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι με τα σημερινά δεδομένα δύσκολα το ελαιοκομικό μητρό θα είναι πλήρως λειτουργικό πριν από το 2030. Πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει όμως και η πολιτεία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που υποτίθεται ότι προσπαθεί τώρα να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη, κυρίες και κύριοι, μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τι έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, τώρα μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν να υποτίθεται να κοιτάζουν την νομιμότητα και τους ελέγχους που δεν τις έκαναν όταν έπρεπε, με αποτέλεσμα να χαθούν εκατομμύρια ευρώ ή δισεκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις, και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είτε ήταν κατ' επάγγελμα αγρότες είτε ετεροεπαγγελματίες και παρήγαγαν λάδι και έπαιρναν μια επιδότηση, ένα ποσό εν πάση περιπτώσει της τάξεως των 200, 300, 500 ή 1.000 ή 2.000 ευρώ, ξαφνικά βρέθηκαν να μην πάρουν ούτε ένα ευρώ και την περσινή χρονιά και την προπέρσινη. Και καρπώνονταν όλα αυτά τα κονδύλια άνθρωποι οι οποίοι δεν έπρεπε να παίρνουν χρήματα. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Δεν ξέρω πώς θα τα ξεκαθαρίσει το Υπουργείο, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά, και πώς θα είμαστε εμείς σίγουροι ότι πραγματικά τα κοινοτικά κονδύλια πάνε σε αυτούς που τα δικαιούνται και όχι σε κάποιους άλλους οι οποίοι είναι απατεώνες και προσπαθούν να απομυζήσουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ελληνικό κράτος, αλλά και να υφαρπάξουν τα χρήματα που δικαιούνται η πραγματική παραγωγή. Αυτό είναι το ζητούμενο σε όλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό. Εγώ απορώ πως θα... και μάλιστα άκουσα προχθές ότι θα ξεκινήσουν να γίνονται πληρωμές των οικολογικών σχημάτων, να δοθούν 2 δισεκατομμύρια στην ώρα τους, και προφανώς αν πάμε

πάμε σε εκλογές, όπως λένε τα σενάρια, το τέλος του Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη, κάτι θα κάνουν για να ικανοποιήσουν, αλλά το θέμα είναι να γίνει μια σωστή δουλειά, όχι λόγω εκλογών να αρχίζουν να μοιράζουν πάλι τα χρήματα αυτά αφιδόμενα.

εκδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, αναφέρθηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής για την σημαντική αυτή επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και τη συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο, τον Σι Τζινπίνγκ. Ηράκλειο, προφυλακιστέως ο 30χρονος για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του, αυτό το περιστατικό που συγκλώνησε, άλλο ένα περιστατικό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι. Χθες ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που βρέθηκε τραυματισμένη στην Παντάνωσα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του, κάτι που, όπως είπε, θα παραδεχθεί και η ίδια όταν ξεπεράσει την περιτραυματική αμνησία, αποτέλεσμα του τραυματισμού της στο κεφάλι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Άλλο θέμα, φορολογικές δηλώσεις, τελευταία ευκαιρία ως την Παρασκευή για την έκπτωση του 4%. Κρίσιμες ώρες για τη 16χρονη στην Ηλιούπολη, υποβλήθηκε σε επέμβαση στον εγκέφαλο, αυτό το τραγικό περιστατικό, κυρίες και κύριοι, με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, γιατί γενικότερα και οι αναφορές που έκανα χθες και είχα πάρα πολλά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, για το πώς πρέπει και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία των εφήβων. Ζήτησα να συνομιλήσουμε, και αυτό θα το κάνουμε λίγο μετά τις 8.30, με τον καθηγητή ψυχιατρικής, τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, να μας δώσει συμβουλές, να πει τι πρέπει να κάνουν οι γονείς όταν διαπιστώνουν. Αλλά υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός και πάρα πολλά ερωτηματικά σε πάρα πολλές οικογένειες, κυρίες και κύριοι, γιατί τα έλεγα εχθές και είχα πολλά μηνύματα για αυτές τις αναφορές, γιατί πραγματικά είναι ένα τραγικό περιστατικό. Αλλά προσέξτε, αυτά τα κορίτσια και το άτυχο κορίτσι που άφησε την τελευταία του πνοή και αυτό που χαροπαλεύει τώρα στο νοσοκομείο, η μία ειδικά κοπέλα στο σημείωμα που άφησε λέει ότι τα τελευταία 3 χρόνια είχε προβληματισμούς και είχε προβλήματα. Δεν και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, δεν πήρε χαμπάρι ο πατέρας, η μητέρα αυτά τα προβλήματα? Άρα είναι πολλά τα ερωτηματικά και θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Βγόντζα, όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και των εφήβων, αλλά και μικρότερης ενδεχομένως ηλικίας παιδιά, αλλά και όσον αφορά τους γονείς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, να γνωρίζουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα παιδιά ή πώς να ανιχνεύουμε ενδεχομένως προβλήματα που μπορεί να τα απασχολούν. Και είναι πάρα πολλά. Και έλεγα χθες το εξής, ότι στους νέους σήμερα οι νέοι δεν είναι όπως παλιά. Οι νέοι έχουν μια πολύ καλή πληροφόρηση για όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Βιώνουν ίσως προβλήματα και μέσα στην οικογένεια, και οικονομικά προβλήματα και άλλου είδους προβλήματα, και βλέπουν ότι το μέλλον δεν διαφαίνεται ευίωνο. Διαφαίνεται δυσίωνο, και αυτό επεσήμαναν οι δύο κοπέλες, ειδικά στο σημείωμα που άφησε, ότι ποιο είναι το μέλλον, ποια είναι η προοπτική έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Υπάρχουν προοπτικές στην Ελλάδα? Δεν είναι σοβαρά ερωτήματα όλα αυτά, αλλά κάποιος πρέπει να συμβουλεύσει τα παιδιά ότι πάντα πρέπει, εντάξει, να υπάρχει μια αισιοδοξία και μια ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, αλλά βλέποντας το περιβάλλον γύρω τους ουσιαστικά όλα αυτά τους πάνε ένα βήμα πίσω. Θα αφήσουμε όμως να τα συζητήσουμε με τον κύριο Βγόντζα σε πολύ λίγο. Άλλο θέμα, Υπουργείο Παιδείας, βγήκαν τα αποτελέσματα για τα πρότυπα και εκκλησιαστικά σχολεία. Ηράκλειο, τον συνέλαβαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά το επεισόδιο με συγγενή του σε ένα χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Χατζηδάκης από Ηράκλειο, προχωρούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη. Ακούσαμε πολλά χθες σε αυτή την ημερίδα, συνέδριο, όπως μπορεί να το πει κανείς, του φόρουμ που διοργάνωσε μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα εδώ στο Ηράκλειο, στο πολιτιστικό κέντρο.
Και αναφέρθηκαν οι υπουργοί που βρέθηκαν εδώ και ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, στα μεγάλα έργα στην Κρήτη. Μα δεν είναι και πολύς καιρός, τα ίδια ακούσαμε, δεν ακούσαμε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι πολύς καιρός που έγινε άλλο ένα συνέδριο μεγάλη

0: πιστοσελίδας αθηναϊκής στη Χεσόνησο, όπου ξανά είχαν έρθει οι ίδιοι υπουργοί και ακούσαμε τα ίδια. Το θέμα είναι να υπάρχει πρόοδος όλων αυτών των έργων, ιδιαίτερα του ΒΟΑΚ. Ευτυχώς, όπως είχε πει τότε πριν από ένα μήνα, δεν κάνω λάθος, στη Χεσόνησο ο κύριος Δήμας, και οι άνθρωποι της κατασκευαστικής που εκτελεί το έργο του ΒΟΑΚ, μια από τις εταιρείες της κοινοπραξίας, εν πάση περιπτώσει, τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του τμήματος Άγιος Νικόλαος Νεάπολη θα δοθούν στην κυκλοφορία στα μέσα του καλοκαιριού περίπου. Αυτά τα επανέλαβαν και χθες και νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσει και το μεγάλο αυτό έργο του ΒΟΑΚ, το τμήμα δηλαδή από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο. Σε κάποια σημεία έχει ήδη ξεκινήσει για τις παρακάμψεις Χανίων και Ρεθύμνου. Εδώ στο Ηράκλειο δεν έχουμε δει ακόμα εργοτάξια να στείνονται, αλλά από ό,τι είπε ο κύριος Δήμας, πολύ σύντομα θα το δούμε και αυτό. Το θέμα είναι, όπως είπαμε, να προχωρήσουν γρήγορα όλα αυτά τα έργα. Υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια, και θα ξεκινήσει και μια μεγάλη ταλαιπωρία στο τμήμα Κίσαμος Ηράκλειο, διότι θα είναι σε εξέλιξη όλα τα εργοτάξια κάποια στιγμή, όπως συμβαίνει τώρα στο τμήμα από τη Χεσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλα, όπου βεβαίως με σημειωτών προχωρούν τα αυτοκίνητα. Η κατασκευή ενός δρόμου τη βιώνουμε τώρα εμείς, τη βιώναν παλιότερα οι παππούδες και οι πατεράδες μας, όταν στις αρχές της δεκαετίας του 70 κατασκευαζόταν ο υφιστάμενος ΒΟΑΚ. Τώρα το βιώνουμε και εμείς, το πώς κατασκευάζεται δηλαδή ένα μεγάλο οδικό έργο. Αλλά υπάρχει ταλαιπωρία, βεβαίως, και πρέπει να υπάρχει, πώς αλλιώς θα γίνει ένα έργο χωρίς να ταλαιπωρηθούμε. Άλλο θέμα του, η Κρήτη Ηράκλειο απεργία δεδή στους δρόμους οι εργαζόμενοι με βάση την χθεσινή κινητοποίηση. Ηράκλειο με λαμπρότητα η 60η επέτειος από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και τα αθλητικά του, η Κρήτη Λεβαδιακός Όφη 3-2, η διαιτησία του στέρισε τη νίκη. Πειρά Κόντι κατά των διαιτητών. Ο Ολυμπιακός στο πάνω χέρια τη δεύτερη θέση μετά την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού. Βαλένθια Παναθηναϊκός 81-64, αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από το Final Four του Ευρωμπάσκετ. Αυτά από το Ικρήτη, πάμε σε μια μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνο της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Βαρδάκη.
3: Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα από την ώρα που είπα ότι θα συνομιλήσουμε μαζί. Περιμένουν με αγωνία πολλοί γονείς να σας ακούσουν, κύριε καθηγητά, με αφορμή βέβαια αυτό το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη. Και υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και βεβαίως θέλω με τα φώτα σας όσον αφορά συγκεκριμένες ενέργειες που μπορεί να κάνουν οι γονείς, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε, πώς μπορούμε να διαγνώσουμε σε πρώτη φάση γονείς ή εκπαιδευτικοί και εν πάση περιπτώσει το περιβάλλον των εφήβων, για να μην έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Και θέλω έτσι τα φώτα σας να μας πείτε τι θα κάνουμε.
4: Ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον που μου λέτε ότι δείχνουν οι γονείς για αυτά που θέλω να πω. Ξέρετε, αυτές τις μέρες παρακολουθώ συνεχώς τους διάφορους, με την γενική έννοια του όρου, συναδέλφους, ψυχολόγους κυρίως, όπου ερμηνεύουν τα πάντα, εξηγούν τα πάντα κτλ. Και αυτό με έχει κάνει και διστακτικό, ξέρετε, να εμφανιστώ ιδιαίτερα στα μέσα. Γιατί φοβούμαι ότι κάτι που άκουσα όταν προσωπικά στην Αμερική μπορεί να είναι αληθές για τη χώρα μας ακόμα. Δηλαδή ότι οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι εξηγούν τα πάντα αλλά δεν κάνουν τίποτα.
3: Ναι.
4: Εγώ λοιπόν να αναφερθώ σε μερικά πράγματα. Καταρχήν λίγο πιο ψυχραιμία. Επειδή παρακολουθώ τον τύπο, παρακολουθώ και τις ανακοινώσεις. Σήμερα το πρωί βλέπω ότι υπάρχει κάποιο παρατηρητήριο εξ Αθηνών που μιλάει για μια μεγάλη αύξηση των αυτοκτονιών των εφήβων. Τα δεδομένα που δίνουν οι ίδιοι, τα οποία εγώ αμφισβητώ, γιατί θέλω πάντα να μιλάω με δεδομένα και δεν με ενδιαφέρει να συγκρούομαι όταν πραγματικά πιστεύω ότι αυτά που λέγονται δεν είναι σωστά, δεν αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Οπότε ας ηρεμήσουμε λιγάκι. Ακόμη τα δεδομένα που δίνουν, και κατακατέγραψα το 22-11, το 23-10, το 24-10, το 25-7. Απλή αριθμητική μας λέω δεν έχουμε έξαρση των αυτοκτονιών. Πρέπει να σας πω ότι είναι η ίδια ομάδα που κάποια στιγμή είπε για την Κρήτη, όπως ξέρετε, παρακολουθώ το θέμα των αυτοκτονιών από την πρώτη μέρα που πάτε. Το γνωρίζετε αυτό νομίζω και εσείς και όλος ο κόσμος. Οπότε αυτό με απασχολεί κάποτε. Αυτοί οι άνθρωποι είπαν ότι είχαμε 102 αυτοκτονίες το 2023-2024. Το ψευδέστατον, γιατί ξέρουμε ότι αυτό ήταν γύρω 45. Όπως ακόμη και αυτά τα δεδομένα, πέστε μια πηγή την οποία έχω αμφισβητήσει δημόσια, δεν αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Οπότε ας ηρεμήσουμε όλοι, ας μιλάμε με δεδομένα και λιγότερο με συνθήκες εντυπωσιασμού. Εγώ όμως θα έρθω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, κύριε Βαρδάκη, που είναι η γωνία των παιδιών, τι μπορούμε να κάνουμε για να προλαβαίνουμε. Γιατί η ιατρική, η ψυχιατρική είναι πραγματιστική επιστήμη. Δεν είναι μόνο να πεις θεωρίες. Αν απαντάει στο ερώτημα, μπορούμε να κάνουμε κάτι.

0: και ένα άλλο που ακούω πάλι, τα αποδίδουμε όλα στην πανδημία. Έχω πει επανειλημμένα ότι με τα δικά μας δεδομένα από το 1999 μέχρι το 2023, όπου έχουν καταγραφεί αυτοκτονίες περίπου 1.100 κριτικών, δεν αποδεικνύεται ότι η πανδημία είχε κάποιο αποτέλεσμα πάνω στο θέμα των αυτοκτονιών. Τώρα, ενώ οι αυτοκτονίες σε φίλους σοκάρει, αλλά ευτυχώς είναι πάρα πολύ μικρές σε σχέση με τους ενήλικες, ευτυχώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός, και σε αυτή τη, βέβαια, την περίπτωση έχουμε και την τραγικότητα ότι δύο παιδιά πηδάνε από τον εκτόγραφο. Κάτι το οποίο πραγματικά δεν χωράει ο νους και δεν υπάρχει και εύκολη εξήγηση. Και εγώ δεν θα αποπειραθώ κάποια εξήγηση. Θα μείνω όμως λίγο στο σημείωμα μια κοπέλα σε αυτή που δυστυχώς είναι νεκρή τώρα. Τι λέει αυτή η κοπέλα? Και εγώ δέχομαι αυτά που μου λένε οι άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο μου ή στην περίπτωση της κοπέλας. Λέει, είχα για 3 χρόνια κατάθλιψη.
1: Ναι. Αυτό σχολίασα και εγώ πριν από λίγο, γιατί έκανε εντύπωση πως 3 χρόνια έχει ένα πρόβλημα, δεν το διάγνωσαν οι γονείς, έτσι, το διάγνωσαν εντός εισαγωγικών, για να ζητήσουν βοήθεια, και αυτό προβληματίζει. Για πείτε μου.
0: Μπράβο. Εγώ σε αυτό θα μείνω, ξέρετε. Ναι. Θα προχωρήσω και λίγο παραπέρα.
1: Ναι.
0: Και το παιδί αυτό μιλάει για αφόρητο πόνο. Μ' ακούτε, κύριε Βαρδάκη?
1: Βεβαίως, σας ακούμε πολύ προσεκτικά.
0: Ναι. Μιλάει για ένα αφόρητο πόνο, και ο ψυχικός πόνος είναι πιο δυνατός από το σωματικό πόνο, και ας μη φαίνεται και ας μη φωνάζει, αλλά είναι πιο δυνατός, διότι ο σωματικός πόνος με ένα αναλγητικό μπορεί να περάσει 12 ώρες. Δεν έχουμε κανένα μέθοδο και κανένα τρόπο να απαλύνουμε το ψυχικό πόνο τόσο γρήγορα. Αυτό ας το ξέρουμε όλοι. Δεν έχουμε κανένα τρόπο, η σύγχρονη επιστήμη δεν έχει κανένα τρόπο. Μετά, αυτή η κοπέλα από ό,τι βλέπετε τα βλέπω όλα μαύρα. Ακόμη και λέει πράγματα τα οποία μας προκαλούν ένα ξενισμό, εμένα προσωπικά σαν ειδικό. Λέει ότι εκεί που θα πάω θα είναι ένας καλύτερος κόσμος. Ξέρετε, αυτή η σκέψη μου δημιουργεί κάποιες άλλες υποθέσεις, αλλά δεν θα μπω σε αυτό, αλλά καταλαβαίνω ο καθένας τι εννοώ. Και μετά λέει πως και αν δώσω πανελλήνιες που θα αποτύχω, αυτό σημαίνει θα βγάζω λιγότερα λεφτά. Όπως ξέρουμε τη σήμερα ημέρα, κύριε Βαρδάκη, πολλά επαγγέλματα που δεν απαιτούν πανεπιστήμιο είναι πολύ πιο προσδοκιοφόρα από ότι ακόμη και αυτά τα θεωρούμενα υψηλού κύριους επαγγέλματα όπως είναι οι γιατροί. Ξέρω πολλούς γιατρούς που βγάζουν λιγότερα λεφτά από τον υδραυλικό, τον ψυχικό ή τον κομμωτή της γειτονιάς μου. Για να είμαι έτσι και λίγο πραγματιστής και κυνηγός. Άρα, γιατί αυτή η κοπέλα τα έβλεπε όλα μαύρα, εγώ μία λέξη θα χρησιμοποιήσω, αυτή που καταλαβαίνω και αυτή που καταλαβαίνω σαν επιστήμονας σε μια επιστήμη που περαιτώ τα τελευταία 35 και πλέον χρόνια, είναι η λέξη κατάθλιψη. Και εδώ θέλω να το τονίσω. Κανένας άνθρωπος και ακόμη και κανένας έφηβος δεν σηκώνεται ένα πρωί και λέει πάνω να αυτοκτονήσω. Υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια τα οποία δυστυχώς και στα παιδιά και στους εφήβους, στους εφήβους ενώ κυρίως, και τους ενήλικες τείνουμε να αγνοούμε. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Οι έφηβοι από τη φύση τους δεν αναζητούν βοήθεια, γιατί ακούω πάλι την ανάγκη για ψυχού, για ψυχολόγους, για το ένα για το άλλο, για γραμμές βοήθειας και όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχήν οι μεγάλοι δεν ζητούν πολλές φορές βοήθεια, και αυτό είναι το μεγά θέμα. Γιατί υπάρχει το στίγμα, γιατί δεν αναγνωρίζουν το παθολογικό, γιατί δεν νομίζουν ότι υπάρχει βοήθεια, να το πω απλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα έχουμε αυτή τη δυσκολία από τη μεριά αυτού του ανθρώπου που πάσχει. Τώρα έχουμε το περιβάλλον. Εκεί που υπάρχει η οικογένεια, τις περισσότερες φορές, την μεγάλη πλειοψηφία, εγώ πιστεύω ότι αναζητούν βοήθεια. Και αυτή η βοήθεια θα πρέπει να αναζητηθεί με επιμονή. Καταρχήν θα πρέπει να παράσχουν αυτή η πρώτη βοήθεια. Να ακούσουν το παιδί, να το στηρίξουν, να δείξουν την ανάλογη ευαισθησία.
1: Ναι.
0: Σε κάτι όμως που κρατάει 3 χρόνια, αυτό θα έπρεπε να είχε προκαλέσει κάποια αντίδραση αρκετά νωρίτερα.
1: Τώρα αυτό κάνει εντύπωση βέβαια για τα 3 χρόνια που συζητάμε τώρα, που το γράφει η ίδια η κοπέλα στο σημείωμα.
0: Ναι.
1: Και έχω ερωτήματα από γονείς προ...

0: προφανώς, που λένε, κύριε καθηγητά, πώς συνέβη και η άλλη κοπέλα, δηλαδή πώς μαζί δύο κοπέλες, η μία βεβαίως άφησε το σημείωμα, η άλλη κοπέλα η οποία χαροπαλεύει δεν άφησε σημείωμα, ήταν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή που οδήγησαν και τις δύο κοπέλες σε αυτή την πράξη, σε αυτή την απόφαση. Η μία έπεσε την άλλη, τι λέτε, πώς το
1: είπατε. Ναι. Θα απογοητεύσω και εσάς και τους γονείς, αλλά όταν δεν έχω δεδομένα δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Μπορώ να κάνω χίλιες υποθέσεις.
0: Σωστά,
1: και με βάση την βιβλιοπηγία και με βάση την εμπειρία μου από την Αμερική, όπου έχουν υπάρξει και ομαδικές αυτοκτονίες, αλλά δεν είναι η ώρα των υποθέσεων.
0: Ναι.
1: Και επειδή αυτό το παιδί είναι ακόμα εν ζωή και εύχομαι να ζήσει κάποια στιγμή και εύχομαι κάποια στιγμή να μας μιλήσει, γιατί θα είναι πολύ χρήσιμο, όχι μόνο για την οικογένειά της, αλλά για εμάς, τους ειδικούς ψυχηγείες, να καταλάβουμε. Και μια και το αναφέρετε, θα σας πω το εξής. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχει αν θέλετε και προσωπική μου εμπειρία από την Αμερική, όπου έχουν γίνει μελέτες, όπου άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν μιας βεβαιωμένης αυτοκτονίας, αλλά επέζησαν για λόγους τυχαίως, δηλαδή έπεσαν πάνω σε δέντρο, πάνω σε τέντα, πάνω σε αυτοκίνητο κτλ. Έχουν πει, η μεγάλη τους πλειοψηφία, την ώρα που πέφτανε, είχαν μετανιώσει γι' αυτό. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Άρα, ότι η άποψη που υπάρχει ότι αυτός που είναι να αυτοκτονήσει, θα αυτοκτονήσει, είναι λαθασμένη. Είναι λαθασμένη. Άρα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε να το προλάβουμε, αξίζει να το κάνουμε, έστω και να σώσουμε μία ζωή. Γιατί το να λύσουμε το πρόβλημα των αυτοκτονιών διαμαγείας δεν έχει βρεθεί πουθενά αυτό στον κόσμο και δεν βρεθεί στη χώρα μας.
0: Γνωρίζουμε όλοι, καταρχάς πριν συνεχίσουμε, θα μου επιτρέψει να κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα πολύ σύντομο, για να μην διακόψουμε τη συζήτηση στη συνέχεια και επιστρέφουμε, κύριε καθηγητά.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. Βουλτά ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
2: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συζήτηση που έχουμε με τον ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα. Κύριε καθηγητά, έχω πολλά μηνύματα από γονείς που λένε πώς μπορούμε να διαγνώσουμε εμείς σημάδια που πρέπει να μας έτσι αφυπνίσουν, να μας κινητοποιήσουν ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει

0: στο παιδί μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να σημειώσω επίσης, μια που αναφέρατε πριν από λίγο, αναφερόμενος βέβαια στο σημείωμα για την 3 χρόνια περνάω αυτό που περνάω, να σημειώσω ότι και ο πατέρας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκπαιδευτικός, είναι εκπαιδευτικός, και μας προκαλεί εντύπωση όλο αυτό, πως ένας εκπαιδευτικός δεν τον διέγνωσε.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσει για αυτή τη συγκεκριμένη οικογένεια, θα είναι πολύ απρεπές και πολύ ασεβές από μεριάς μου, διότι κανένα μας δεν γνωρίζει τις πραγματικές συνθήκες.
0: Σωστά.
1: Θα μιλήσω όμως γενικά, και όχι γενικά, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Τι σημαίνει κατάθλιψη για έναν έφηβο? Και ξέρετε, πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό από τις ξαφνικές μεταβολές, αν θέλετε, του συναισθήματος, που δεν είναι ασυνήθις στους εφήβους. Δηλαδή κάποια οργή, κάποια, αν θέλετε, επιθετικότητα, κάποιο κλείσιμο στο δωμάτιο, άντε μαμά και μπαμπά παράταμε, ή ακόμα σκάθερε μπαμπά και τα λοιπά, έτσι. Αυτά, αν θέλετε, είναι μέσα στην εφηβεία, η οποία είναι η ώρα που το παιδί αναπτύσσεται, αν θέλετε, και νευροαναπτυξιακά και αν θέλετε και ψυχολογικά και κοινωνικά. Ψάχνει να βρει την ταυτότητά του, ψάχνει να βρει τον εαυτό του, είναι την επίρρεια των ορμονών, και όλα αυτά δεν είναι καθόλου εύκολα πράγματα. Η κατάθλιψη είναι κάτι πολύ πιο μονιμότερο. Δηλαδή, αν ένας γονέας, ένας δάσκαλος ή το περιβάλλον, και αναφέρομαι και σε αυτούς τους τρεις άξονες, θα μου τέλος που θέλω να πω για τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι τρεις άξονες. Μπορούν να δουν τα εξής σημάδια: ένα παιδί το οποίο συνεχώς είναι σε κακή διάθεση, ένα παιδί το οποίο λέει δεν θέλω το σχολείο, ένα παιδί που τίποτα δεν το ευχαριστεί, ένα παιδί που χάνει τους φίλους του, ένα παιδί που από εκεί ήταν ένας καλός μαθητής, ξαφνικά σε 1-2 χρόνια έχει μεγάλη πτώση στην αποδοσή του, ένα παιδί που δεν έχει, που τίποτα δεν το ευχαριστεί, αυτό που λέμε εμείς αλληλώνει, δηλαδή, ναι, κάνει τη χαρά από το οτιδήποτε, έτσι. Και γιατί κάποια στιγμή είχε μια απογοήτευση από ένα φίλο, μια φίλη, μια σχέση κτλ. Μιλάμε για ένα διαρκές φαινόμενο. Μάλιστα, ξέρετε, διαρκή. Αυτό που λέμε κατάθλιψη δεν να κρατήσει 1-2 μέρες, λέμε να κρατήσει μήνα τουλάχιστον, έτσι, και αυτή να είναι η διαρκής εικόνα. Ένα παιδί το οποίο δεν τρώει ή τρώει πάρα πολύ. Ένα παιδί που κοιμάται πολύ λίγο ή κοιμάται πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι καμπανάκια, αν θέλετε, είναι προειδοποιητικά σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό το παιδί πρέπει να το πλησιάσουμε. Δεν πρέπει να το θυμώσουμε, πιθανόν και το ίδιο να μην αναγνωρίζει το τι του φταίει. Αλλά εμείς που είμαστε έξω από αυτό, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε είμαστε το περιβάλλον, οι συμμαθητές του, η γειτονιά του, οι θείοι του, δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε. Ξέρετε, υπάρχουν μερικά πράγματα και αυτό έχουμε μελετηθεί. Και όταν υπάρχει αυτό που λέμε η βαριά κατάθλιψη, ακόμη και ο μη εκπαιδευμένος άνθρωπος μπορεί να το αντιληφθεί, ακόμη και ο μη εκπαιδευμένος. Mm. Ποια είναι όμως η δυσκολία? Πρώτον, η δυσκολία να πιστεί το ίδιο το άτομο, και δεύτερον, η άμεση οικογένεια, και δεν αναφέρομαι σε αυτήν την οικογένεια γενικότερα, έχει δυσκολία να αποδεχτεί ότι το παιδί αυτό μπορεί να υποφέρει, ενώ ξέρετε τι, τα δίνουμε όλα. Mm. Εμείς στην εποχή μας δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε ένα ζευγάρι παπούτσια, ενώ και αν το είχαμε αυτό, ενώ τώρα έχουν 5 ζευγάρια. Εμείς στην εποχή του είχαμε έτσι και αλλιώς και παραλλιώς. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις εποχές. Οι εποχές έχουν αλλάξει, οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Η ψυχολογία των εφήβων και οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές. Οπότε, αντί να μας δημιουργήσει αυτό, όπως συνήθως συμβαίνει, ένα αίσθημα ενοχής που λέει, μα τι έκανα, τι κάνω, και αυτό το παιδί δεν είναι χαρούμενο. Δεν πρέπει να μπει, γιατί μπορεί να μην είναι χαρούμενο όχι εξαιτίας και των επιλογών των γονέων. Γιατί μπορεί αυτό να ανοίξει τα γονίδια του, να το πούμε και αυτό. Υπάρχει μια κληρονομικότητα, υπάρχουν τα γονίδια. Ο άνθρωπος είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο,
0: κύριε Βαμπέλη. Σωστά, υπάρχει
1: και βιολογία, υπάρχει και DNA, υπάρχει και ψυχολογία, υπάρχει και κοινωνικά. Άκουσα τους πάντες να μιλάνε, αλλά υπάρχει και βιολογία. Ας μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Εγώ έχω συναντήσει παιδιών, και το λέω αυτό με γνώση λόγου,
0: ναι,
1: γιατί ξέρετε με έχει απασχολήσει αυτό το θέμα και με συγκλονίζει όταν το βλέπω, όπου όταν ψάξαμε καλά στο οικογενειακό ιστορικό αυτών των παιδιών, υπήρχε ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό ιστορικό, σοβαρό ψυχικό

0: αυτοκτονίας. Αλλά μην ξεχνάμε και τη βιολογία, εντάξει, γιατί πολλές ψυχοκοινωνικές θεωρίες άκουσα αυτό το πράγμα, δεν τον άκουσα. Άρα, εκείνη την οικογένεια, αντί να διορτάτε μα τι κάνω εγώ λάθος, όχι, αυτό είναι μια λάθος προσέγγιση. Το παιδί μου δεν φαίνεται καλά. Το πλησιάσω εγώ, δεν δουλεύει. Έχουν έρθει στο γραφείο μου γονείς που μου λένε, πέστε μου τι να κάνω. Και λέω να το φέρετε εδώ, μα δεν θέλει. Κάτσε να δούμε και να βρούμε κάποιο τρόπο. Καμιά φορά το κάνουμε, αν θέλετε, και υποχρεωτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ το έχω ζητήσει αυτό από γονείς, να βλέπω κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Και δεν μιλάμε τώρα κάτι απλό, κάτι, αν θέλετε, που δεν με κάνει να ανησυχώ. Αλλά το ανησυχώ, λέω, πρέπει να το δούμε. Ακόμη και έναν τρόπο υποχρεωτικό. Και νομίζω καθένας καταλαβαίνει.
1: Με την εμπειρία σας. Ναι, ναι, ναι, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
0: Ναι, άρα η αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τους γονείς. Και αν θέλετε, θέλω να πάω και λίγο στο σχολείο, επειδή ήταν εκπαιδευτικός. Αλλά σε μια εποχή, ξέρετε, που η οικογένεια είχε αλλάξει, ήταν αλλιώς οι οικογένειες και οι γειτονιές του 60, εγώ όταν μεγάλωνα ήμουνα παιδί του γυμνασίου στην Αθήνα, και αλλιώς είναι σήμερα. Ήταν μια γειτονιά που δεν είχαμε τότε τηλεοράσεις, δεν είχαμε αυτοκίνητα, πέσαμε στους δρόμους. Αν χτυπούσαμε, αν δεν μας πρόσεχε η μάνα μας, μας πρόσεχε η γειτόνισσα που δεν είχε παιδιά, ο παραδίπλα και όλα αυτά. Νομίζω αυτό έχει χαθεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά.
0: Σήμερα έχουμε πολλά διαζύγια, πολλές και πολλές συγκρούσεις. Μιλάμε όλοι για ανθρωπογενειακή βία. Τι σημαίνει αυτό? Τα παιδιά μεγαλώνουν εκεί, σε αυτό το. Οπότε υπάρχουν και αρκετές οικογένειες από τη φύση τους δημιουργούν προβλήματα, λίγες αλλά υπάρχουν, και εκεί παρεμβαίνει το δεύτερο φίλτρο που εγώ θέλω να δώσω έμφαση, που είναι το σχολείο. Και θα πω εδώ κάτι που ακούστηκε πολύ αυτές τις μέρες. Δεν έχουμε ψυχολόγους και τα λοιπά. Βεβαίως χρειάζομαι ψυχολόγους. Δεν χρειάζεται να σας πω εσάς, κύριε Βαρδάκη, τι αγώνα έχω δώσει εγώ για το στήσιμο της ψυχιατρικής που τίνει να καταραίει μετά την αποχώρησή μου από το Παρνί. Δεν μπορώ να σας πω τη μεγάλη μου θλίψη που έχουμε μόνο έναν δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ας τα αφήσουμε όμως αυτό. Εγώ
1: και αυτό όμως είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό όμως και αυτό, κύριε.
0: Σημαντικότατο. Σημαντικότατο, αλλά είναι κάτι που το έχω πει πολλές φορές. Αλλά τώρα θέλω να πω κάτι άλλο που δεν ακούγεται συχνά. Ότι στη σημερινή μας εποχή, αφού το σχολείο είναι ο χρόνος που τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ χρόνο, είναι ανάγκη οι δάσκαλοί μας, οι καθηγητές μας, να έχουν και την μεγάλη τους ιδιότητα, αυτήν που είχαν βαραστεί οι μεγάλοι παιδαγωγοί του γένους, αυτούς που εγώ άκουσα και διάβασα, όπως ήταν ο Δελμούτσος ο Γλινός, ο Παπανούτσος ο μεγάλος μεταρρυθμιστής του 1964 και μετά, πρέπει να είναι και παιδαγωγοί. Αυτό δεν γίνεται αυτόματα, ξέρετε. Να είσαι παιδαγωγός, δεν γίνεται έτσι. Επειδή πήρε ένα πτυχίο της φιλολογίας, του μαθηματικού κτλ. Θέλει μια εκπαίδευση. Έχω προτείνει. Και το λέω και εσάς δημόσια. Και όποιοι θέλουν, ας μ' ακούσουν. Και απευθύνομαι και στους διοικούντες. Οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας, πρέπει να εκπαιδευτούν όπως εκπαιδεύονται στα νεότερα μαθηματικά, στη νεότερη φυσική, στη νεότερη βιολογία. Θα σας πω, η βιολογία που κάνει ο γιος μου δεν έχει καμία σχέση με τη βιολογία που έκανα εγώ όταν πέρασα στην ιατρική την εποχή του 1971. Πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό που λέμε ψυχολογία του εφήβου, στην φυσιολογική ψυχολογία και, αν θέλετε, την διακυμάνση του εφήβου, αλλά και στην παθολογία του. Γιατί, αν θέλετε, επειδή είναι λίγο απομακρυσμένη την οικογένεια, μπορεί να είναι και πιο αντικειμενική. Δεν θα πούνε αμέσως για τι φταίω, τι κάνω λάθος, αλλά παρατηρούν κάτι. Αλλά πολλές φορές δεν είναι εκπαιδευμένοι για να έχουν τα εργαλεία τι πρέπει να κάνουν.
1: Πολύ σωστή επισήμανση αυτή. Έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα πάνω σε αυτό που μας λέτε τώρα, κύριε καθηγητά. Γιατί...
0: Εγώ την προτείνω και να πω και κάτι. Έχουν υπάρξει διάφορα πρόγραμμα. Την περιφέρεια, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρήγαν πολύ καλό υλικό. Ξέρετε όμως που είναι το πρόβλημα. Θα το πω έτσι, γιατί θέλω να μιλάω με αλήθειες. Και δεν θα κρυφτώ ποτέ. Πολύ λίγοι εκπαιδευτικοί το παρακολούθησαν αυτό. Ειδικά καθηγητές των λυκείων, όπως ξέρω, ένα πολύ μικρό ποσοστό. Εγώ θα βάλω πάλι ότι η μετεκπαίδευση δεν είναι κάτι το οποίο επιλέγουμε, είναι υποχρεωτικό. Η μετεκπαίδευση των γιατρών στην Αμερική, κύριε Βαρδάκη, ακόμη και στη φάση που είμαι και στην ηλικία που είμαι, είναι υποχρεωτική. Εμένα, για να μου ανανεώσω την άδεια σχέση επαγγέλματος, με βάλαν να ακούσω πράγματα για την κατάχρηση των οπιοειδών, για την κακοποίηση των νεαρών, των παιδιών και των εφήβων και την

0: πρέπει να κάνουμε κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και αυτά είναι υποχρεωτικά. Ας μάθουμε στην Ελλάδα ότι η εκπαίδευση όλων μας, είτε αυτοί είναι γιατροί, είτε αυτοί είναι δάσκαλοι, είτε οποιοδήποτε επάγγελμα, είναι μέσα στο καθήκον μας και δεν είναι επιλογή μας. Η επιλογή μας είναι ότι διαλέξαμε κάνουμε ένα επάγγελμα. Αλλά επειδή το να ασχολείσαι με ανθρώπους, αυτό είναι γιατρός, είναι δάσκαλος, καθηγητής, είναι πολύ δύσκολη η δουλειά.
1: Σωστά.
0: Από τις πιο δύσκολες δουλειές εγώ που ξέρω στον κόσμο είναι του γονιού, θα έλεγα πρώτα, αν την πούμε δουλειά, του γιατρού και του δασκάλου. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει ένα θέμα, πέρα από το να έχουμε ένα ή δύο ψυχολόγους σε κάθε σχολείο, πως όλοι οι εκπαιδευτικοί μας, και ξέρετε, όχι μας το κάνουν μια φορά. Αυτό το μια φορά και έξω δεν κάνει τίποτα σε αυτή τη χώρα, γιατί είμαστε λίγο του Θεαθήνε. Εγώ όπως έχω προτείνει και τώρα να αρχίσει ένα πρόγραμμα, αλλά και να δούμε και σε ένα χρόνο τι κάναμε και σε 6 μήνες. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η επικαιρότητα. Σήμερα αυτό είναι ένα γεγονός που τραβάει τα μάτια και τα αυτιά όλων. Αύριο το έχουμε ξεχάσει. Πάμε στο επόμενο.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και εσείς δεν έχετε πολύ χρόνο επίσης. Το ίντερνετ παίζει ρόλο στη διαμόρφωση ψυχολογίας του παιδιού με όλα αυτά που βλέπει και ακούει και διαβάζει πολλές φορές δυσάρεστα ή δεν ξέρω τι και έτσι μαυρίζει λίγο η ψυχή του? Τι λέτε για το ίντερνετ?
0: Κοιτάξτε, και το ίντερνετ παίζει έναν άσχημο ρόλο, αλλά εγώ θα έλεγα γενικότερα ζούμε σε μια ατομοκεντρική κοινωνία, έχουμε χάσει το αίσθημα της αλληλεγγύης. Σας είπα κάτι προηγουμένως, στη γενιά που μεγάλωσα εμείς ήμασταν πολλά παιδιά, 5, η διπλανή γειτόνια δεν είχε κανένα. Ναι. Αλλά αν πέφταμε στον δρόμο και χτυπούσαμε, ήταν η πρώτη που θα μας μάζευε. Θα μας πήγαινε στο πρώτο βοηθειό, γιατί η μαμά μου ήταν απασχολημένη με το πιο μικρό, το μωρό. Αυτή η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό. Η γειτονιά έχει αδυνατήσει. Υπάρχει ανάγκη, είναι το ατομοκεντρικό μοντέλο. Όλα είναι επιτυχία, όλα. Δέστε και ποιους προβάλλουμε, τους ποδοσφαιριστές. Κάποια στιγμή, λίγες μέρες πριν, τους είπαμε ήρωες, ας σταματήσουμε να λέμε τέτοιες υπερβολές, κυρία Βαρδάκη. Κάποιο παιδί τώρα που συναγωνίζεται να βγει πρώτος στη Eurovision, μην το ξανακάναμε ήρωες. Σας παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα, θα το πω αυτό. Επιτρέψτε μου και αυτό να τελειώσω. Yeah. Θα ήθελα ο πρεσβευτής στη Γέννη που φώναξε αυτό το παιδί να το γιορτάσει. Και καλός ή κακός έκανε, δεν το κρίνω. Την άποψή μου, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να φωνάξει αυτούς τους επιστήμονες που έχουν ιδρώσει να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει στις χώρες που διαπρέπουν, να τους αναγνωρίσουμε. Ας δώσουμε στη γενιά το μήνυμα ότι πέρα από τον εύκολο δρόμο που υπόσχεται πλούτη, δόξα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υπάρχει ο δρόμος της εργασίας, της συστηματικότητας που και αυτό ομοιύεται. Που και αυτό ομοιύεται. Οπότε, είτε αυτό είναι το ίντερνετ, είναι αυτό τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, είτε είναι ό,τι θέλετε, νομίζω πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό που είπα, πώς θα γίνει μια κοινωνία αλληλεγγύης, πώς θα γίνει μια κοινωνία έξω από το εύκολο κέρδος, πώς το όνειρό μας να είναι πώς να βγάζουμε πιο πολλά λεφτά και ότι τελικά, ας πούμε, ο δρόμος στην ευτυχία, ξέρει και το νόημα της ζωής, δεν είναι ο εύκολος δρόμος και ότι γυαλίζει και είναι λαμπερό, αλλά είναι μέσα από τη δουλειά, μέσα από τις σχέσεις που παρέχουν και πραγματικά την ευτυχία και την ευχαρίστηση.
1: Ισχυρό το μήνυμα αυτό που δίνετε και θα ήθελα να σας έχουμε πιο συχνά κοντά μας, γιατί πραγματικά μας βοηθάτε, όλους μας βοηθάτε, είτε υπάρχει πρόβλημα είτε δεν υπάρχει πρόβλημα, να κατανοήσουμε μερικές βασικές αρχές τις οποίες έχουμε ξεχάσει ορισμένοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, διότι η κοινωνία η σημερινή ζει πολύ διαφορετικά. Μας περιγράψατε τι γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και νομίζω ότι πάντα ο λόγος σας είναι χρήσιμος. Και σας ευχαριστώ θερμά για αυτό. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Παδάκη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, για τον κύριο Βγόντζα και τα μηνύματα πολλά όσον αφορά τις αναφορές και την ανάλυση που έκανε ο κύριος Βγόντζας, πάντα προσεκτικός, χωρίς να επισέλθει στα βαθιά όσον αφορά τη συγκεκριμένη οικογένεια, το συγκεκριμένο περιστατικό, διότι δεν υπάρχουν δεδομένα. Είχαμε όμως ένα σημείωμα από την άτυχη κοπέλα και εκεί σταθήκαμε. Και βεβαίως το προχώρησε πολύ περισσότερο ο κύριος Βγόντζας για το θέμα ότι τα τελευταία 3 χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα. Γι' αυτό προσοχή, κυρίες και κύριοι, και το λέμε σε όλους.

0: τους γονείς προσοχή στα παιδιά και τα μάτια μας που λένε πολλοί και οι παλιοί ήξεραν γιατί το έλεγαν αυτό, προσοχή στα παιδιά και τα μάτια μας. Λοιπόν, πάμε Δημήτρη να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σε Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
1: Η ώρα είναι 9.

0: City 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εκτακτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στον ΒΟΑΚ λόγω εργασιών στη γέφυρα του Αγίου Ιωάννη Χωστού με αποκλεισμό λωρίδας προς Ρέθυμνο μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Στην περιοχή αυτή την ώρα επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο με τα οχήματα να έχουν σχηματίσει τεράστιες ούρες. Την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τις σοβαρές παρατυπίες που εντοπίστηκαν στους ελέγχους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στον δρόμο προς τον Αλμυρό στον Άγιο Νικόλαο. Μηχανή που κινούνταν στην περιοχή συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης του δικύκλου. Σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι οι σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κρήτης στο πλαίσιο κινητοποίησης που έχει κηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Λέμβος με 31 αλλοδαπούς εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γαβδού έπειτα από επιχείρηση από εναέριο μέσω της Frontex. Απολογείται αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 47χρονος που συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 33χρονου συγγενή του σε χωριό της Ενδοχώρας. Το Ηράκλειο συγκαταλέγεται στα κομβικά σημεία όπου θα εγκατασταθεί το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων στο πλαίσιο μιας ευρείας επιχείρησης για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου σε ολόκληρη τη χώρα. Έτοιμα για κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Προθεσμία έως και αύριο έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση και να υποφεληθούν από τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Όφιαν και προηγείτο στη Λιβαδιά με 2-0 μέχρι το 92ο λεπτό ιτήθηκε από τον Λεβαδιακό με 3-2 στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι του στα play-off της Super League. Έντονα είναι τα παράπονα της κριτικής ομάδας για την διαιτησία του Κουκούλα. Στα play-off του τίτλου ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην δεύτερη θέση μετά την νίκη του επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι με 1-0 και την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Σχεδόν έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στον Θεράποντα, στον Ισίδωρο, στην Ισιδώρα, στη Δώρα και στον Σιδέρη που γιορτάζουν σήμερα. Πέμπτη, 14 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου και Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος εν Χίο. Ηλιόλουστηκε η σημερινή μέρα, αλλά με ελαφρύ βοριαδάκι. Είμαστε στο μέσον του μήνα. Ο Μάιος πλησιάζει στο τέλος του και μαζί του αποχαιρετάμε την Άνοιξη για να υποδεχτούμε επίσημα το καλοκαίρι. Η φράση αυτή φέρνει πάντα μια γλυκιά προσμονή για τις ζεστές μέρες που έρχονται, για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις και τα πλατσουρίσματα στις παραλίες. Εμείς είμαστε μεσογειακός λαός, άλλωστε το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με την καλοκαιρινή άδεια, με την ξεκούραση. Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη μεσογειακή κουλτούρα, τη ζεστασιά, τη θάλασσα και τον τρόπο ζωής μας. Ως μεσογειακός λαός, το καλοκαίρι για εμάς σημαίνει θάλασσα και ήλιος, η άμεση πρόσβαση σε παραλίες και ηλιοφάνεια, μεγαλύτερη κοινωνικότητα, μεγάλα τραπέζια έξω, τι άλλο να αναφέρω, ούζο, τσίπουρο, φρέσκα ψάρια, τι άλλο, ζωντανή κοινωνική ζωή, επισκέψεις στα χωριά μας, τι άλλο να αναφέρουμε, χαλαρή ρυθμή, η αίσθηση ότι ο χρόνος κυλάει πιο αργά. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας να απολαμβάνουμε αυτή την εποχή που συνδυάζει την άγρια ομορφιά της φύσης με την ανάγκη για ξεκούραση και επαφή. Το καλοκαίρι είναι εποχή του χρόνου που περιμένουμε όλοι πώς και πώς, ακόμη κι αν έχεις μεγαλώσει και μαζί με σένα έχουν μεγαλώσει και οι υποχρεώσεις σου. Έχει μείνει αυτή η ανυπομονησία που είχες όταν ήσουν παιδί. Ξυπνά το παιδί που κρύβεις μέσα σου και ζητά από παγωτό μέχρι θάλασσα. Φαντάζεστε πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τη θάλασσα. Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τις ορεινές περιοχές. Γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως είμαστε ένας ευλογημένος τόπος που μας παρέχει υψηλά επίπεδα διαβίωσης. Γι' αυτό πρέπει να τον προσέχουμε και να τον σεβόμαστε. Δεν ανήκει σε μας, αλλά και στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας που θα μεγαλώσουν και θα δραστηριοποιηθούν και αυτά εδώ στο νησί μας, στην Κρήτη μας. Και είμαστε ευλογημένοι, για να το διευκρινίσω, γιατί σε μία ώρα

σε μία ώρα το πολύ, τώρα που έχουν φτιάξει και τον καινούριο δρόμο, είσαι στα Νόγια και απολαμβάνεις τον καφέ σου στο Περαχώρι. Σε μία μισή ώρα μπορείς να ανέβεις στην κορφή του Ψιλορίκτη, παίζουν μια περιοχή, τα Πετραδολάκια. Ε? Ποια άλλη περιοχή να αναφέρουμε? Εκεί που είναι ο Άγιος Ιάκυνθος και απολαμβάνεις το εξαιρετικό τοπίο. Σε μία μισή ώρα είσαι στην παραλία εδώ του Ηρακλείου και απολαμβάνεις τη θάλασσα. Αυτό είναι ευλογία. Αυτό δεν το έχουν πολλοί. Γι' αυτό πρέπει να νιώθουμε ευλογημένοι. 12 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1865 βουλευτικές εκλογές γίνονται στην Ελλάδα. Διήρκεσαν έως τις 17 Μαΐου με νικήτρια την παράταξη του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Το 1879 πέθανε ο Επαμεινώνδας Δελιγεώργης. Ήταν Έλληνας νομικός, δημοσιογράφος και πολιτικός, ο οποίος, προσέξτε, διετέλεσε 7 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1865 έως το 1878. Διατηρεί ακόμη τον τίτλο του νεότερου Έλληνα πρωθυπουργού, καθώς ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία σε ηλικία 36 ετών. Το 1911 η Μαρίκα Κοτοπούλη άρχισε τις παραστάσεις της στο Νέο Θέατρο Αττικών. Το 1912, το 1918 με συγχωρείτε, σαν σήμερα διεξάγεται η μάχη του Ραβινέ στο Μακεδονικό μέτωπο. Ο ελληνικός στρατός νικάει τους Βούλγαρους με απώλειες 56 νεκρούς και 234 τραυματίες. Το 1920 ο ελληνικός στρατός διατάσσεται από τους συμμάχους να καταλάβει και να διοικήσει τη Δυτική Θράκη, αντικαθιστώντας τα γαλλικά στρατεύματα. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, με τη συνθήκη των Σευρών, η Θράκη προσαρτάται οριστικά στην Ελλάδα. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Το 1962, σαν σήμερα, ο Χουάν Κάρλος ο πρώτος της Ισπανίας παντρεύεται στην Αθήνα την πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας. Το μυστήριο του γάμου τελείται στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια στον Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Σαν σήμερα, το 2003, μετά από πολλές αναβολές, εκτοξεύεται με επιτυχία από το ακροτήριο Κανάβεραλ ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Χελάς Σατ. Ο δορυφόρος εισάγει την Ελλάδα στις χώρες που έχουν παρουσία στο διάστημα και αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με σημαντικά πλεονεκτήματα σε πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Και να πούμε ψυχραιμία, ψυχραιμία στους ακροατές που ταλαιπωρούνται αυτή την ώρα στον Εθνικό Δρόμο, στο τμήμα του ΒΟΑΚ από Παπαναστασίου προς Γιώφυρο, εκεί στο ύψος του Άι Γιάννη του Χωστού. Λόγω έργων έχουν κλείσει, από ό,τι με ενημερώνουν, το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, με συνέπεια να γίνεται το «έλα να δεις», με συνέπεια να υπάρχει ένα έμφραγμα στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ένα bypass για να εξυπηρετούνθουν οι άνθρωποι απαλού

και να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός. Ξέρετε, ζούμε σε μια πόλη που δεν έχει λύσει κανένα της από τα προβλήματα, δυστυχώς. Αυτός ο δρόμος θα έπρεπε να είναι ένας αστικός περιφερειακός δρόμος. Αυτός ο δρόμος είναι τμήμα του βόρειου οδικού άξονα. Είναι ο δρόμος ο κεντρικός που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Κρήτη. Κανονικά θα έπρεπε, το είχε μεριμνήσει ο αείμνηστος Σταύρος Καμπέλης, να γίνει μία μελέτη, να γίνει ένας δρόμος πολύ νότια του Ηρακλείου, ούτως ώστε ο δρόμος ο κεντρικός να μην μοιράζει στα δύο το Ηράκλειο. Τόσο απλό. Αυτό το απλό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό ούτε σήμερα που φτιάχνεται ο καινούριος βόρειος οδικός άξονας, γιατί λέει δεν έχουν λεφτά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Υπομονή λοιπόν, και για αυτούς που δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν, τους ενημερώνουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα από Παπαναστασίου προς Γιώφυρο, στο ρεύμα προς Ρέθυμνο. Έχει κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε εμείς τώρα να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας, να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί τη σημερινή επικαιρότητα, και βέβαια θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα διεθνή και την υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, που θύμισε σκηνικό από την ταινία «Ο τελευταίος αυτοκράτορας», καθώς ο Σι Τζινπίνγκ επέλεξε να του ετοιμάσει μια μεγαλειώδη υποδοχή. Το κόκκινο χαλί μεταφορικά και κυριολεκτικά έστρωσε η Κίνα στο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έγινε δεκτός με μια μεγαλοπρεπή τελετή που σήμανε την έναρξη μιας κρίσιμης σημασίας επίσκεψης που θα μπορούσε να έχει συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη θα εστιάσουν στο πλαίσιο των εμπορικών τους σχέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει σήμερα το πρωί τον Σι Τζινπίνγκ σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία με φόντο τον πρόσφατο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν που διατερεί σε στενή συμμαχία με το Πεκίνο. Πρόκειται για επίσκεψη με τρομερά συμβολική σημασία, όμως φυσικά ο πρόεδρος δεν κάνει ποτέ ταξίδια μόνο για συμβολικούς λόγους. Ο αμερικανικός λαός μπορεί να περιμένει ότι ο πρόεδρος θα κλείσει καλές συμφωνίες, δήλωσε η Άννα Κέλλη, η οποία είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας, ενώ τόνισε ότι σκοπός του είναι να επανεξισορροπήσει τη σχέση με την Κίνα και να δώσει προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και στο δίκαιο, ώστε να αποκατασταθεί η αμερικανική οικονομική ανεξαρτησία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συνοδεύεται σε αυτό το σημαντικό ταξίδι από 17 επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών που ελπίζουν να επωφεληθούν για να ενισχύσουν τη θέση τους στην κινέζικη αγορά. Πριν την αναχώρησή του για το Πεκίνο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Σι Τζινπίνγκ για τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στο επιχειρηματικό πλάνο της επίσκεψης, προσέξτε τώρα εδώ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται

στην εταιρεία Boeing, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία που θα μπορούσε να σπάσει κάθε ρεκόρ.

προειδοποίησε τον Τραμπ ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με την Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά εντός της ημέρας. Να αναφέρουμε λοιπόν ακόμη πως τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε τη συνέχιση της προφυλάκησης του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης σε Κρέμι Μάμογλου για υπόθεση πολιτικής κατασκοπίας. Το δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη για τις 6 Ιουλίου, ενώ η εισαγγελέα ζήτησε περαιτέρω στοιχεία από αρμόδιες αρχές όπως η Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι μυστικές υπηρεσίες ΜΙΤ και η Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικής. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι προσωπικά δεδομένα πολιτών αποκτήθηκαν μέσω ψηφιακών μέσων και διαβιβάστηκαν σε διαδικτυακή πλατφόρμα με σκοπό την απόκτηση πολιτικού ωφέλους. Φοβερά, φοβερά όλα αυτά. Ήταν ο μεγαλύτερος αντίπαλος, και λέω ήταν γιατί τώρα είναι έγκλειστος στις φυλακές, ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Τούρκου Προέδρου, και ο Τούρκος Πρόεδρος φρόντισε με το δικό του τρόπο, με τη δική του τακτική, να τον παροπλήσει, να τον βγάλει από την κεντρική πολιτική σκηνή. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθριξης από 15 έως 20 έτη για το αδίκημα της πολιτικής κατασκοπίας.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε αυτό τον ιδιαίτερο προβληματισμό που προκαλούν στη χώρα μας οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, η οποία νομοθετεί, πέρασε νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, μια και η Άγκυρα δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, και βέβαια όλα δείχνουν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε αναταράξεις, θα έχουμε θα έχουμε παρενοχλήσεις στο Αιγαίο. Ήδη ξεκίνησε η πρώτη τουρκική παρενόχληση σε πλοίο Πόντισης Καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Ήταν άμεση η απάντηση από την φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Αδρίας. Όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, όμως αυτό δεν μπορεί να είναι στην καθημερινότητα. Πρέπει κάτι να γίνει, και βέβαια αυτό είναι θέμα της εξωτερικής πολιτικής μας. Από την επικαιρότητα ξεχωρίζουν και τα αλλεπάγγυλα περιστατικά απομόνωσης στα κρουαζιερόπλια. Πριν από λίγες ημέρες, όλος ο πλανήτης συζητούσε για το κρουαζιερόπλιο με κρούσματα χανταϊού, με τρεις νεκρούς που δεν ήθελε κανένα λιμάνι να το δεχτεί. Τώρα έχει προκύψει θέμα με τον Νοροϊό και 1.700 άτομα είναι απομονωμένα. Πάνω από 1.700 επιβάτες και πλήρωμα σε βρετανικό κρουαζιερόπλιο έλαβαν εντολή να παραμείνουν στο πλοίο έπειτα από το ξέσπασμα γαστρεντερίτιδας. Ένας άνδρας, λέει, ηλικίας 92 ετών, πέθανε την Κυριακή μέσα στο πλοίο. Παράλληλα, οι αρχές απέρριψαν οποιαδήποτε σύνδεση με τον θανατηφόρο ξέσπασμα του χανταϊού που έλαβε χώρα, όπως προείπαμε, σε άλλο κρουαζιερόπλιο, θέτοντας σε συναγερμό τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Το θεωρούμε σημαντικό. Με την έννοια πια, γιατί το λιμάνι του Ηρακλείου δέχεται αρκετά κρουαζιερόπλια, έχει σημασία να μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν το πρωτόκολλο ασφαλείας, να μιλήσουμε για το τι γίνεται εδώ και πώς ελέγχονται όλα αυτά. Από την εσωτερική επιχείρηση

επικαιρότητα ξεχωρίζει η σφοδρή κόντρα που ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη με φόντο το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας, την υπόθεση της ΔΕΗ, αλλά και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αποτύχατε να αξιοποιήσετε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγμα. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες και να δώσετε προοπτική στους νέους ανθρώπους. Δεν έχετε να προσφέρετε τίποτε άλλο στη χώρα, είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ως αυριανή κυβέρνηση δεσμεύεται για μια ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική που θα έχει προτεραιότητα τα συμφέροντα του εργαζόμενου και θα βάλει οριστικό τέλος στο πάρτι ασυδοσίας των ολιγοπολίων. Μόνο έτσι θα ανασάνει βαθιά η κοινωνία, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Άμεση ήταν η απάντηση του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος είπε: «Σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ, διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση, και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο. Η ουσία είναι άλλη». Βέβαια, την ελληνική κοινωνία δεν την αφορούν ούτε οι κόντρες, ούτε οι αντιπαραθέσεις, ούτε οι εξυπνάδες που ανταλλάσσονται μεταξύ των πολιτικών προσώπων. Την αφορούν τα απλά και μη ερμηνεύσιμα. Γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε να μην πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα? Γιατί δεν δίνουν τη δυνατότητα στους δήμους να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε οι δημότες να πληρώνουν λιγότερο κόστος για το νερό ύδρευσης και άρδευσης? Ωραίο το αφήγημα του κυρίου Πιερακάκη περί αύξησης κατώτατου μισθού, αλλά δεν μας λέει ποιο ήταν το ποσοστό επιβάρυνσης από τις πληθωριστικές πιέσεις. Προφανώς δεν έχουν ακούσει εκεί στην κυβέρνηση ότι ο μισθός των εργαζομένων επαρκεί μέχρι τα μέσα του μήνα. Προφανώς δεν έχουν ακούσει πως πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή είχε επικοινωνήσει ένας Ηρακλειώτης, ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στη Γερμανία με την τετραμελή οικογένειά του για να μπορέσει να επιβιώσει. Ήταν αγρότης, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να επιβιώσει με τα αγροτικά. Έφυγε, πήγε οδηγός, αν θυμάμαι καλά, στη Γερμανία. Εκεί έχει τη στήριξη του γερμανικού κράτους. Παίρνει επίδομα για κάθε παιδί και έτσι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να επιβιώσει στη Γερμανία. Είναι πολύ σημαντικό. Από την επικαιρότητα ξεχωρίζει και η παραίτηση από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία που υπέβαλε χθες η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία μέχρι πρότινος ήταν τομεάρχης προστασίας του πολίτη, αφήνοντας σαφείς σεχμές προς την ηγεσία του κόμματος. Στη δήλωσή της αναφέρει ότι οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λόγω εξελίξεων των τελευταίων ημερών, αλλά δεν μας λέει ποιες είναι αυτές. Η Ιωάννα Γκελεστάθη συνόδευσε την παραίτησή της από τη Νέα Δημοκρατία με ιδιαίτερα αιχμηρές διατυπώσεις.

δηλώσεις, κάνοντας λόγο για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία. Δηλαδή, η ίδια τονίζει ότι αποχωρεί για λόγους αξιοπρέπειας, τιμής και υπόλοιψης. Έτσι λέει η κυρία Εγκελεστάδη. Αλλά προσέξτε τώρα. Την ίδια ώρα πληροφορίες τη φέρουν να οδεύει προς πολιτικό σχηματισμό δεξιότερα της μέχρι πρότινος παράταξής της. Τώρα εξηγούνται όλα, ε. Τώρα εξηγούνται. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες αν αληθεύουν οι πληροφορίες. Στο μεταξύ, ιδιότυπος εμφύλιος μένεται στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ελάχιστοι είναι οι βουλευτές που δεν θα ήθελαν να πάνε μαζί του. Το θέμα είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός πιθανόν να πάρει μόνον 7 με 8 και αυτούς υπό τον όρο ότι θα παραδώσουν την έδρα τους με την ίδρυση του νέου κόμματος και όχι στο παραπέντε της κάλπης. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει, λέει, συνεργασίες με κόμματα, θέλει να ξεκινήσει κάτι νέο, αυτή είναι η προτεραιότητά του, το αντιλαμβανόμαστε. Πώς το λέει, από καΐ, πώς το λέει η παροιμία, στο χυλό φυσά και το γιαούρτι, έτσι είναι. Τα παλαιοκομματικά λησβερίσια με συμφωνίες για τα ψηφοδέλτια και πάσης φύσεως ισορροπίες τα ξέρει, αλλά δεν τον εκφράζουν πλέον γιατί τα πλήρωσε ακριβά. Ο μεγαλύτερος αριθμός των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλει την προσχώρηση, βέβαια, επιδιώκουν μια δέσμευση. Μια δέσμευσή του ότι αν τον ακολουθήσουν θα είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογικές περιφέρειες που επιθυμούν. Δεν τους λέει όχι, αλλά δεν τους λέει και ναι. Απλώς τους ακούει και τους βαθμολογεί, λένε οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Μαθαίνουμε ακόμα πως και ο Αλέξης Χαρίτσης, που ήδη παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, πιθανόν θα είναι από τους πρώτους που θα φύγει από βουλευτής και θα ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη. Δεν θέλει να αφήσει ξεκρέμαστους τους συνεργάτες του και μαθαίνω ότι ψάχνει για την αποκατάστασή τους. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Επιτρέψτε μας να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε χθες ότι ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη ανανέωση στόλου λεωφορείων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Με την ένταξη ακόμη 205 νέων λεωφορείων, ο αριθμός των καινούριων οχημάτων που κυκλοφορούν ή μπαίνουν άμεσα στο δρόμο φτάνει τα 1076, ενώ η ανανέωση του στόλου αγγίζει το 80%. Πρόκειται για 125 ηλεκτρικά λεωφορεία, 13 λεωφορεία φυσικού αερίου και 67 νέα που προστίθενται στα ήδη 871 νέα οχήματα τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά το επιβατικό κοινό της πρωτεύουσας. Έως το 2028 προβλέπεται η προσθήκη ακόμη 617 νέων οχημάτων μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων, οδηγώντας τον ενεργό στόλο των αστικών συγκοινωνιών να απαρτίζεται από περισσότερα από 2.000 οχήματα, εκ των οποίων περίπου τα 1.700 θα είναι ολοκένουργια. Κάντε το λογαριασμό. Πόσο κοστίζει ένα λεωφορείο? Ωραία. Πολλαπλασιάστε το επί 1.700 για να δείτε
πόσα χρήματα

διέθεσε η πολιτεία για να πάρει τα καινούργια λεωφορεία στην πρωτεύουσα. Η πρωτεύουσα που διαθέτει αστική συγκοινωνία, τραμ, ηλεκτρικό, μετρό, τι άλλο. Και μάλιστα με εισιτήριο που είναι πολύ φθηνό. Παίρνεις ένα εισιτήριο και γυρνάς όλη την Αθήνα. Στην πρωτεύουσα τα έργα για ίδρυυση και αποχέτευση χρεώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Τα έργα για τις αναπλάσεις χρεώνονται στο κράτος. Τα έργα για συγκοινωνιακά έργα επίσης στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι το ίδιο με τις πόλεις της περιφέρειας. Πού είναι τώρα αυτοί που φώναζαν εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και ήθελαν άρον-άρον διόδια? Πού είναι αυτοί που έλεγαν εμείς είμαστε οι άξυπνοι και δεν θέλουμε διόδια, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τους βάζουν? Πού είναι τώρα αυτοί? Μα γιατί κρύφτηκαν? Μα γιατί κρύβονται όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι εμφανίζονται κατά καιρούς σαν χαχόλοι, σαν η ουρά των κομμάτων, τα οποία χειροκροτούν και δεν ξέρω τι? Τους λέγαμε πως η ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει να μην μπαίνουν διόδια στα νησιά, τίποτα αυτοί. Τώρα τι λένε? Πού είναι να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν το αυτονόητο? Είναι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί για να κάνουν τα ηχεία των εκάστοτε κυβερνώντων. Είναι οι χειροκροτητές που θέλουν να δίνουν την αίσθηση πως συμφωνούν και επικροτούν. Τώρα τι λένε? Ποια είναι η άποψή τους? Μα γιατί κρύβονται? Επιτρέψτε μου και μια άλλη αναφορά. Δεν μάσησε τα λόγια του ο Χρήστος Ράμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση» που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Χρήστος Ράμος εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης, μιλώντας μεταξύ άλλων για γενικευμένη διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Χτύπησε το καμπανάκι για τον κίνδυνο απαξίωσης του πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας, στυλιτεύοντας παράλληλα και την επίθεση κυβερνητικών στελεχών στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέζη. Δεν δίστασε να υποστηρίξει με σαφήνεια ότι η δικαστική εξουσία και η απονομή της δικαιοσύνης τελευταία έχει δημιουργήσει μία εικόνα προς την κοινωνία και προς τον νομικό κόσμο ότι δεν ενδιαφέρεται για την αποκάλυψη των υποθέσεων όταν αυτές αγγίζουν ισχυρά πρόσωπα ανθρώπους της πολιτικής εξουσίας. Πολύ βαριές κατηγορίες που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν όχι από την κυβέρνηση, γιατί δεν έχει κανένα νόημα, αλλά από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, τους λαλίστατους. Πού είναι και αυτοί τώρα? Πρέπει να βγουν και να πάρουν θέση, όπως τότε που έκοβαν τους μισθούς και τους συντάξεις των εργαζομένων και των συνταξιούχων και αυτοί τις έκριναν τις περικοπές συνταγματικές, ενώ όταν έκοβαν τις συντάξεις και τους μισθούς των εισαγγελέων και των δικαστών τις έκριναν αντισυνταγματικές. Γιατί λέει άκουσον τώρα, γιατί λέει οι εισαγγελείς και δικαστές πρέπει να έχουν ένα εισόδημα που να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς στην ελληνική κοινωνία. Και οι υπόλοιποι βρε. Ακούστε τώρα, έχουμε χρόνο, προλαβαίνουμε. Ακούστε λίγο ένα θέμα, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, για να δείτε
Πόσο στραβά αρμενίζουμε.

πόσο λάθος είναι αυτά που κάνουμε, πόσο άσχετοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται τα προγράμματα ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μολυσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν αναστελεί όταν εντόπισαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις. Η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000. Με βάση τις νέες αιτήσεις, το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασαν να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ. Για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούσαν 136 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός ήταν 15 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα, επειδή η κυβέρνηση και ο μηχανισμός που είχε δημιουργήσει η ίδια ήταν ανίκανη να κάνει ελέγχους και στους μελισσοκόμους και στους κτηνοτρόφους για να δει ποιοι λένε αλήθεια και ποιοι ψέματα, ποιοι δικαιούνται τις βιολογικές επιδοτήσεις και ποιοι όχι, τι έκανε? Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι, τα κόψε όλα για να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε, οι άσχετοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης για να στηρίξουν, υποτίθεται, τον πρωτογενή τομέα, για να στηρίξουν τους ανθρώπους που ασχολούνται με την μελισσοκομεία, για τους ανθρώπους που έχουν απομείνει στη κτηνοτροφία. Να αλλάξουμε θέμα. Αυτές τις ημέρες σε πολλούς δρόμους του Ηρακλείου έχουν δημιουργηθεί υπερυψωμένες διαβάσεις που αντί να διευκολύνουν ταλαιπωρούν τους δημότες. Η φιλοσοφία, αν την ερμηνεύουμε σωστά, ήταν να δημιουργηθούν μπροστά σε σχολεία για να αναγκάζουν τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων να μειώνουν ταχύτητα. Ωστόσο, αυτές οι υπερυψωμένες διαβάσεις έχουν γίνει και σε σημεία που δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Και σε τόσο εύρος. Παράδειγμα, στις Πατέλες, στον κεντρικό δρόμο του καπετάν Μανώλη Μπαντουβά. Μπορεί να μας πει κάποιος σε τι χρησιμεύει? Ποιος ήταν αυτός ο φαϊνός εγκέφαλος που σκέφτηκε ότι στο σημείο εκείνο πρέπει να γίνει αυτή η υπερυψωμένη διάβαση? Αυτό που έχει γίνει στο Ηράκλειο είναι εγκληματικό και απορώ, ειλικρινά το λέω, πώς η τροχέα Ηρακλείου δεν έχει παρέμβει μέχρι σήμερα και να σταματήσει όλους αυτούς που παίζουν με την ασφάλεια των Ηρακλειωτών. Η υπηρεσία του Δήμου κάνει την παρέμβαση, δημιουργεί στο ανισόπεδο σημείο μία κίτρινη διαγράμμιση, η οποία όμως κρατάει 5, το πολύ 10 ημέρες, και στη συνέχεια εξαφανίζεται και μετατρέπεται σε κίνδυνο θάνατο. Προσέξτε, πηγαίνει ο οδηγός αυτοκινήτου ή μηχανής και επειδή το κίτρινο έχει σβήσει δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά στο οδόστρωμα και ξαφνικά το όχημά τους απογειώνεται. Γιατί τα κάνουν αυτά? Γιατί δεν χρησιμοποιούν ειδικό υλικό με αντανάκλαση ώστε να γίνεται αντιληπτό από τους οδηγούς?

0: γιατί δεν κάνουν φωτισμό όπως έχουν κάνει στην πόλη πρότυπο, στην Κρήτη, στα Χανιά, που υπάρχει φωτισμός. Γιατί αυτή, πώς να την πω, η στενοκεφαλιά. Γιατί αυτά τα παιχνιδίσματα με τους δρόμους του Ηρακλείου. Ποιος τα σκαρφίστηκε όλα αυτά. Θα δούμε μια σοβαρή παρέμβαση στο Ηράκλειο και να αφήσουμε τα φλιναφήματα. Θα ασχοληθεί κάποιος με τις λακκούβες. Μα καταρχάς με τόσες λακκούβες μπορείς να αναπτύξεις τόση μεγάλη ταχύτητα. Στη χθεσινή εκπομπή σας έλεγα για την Αγίου Μηνά. Η Αγίου Μηνά που είναι χωρισμένη στα δύο. Η άνοδος και η κάθοδος. Ένα ρεύμα υπάρχει σε κάθε κατεύθυνση. Στο ρεύμα αυτό, επειδή είναι πολύ στενό, υπάρχουν τα κολονάκια στη μέση, δεν υπάρχει το περιθώριο να ξεφύγεις. Πρέπει, είναι συγκεκριμένο το, πώς να το πω, το περιθώριο. Και εκεί λοιπόν στην Αγίου Μηνά, προσέξτε, στην Αγίου Μηνά παρακαλώ, υπάρχει μία λακκούβα που όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα πέφτουν μέσα. Από αυτή τη λακκούβα, βρε παιδί μου, δεν περνάει κανείς. Πρώτον, δεν περνάει ο δήμαρχος. Δεν περνάει κανείς αντιδήμαρχος. Δεν περνάει ένας δημοτικός σύμβουλος. Δεν περνάει ένας υπάλληλος του Δήμου να δει ότι αυτό. Αλλά θα μου πεις, αυτοί δεν περνάνε με τα αυτοκίνητά τους. Περνάνε με τα αυτοκίνητα του Δήμου. Οπότε άλλος πληρώνει. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε γενικό πρόβλημα στο Ηράκλειο και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Και θέλω να το τονίσω. Μάλλον το έχουμε αντιληφθεί. Αυτοί δεν το έχουν καταλάβει. Θα ασχοληθεί κάποιος με το έσχος στην πλατεία 18 Άγγλων που δεν είναι ικανό το Ηράκλειο να δημιουργήσει μία υπέργεια ή υπόγεια γέφυρα να περνούν οι πεζοί που κατευθύνονται στον Κούλε με συνέπεια να γίνεται καθημερινά ένα κουμφούζιο, ένα αλαλούμ. Μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητες σε αυτή την πόλη και να σοβαρευτούμε επιτέλους.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που πρέπει να είστε ενήμεροι. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσετε εντός του 2026 το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Είναι μια υποχρέωση που προκύπτει από την νομοθεσία, ένα καινούριο φρούτο που προέκυψε. Ξέρετε, στην Ελλάδα με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία οι εκάστοτε υπουργοί, γιατί και αυτοί πρέπει κάτι να κάνουν. Δηλαδή, φεύγει ο ένας υπουργός, έρχεται ο άλλος. Κάθε υπουργός που έρχεται πρέπει να σκεφτεί κάτι, να δικαιολογήσει την παρουσία του στο Υπουργείο. Όλοι αυτοί λοιπόν, κάθε τρεις και λίγο, σκαρφίζονται κάτι για να δείξουν ότι δουλεύουν. Ο υπουργός λοιπόν σκέφτηκε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και πρέπει να το κάνουμε άμεσα, εντός του 2026. Το τι είναι αυτό και το τι προβλέπει θα μας το πει ο κύριος Παύλος Μπαρητάκης, πρώην πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ομού Ηρακλείου. Κύριε Μπαρητάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Αγγυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Λοιπόν, τι προβλέπει?
4: Κοιτάξτε, έρχεται το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, έτσι περιγραφικά, το οποίο θα είναι ένα μητρό το οποίο θα καταγράφονται, θα είναι ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης στην κατοχή του. Έτσι λοιπόν θα έχει όλα τα στοιχεία του ακινήτου. Ακριβή στοιχεία. Πού είναι, με συντεταγμένες, τη χρήση του, τη θέση του, το είδος, τι ακριβώς είναι το ακίνητο. Θα καταγράφονται πλήρως οι συνιδιοκτήτες. Δηλαδή δεν είναι όπως το ε9 που λέμε έχω το 20%. Εδώ θα λέει ότι εγώ έχω το 20%, ο Αργυράκης το άλλο 80% ή κάποιος άλλος ένα υπόλοιπο. Θα φαίνονται όλες τις ενεργές μισθώσεις. Πλέον τα μισθωτήρια θα είναι ηλεκτρονικά. Ναι. Θα γίνονται μέσω του ΜΙΔΑ. Ναι. Θα καταγράφονται δηλαδή όλες οι μισθώσεις και κάθε αλλαγή που γίνεται σε αυτές. Είτε να γίνει μια τροποποίηση, είτε να γίνει μια αύξηση του μισθώματος, είτε να λήξει η μίσθωση. Όλα αυτά, ναι, θα είναι καταγεγραμμένα μέσα στο ΜΙΔΑ. Θα έχει πλήρη διασταύρωση με πολλά. Με άλλες πλατφόρμες συγκεκριμένα. Θα συνεργάζεται με την πλατφόρμα του ΕΜΦΙΑ, με το χτιματολόγιο και, ναι, με το ΔΔΕ. Άρα θα ελέγχει ότι το ακίνητο που έχει στο ψηφιακό φάκελο το ΜΙΔΑ θα πρέπει να είναι ακριβή στα στοιχεία του, τόσο στο χτιματολόγιο που έχουμε ήδη δηλώσει, να είναι το ίδιο με τα στοιχεία της παροχής του ρεύματος που έχουμε στο σπίτι μας, στο, ναι, κατάστημά μας, ένα άλλο ακίνητό μας. Αυτά πρέπει να ταυτοποιούνται και θα ελέγχονται. Και βέβαια θα καλύπτει κάθε μορφή ιδιοκτησίας, είτε είναι κατοικία, ναι, είτε είναι επαγγελματικό ακίνητο, είτε είναι οικόπεδο. Δεν θα μπορέσει, αυτό θα έχει ένα κεντρικό κωδικό, δηλαδή κάθε ακίνητο θα είναι ταυτοποιημένο με ένα κωδικό, το οποίο θα είναι μοναδικός κωδικός και το οποίο αυτό θα φαίνεται σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε συναλλαγή που θα κάνει ο πολίτης με το που θέλει να κάνει για το ακίνητο αυτό. Έτσι λοιπόν, ακόμα προσέξτε και τα μισθώματα, ναι, τα οποία θα δηλώνουμε ότι εισπράττουν και τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να εμφανίζονται στο ΜΙΔΑ, ναι, θα έρχονται πλέον κλειδωμένα στη φορολογική δήλωση, χωρίς ο πολίτης να μπορεί να κάνει καμία παρέμβαση. Mm-hmm. Και προσέξτε, δόθηκε μια μικρή παράταση στην καταβολή των μισθωμάτων

0: μέσω τραπεζικών λογαριασμών, γιατί τα μισθώματα αυτά υποχρεωτικά με την εφαρμογή του ΜΙΔΑ θα καταβάλλονται πλέον μέσω τραπεζικών λογαριασμών υποχρεωτικά, ο οποίος θα δηλώνεται και θα ελέγχεται. Επίσης, για τις κατοικίες προβλέπεται να μπαίνει και ο κωδικός της ίδρυυσης. Δηλαδή, η κατοικία μου που είναι εκεί, από ποιο ρολόι σου τάδε δήμο ιδρεύεται.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει δηλαδή μια πλήρη ταυτοποίηση, ένας ψηφιακός φάκελος, ο οποίος θα είναι όλα τα δεδομένα τα οποία έχει το ακίνητο και το οποίο θα το συνοδεύει για πάντα. Ακόμα και αν πωληθεί,
1: ναι,
0: φαίνεται η αλλαγή αυτή με τον ίδιο κωδικό πάλι ο οποίος υπάρχει.
1: Ναι.
0: Το σημαντικότερο όλο, κύριε Αργυράκη, είναι ότι το ΜΙΔΑ θα συνδεθεί με τις επιδοτήσεις. Άρα,
1: ποιες επιδοτήσεις?
0: Τις επιδοτήσεις των αγροτών, των κτηνοτρόφων, οι οποίες τις κοινοτικές επιδοτήσεις.
1: Τι σχέση έχει το κτίριο με τις επιδοτήσεις?
0: Δεν μιλάμε για τα αγροτικά ακίνητα. Το ΜΙΔΑ είναι ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Δεν εξαιρούνται τα αγροτομάτια.
1: Μάλιστα.
0: Ή
1: κατάλαβα.
0: Τα κοινωτικά χτήματα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, προσέξτε, θα γίνει από ό,τι τουλάχιστον έχει αναφέρει ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Βασιλής, ότι θα γίνει φέτος ταυτοποίηση των ακινήτων που δηλώνονται τα αγροτικά ακίνητα για επιδοτήσεις μέσω του ΜΙΔΑ. Δηλαδή, αν δεν ταυτοποιείται ένα ακίνητο, θα τίθεται εκτός καταβολής επιδοτήσεων. Μένει να το δούμε πώς θα γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία των επιδοτήσεων, δηλαδή να ανοίξει το σύστημα και να γίνονται οι δηλώσεις των επιδοτήσεων, αυτό που κάνουν κάθε χρόνο οι αγρότες μας. Αλλά τουλάχιστον από ό,τι έχει πει ο κύριος διοικητής, αυτά θα ταυτοποιούνται και θα είναι σε πλήρη εναρμόνιση και θα ταυτοποιείται το ακίνητο, το αγροτεμάχιο με τις επιδοτήσεις των απολαμβάνει. Εκεί έχουμε εστιάσει και έχουμε πει ότι εκεί θα υπάρξουν θέματα, θα υπάρξουν προβλήματα και ο χρόνος που πρέπει να ενεργοποιηθούν, να γίνουν ενεργοποιήσεις των δικαιωμάτων με την εναρμόνιση του ΜΙΔΑ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσο θα μπορέσει να υλοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία που πιστέψτε με δεν είναι καθόλου εύκολη.
1: Ναι, δεν μου λέτε σας παρακαλώ, μέχρι πότε πρέπει να γίνει αυτό? Ορίζεται?
0: Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο και δεν έχουν οριστεί χρονικά διαστήματα. Έχει αποφύγει ο διοικητής να ορίσει κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Έχει πει ότι ενδεχομένως και μέσα στο Μάιο να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, να ανοίξει το σύστημα δηλαδή αυτό.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον αυτό το γνωρίζουμε. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι το βάρος αρχικά θα πέσει με τις επιδοτήσεις. Με την ταυτοποίηση δηλαδή των αγροτεμαχίων που λαμβάνουν, που έχουν ιστορικά δικαιώματα και λαμβάνουν επιδοτήσεις. Εκεί θεωρώ ότι θα είναι το μεγαλύτερο βάρος σε πρώτη φάση, στις πρώτες φάσεις της ενεργοποίησης του ΜΙΔΑ.
1: Να
0: ακολουθήσουν βέβαια και ταυτοποίηση όλων αυτό που θα απαιτηθεί και χρόνος και πολύ, έτσι, πάρα πολύ δουλειά.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενημέρωση, κύριε Μπαρητάκη, και να πούμε ότι
0: το παρακολουθούμε.
1: Μισό λεπτό, κάτι τελευταίο, γιατί ωραία. Μέχρι αύριο λίγη προθεσμία, αν είμαι σωστά ενημερωμένος και αν θυμάμαι καλά από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για όσους θέλουν να έχουν την έκπτωση 4%.
0: Κύριε Αργυράκη, αν και έχουμε διαφωνήσει με αυτό το σύστημα που βάζει την έκπτωση ανά περίοδο υπομονή φορολογικών δηλώσεων,
1: ναι,
0: σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει,
1: ναι,
0: 15 του Μάη, αύριο δηλαδή, όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση, οι δηλώσεις λήγουν 15 Ιουνίου, ξέρετε, συγγνώμη, 15 Ιουλίου είναι η προθεσμία, όσοι υποβάλλουν μέχρι αύριο θα έχουν έκπτωση εφόσον πληρώσουν εφάπαξ, εφόσον θα πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος. Εφάπαξ σημαίνει μέχρι 31 Ιουλίου να εξοπληθεί το σύνολο που θα βγει από την φορολογική δήλωση, θα έχουμε 4% έκπτωση.
1: Πολύ ωραία.
0: Από τους 16 του μήνα μέχρι 15 Ιουνίου η έκπτωση θα περιοριστεί στο 3%. Και από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου στο 2%.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μας. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κυκλοφοριακό χάος με τεράστιες ουρές οχημάτων να έχουν σχηματιστεί επικρατεί στον βόρειο δικό άξονα Κρήτη στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Χωστού, όπου από τις 6 το πρωί έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων, με την μία λωρίδα στο ρεύμα προς Ρέθυμνο να έχει αποκλειστεί. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Όπως έγινε γνωστό, οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα. Συγκλονιστικές καταθέσεις διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ ακούστηκαν στη δίκη για την κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, με περιγραφές για παιδί χωρίς αντίδραση και ψύχρεμη στάση των εμπλεκομένων. Με αναπάντητο ακόμη το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση εκ νέου Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το ένα μετά το άλλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Νέες ρυθμίσεις για την απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης δρομολογούνται με στόχο την επιτάγχυση των διαδικασιών και τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Χωρίς κοινή εικόνα για το αποτέλεσμα, ολοκληρώνεται και φέτος η καταμέτρηση στις φοιτητικές εκλογές, με την ΔΑΠ και την πανσπουδαστική να παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία και να δηλώνουν και οι δύο νίκη για τις παρατάξεις τους. Με το βλέμμα στραμμένο στις υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δρομολογεί μπαράζ διασταυρώσεων και αυτοματοποιημένους ελέγχους. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσταλούν περίπου 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο, «Πολλά εν θέλω να σου πω», με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Πάμε τώρα να δούμε το θέμα που σχολιάσαμε πριν από λίγο σε σχέση με τις βιολογικές επιδοτήσεις, που είπαμε και προηγουμένως ότι αυτό που γίνεται στη χώρα μας δεν έχει προηγούμενο, διότι επικρατεί η άποψη «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι». Δηλαδή φανταστείτε ότι επειδή, λέει, υποβλήθηκαν παραπάνω αιτήσεις για επιδότηση βιολογικής, πώς να το πω, για την βιολογική, για τις καλλιέργειες των μελισσών και κτηνοτρόφοι, παραπάνω προγράμματα διεκδίκησαν, αποφάσισε η πολιτεία να τα κόψει. Δηλαδή, όταν στην Κρήτη δηλώθηκαν πριν από μερικά χρόνια παραπάνω εκτάσεις ελαιοδέντρων, να ερχόταν η κυβέρνηση να πει, αφού δηλώσατε παραπάνω, τα κόβω τελείως. Αφού δηλώσατε παραπάνω εγωπρόβατα στις δηλώσεις που κάνατε στο Ρέθυμνο, τα κόβω τελείως. Δεν θα πάρει κανείς. Είναι μια φιλοσοφία που δείχνει την ανικανότητα της πολιτείας να ελέγξει αυτές τις αιτήσεις. Και μας κάνει μεγάλη εντύπωση. Εάν οι άνθρωποι είναι ενημερωμένοι, εάν οι άνθρωποι γνωρίζουν για αυτά τα ζητήματα που συζητάμε. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κρασά, ο οποίος είναι πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λασιθίου. Κύριε Κρασά, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Γεωράκη, καλημέρα στους ακροατές μας, σε όλη την Κρήτη, όπου μας ακούνε.
5: Χαιρόμαστε που είστε κοντά.

0: σας, για να μας δώσετε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που έχει συμβεί, τι είναι αυτό που ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εάν το γνωρίζατε, και ποιος είναι, δηλαδή ποια είναι η λογική που επικράτησε στο αρμόδιο Υπουργείο.
1: Κύριε Ραζιαράκη, θα πω ότι λυπάμαι. Ένα λυπάμαι θα πω και θα ξεκινήσω και θα τα πάρω τα πράγματα με τη σειρά του. Καταρχήν, όσοι βγήκαν στη φωτογραφία και ανακοινώσανε ότι κάνουμε κατάργηση των βιολογικών στη μελισσοκομεία και στη κτηνοτροφία, ναι, να ξέρετε 100% ότι είναι εντελώς άσχετη με το θέμα βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφία. Και θα το δικαιολογήσω.
0: Ναι.
1: Και με τους δύο υπουργούς που περάσαμε, που πέρασα μάλλον εγώ επί τα δύο χρόνια τα οποία τυχαίνει να είμαι και στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, δηλαδή της Πανελλαδικής Μελισσοκομείας, έχουμε κάνει άπειρες, γύρω 21 νομίζω, 22 συναντήσεις στα Υπουργεία. Ποτέ λοιπόν, κανείς υπουργός, κανείς γενικός γραμματέας δεν μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις τις οποίες μεταφέραμε ως Ομοσπονδία και ως συλλόγοι στο Υπουργείο. Ο μόνος λοιπόν που ξέρει αυτή τη στιγμή το γιατί πρέπει να γράψουν και ένα γιατί κοπήκαν τα βιολογικά, γιατί δεν μπορούν να απορροφήσουν και αν έχουν απορροφηθεί αυτά τα 19 εκατομμύρια που με την υπόσχεση ότι τα 19 εκατομμύρια θα πάμε 34, θα πάμε 37 εκατομμύρια και θα σας καλύψουμε όλους. Με αυτή την υπόσχεση λοιπόν, κύριε Αργυράκη, όλη αυτή τη στιγμή και το 80% που είχε δηλώσει τότε ο κύριος Χιάρας, ο υπουργός, ότι το 80% της μελισσοκομείας και της κτηνοτροφίας είναι βιολογική σε όλη την Ελλάδα, και θα απαντήσω και στο ερώτημά σας το πρώτο, ότι ποιος τους έβαλε να τους εντάξει, ναι. Μας βάλανε αυτοί να μας εντάξουν. Αυτοί μας κάνανε παράνομους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχε δράση 11. Πριν 4 χρόνια λοιπόν μπήκαμε κάποιοι μελισσοκόμοι, ένα ποσοστό μελισσοκόμο στη βιολογική μελισσοκομεία, το οποίο αυτό τελείωσε πέρυσι. Και εξοφληθήκαμε με ένα σωρό διαμαρτυρίες και με ένα σωρό χαρτιά στα Υπουργεία, κινδυνέψαμε να χάσουμε και αυτά τα λεφτά, τα οποία κουτσουρεμένα λίγο τα πήραμε.
0: Ναι.
1: Οι καινούργοι λοιπόν τώρα τι γίνεται. Οι οποίοι καινούργοι τι σου έκανε. Γιατί μπορούσα να μπω και εγώ σαν καινούριο, αν είχε λήξει το πρόγραμμά μου. Εγώ φέρει πίνα λιώ 1200 μέλισσες.
0: Ναι.
1: Και τι έλεγε το κράτος. Θα κόψεις, θα σε επιδοτήσω στις 310. Εγώ κύριε Αργυράκη, τις υπόλοιπες μέλισσες δεν θα τις έκανα. Για ναι. Πείτε μου. Τι θα τις έκανα, θα τις βάλω στο ψυγείο.
0: Ναι.
1: Όχι λοιπόν, θα τις βάλω στο ψυγείο. Άφησε λοιπόν τη φόρμουλα.
0: Ναι.
1: Παρανομία. Και ποια ήταν η παρανομία. Εγώ λοιπόν, για να σπάσω τις 1200, να πιάσω να τσικάμω 300 άρια.
0: Ναι.
1: Για να τα πω τα πράγματα όπως έχουνε, έβανα τον αδερφό μου, έβανα τη μάνα μου, έβανα το γιο μου, έβανα την κόρη μου.
0: Ναι.
1: Και δημιούργησε ο ένας μελισσοκόμος άλλους 4.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το λάθος,
0: ναι,
1: ως ομοσπονδία τότε που βγήκαμε πάνω,
0: ναι,
1: το περιπιστημάναμε. Ότι εκεί που πάτε το καράβι να το ρίξετε στην ξέρα,
0: mm-hmm,
1: όπως έπεσε το καράβι στην ξέρα. Τα λοιπόν τα 19 εκατομμύρια τώρα τι γίνανε. Οι άνθρωποι που πληρώσανε για να ενταχθούν στο καινούριο πρόγραμμα, το έχουν πληρώσει λεφτά.
0: Ναι.
1: Κρατιότανε σε ανάδοχο βιολογικών, κρατιότανε τις μέλισσες τους μακριά από καλλιέργειες, από ασφάλτους, από για να ενταχθούν μέλισσες χωρίς τροφές, για να μπορούμε να ενταχθούμε στο τέλειο της βιολογικής μελισσοκομείας, το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας. Ναι. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνουν.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε
1: σας παρακαλώ. Ανθρώπους, ναι, πληρώσανε και τώρα βγαίνουμε και κάνουμε μια ανακοίνωση,
0: ναι,
1: άσχετη.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
1: Χωρίς αιτιολόγηση.
0: Ωραία. Πότε πληρωθήκατε τελευταία φορά τα βιολογικά προγράμματα για την μελισσοκομεία?
1: Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι.

0: καλά, δεν κάνω λάθος, το 25 τα πληρωθήκαμε.
1: Ήτανε το 24. Τέλος, το 25, το 25 δεν έχουν πληρωθεί. Πληρωθήκατε το 25 τα προγράμματα του 24. Καλά θυμάμαι.
0: Εμάς έληξε το πρόγραμμά μας, όσοι ήμασταν, έληξε.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο, γιατί μας παρακολουθούν άνθρωποι τώρα που δεν έχουν, πώς να το πω, δεν έχουν, δεν γνωρίζουν τη μελισσοκομεία και ακούνε εμάς τους δυο που συζητάμε για την βιολογική μελισσοκομεία και αναρωτιόνται, μα αλήθεια τώρα, τι ξεχωριστό κάνουν για να είναι το μέλι βιολογικό. Ούτως ή άλλως δεν είναι βιολογικό από τη στιγμή που οι μέλισσες μαζεύουν τη γύρι από άνθη, από φυτά και τα λοιπά που βρίσκουν στους ορεινούς όγκους της Κρήτης. Δώστε μου μία απάντηση παρακαλώ.
0: Έτσι είναι, κύριε Αργυράκη. Το μέλι πάντα ήταν βιολογικό. Απλώς ήταν μία ενίσχυση αυτή τη στιγμή στα κατά περασμένα, γιατί από το 19 και πέρα οι χρονιές όσον αφορά τη μελισσοκομεία και ειδικά στην Κρήτη,
1: ναι,
0: οι χρονιές ήταν πάρα πολύ ζωρισμένες.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπήρχε η ένταξη,
1: ναι,
0: αυτό το λίγο που παίρναμε από τα βιολογικά, αυτή η βοήθεια, έστω πληρώναμε τα πετρέλαια και κάναμε μεταφορές, μήπως σώσουμε τα κοπάδια.
1: Ναι.
0: Το 70% τη μελισσοκομεία θα είχε διαλύσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν η βοήθεια ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήρθε από το κράτος.
1: Ναι. Ήταν
0: προγράμματα τα οποία δουλευτήκανε, ήπρεπε να δουλευτούν καλύτερα και να απορροφηθούν από το κράτος μας καλύτερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε για μια μελισσοκομεία η οποία είναι απροστάτευτη από παντού. Παλέψαμε για μια Μερκοσούρ, να μην βάλει την υπογραφή. Να μην βάλουμε την υπογραφή για τη Μερκοσούρ. Ποια Μερκοσούρ? Μερκοσούρ, κύριε Αργυράκη, την έχουμε στα πόδια μας κάθε μέρα εδώ και χρόνια. Και το έχουμε πάρει χαμπάρι. Προστατεύτηκε ποτέ το αγνό μέλι που όλη η Ελλάδα, όλη η παραγωγή βγάζουν αγνό μέλι. Βγάζουν καλά μέλια, τα οποία δεν αναγνωρίζονται. Γιατί έχουμε εμπόρους, γιατί έχουμε τα καρτέλ, γιατί έχουμε τα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν θέλουν να διάσουν τα ράφια. Και το καλό μέλι δεν αναγνωρίζεται. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, θα
0: πω. Το ποσοστό Φερρυπίν παίρνει μια επιδότηση. Εμείς οι ρεζιδέντες τι παίρνουμε?
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: τίποτα. Είμαστε παρατηρημένος εγκλάδος.
1: Θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα το συζητάμε όποτε έχουμε το χρόνο για να ενημερώνουμε τους συναδέλφους σας. Είναι μια σημαντική εξέλιξη που φέρνει τα πάνω κάτω και στη κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία. Σας ευχαριστώ θερμά για την
0: επιτυχία. Θα φτιάξουμε, κύριε Αργυράκη, το δελτίο τύπου. Γιατί κάποιοι ξέρουμε, κάποιοι ήμασταν μέσα στα Υπουργεία, κάποιοι έχουμε συζητήσει και ο μόνος που μπορεί να βγει, να βγάλει μια ακύρωση βιολογικών είναι το γραφείο βιολογικών του Υπουργείου. Μόνο αυτή και μόνο αυτή και μόνο αυτή η γυναίκα ξέρει όλα όσα αφορούν το βιολογικά και για ποιο λόγο ακοπήκανε. Να πιάσουν λοιπόν να βγάλουν ένα δελτίο τύπου, γιατί κάποιοι ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε
0: είναι
1: μου...
0: Είναι άδικο αυτό που γίνεται.
1: Επιτρέψτε μου, σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο κύριος Νίκος Μπουνάκης. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Είναι ο άνθρωπος που σε ταχτά χρονικά διαστήματα μας ενημερώνει για τις εξελίξεις που έχουμε στον πρωτογενή τομέα, πάντα ενημερωμένος. Και θα επικοινωνήσουμε μαζί του για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να μας πει τι γίνεται με τα βιολογικά προγράμματα, με αυτά τα χρήματα που ουσιαστικά θα χαθούν από τη στιγμή που τάκοψε ο αρμόδιος υπουργός. Και αλήθεια, έχει το δικαίωμα ένας υπουργός να κόβει τα προγράμματα τα βιολογικά με το έτσι θέλω, επειδή η πολιτεία είναι ανίκανη να ελέγξει αυτούς που θα τα πάρουν? Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο έχει να κάνει με μια συνάντηση πανελλαδική που γίνεται σήμερα. Θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Μπουνάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για πείτε μας, να ξεκινήσουμε με τη συνάντηση.

0: πρώτα. Να ξεκινήσουμε με τη συνάντηση πρώτα.
1: Ναι, και λόγω του θέματος που αναφέρατε προηγουμένως, δηλαδή με το, το ότι καταργήθηκαν, ενώ δεν έπρεπε τα προγράμματα για τη βιολογική κτηνοτροφία και μυσοκομεία, δηλαδή αντί το σύστημα, το κράτος να μπορέσει να ελέγξει και να εξασφαλίσει και να δει ποιοι είναι οι παραγωγοί που δικαιούνται από τις επιδοτήσεις, καταργεί το πρόγραμμα. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Ας ελέγξει, έχει τους μηχανισμούς. Και για αυτό το θέμα και για πάρα πολλά άλλα θέματα, σήμερα είμαστε εδώ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο με μια πρόσκληση συντονίζει από το Γεωτεχνικό Πνευματικό Ελλάδος και τους και, πέντε τουλάχιστον γεωτεχνικούς συλλόγους που, ελευθέρων επαγγελματιών και εταιριών που ασχολούμαστε με τα ζητήματα των επενδυτικών προγραμμάτων και γενικότερα των προγραμμάτων που έχουν σχέση με την αγροτική ανάπτυξη, γιατί υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση στις πληρωμές. Δηλαδή, εκτός του ότι καταργούνται προγράμματα, εκτός του ότι αργούν να γίνουν οι προκηρύξεις από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα, από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, χάθηκαν από την χώρα, επέστρεψαν πίσω, δηλαδή δεν μπορούσαμε να απορροφήσουμε, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη. Για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ παίρνει η Κρήτη επιδοτήσεις κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Και εκτός αυτού έχουμε το πρόβλημα το ότι πολλά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί από το 2021 και μετά δεν έχουν πληρωθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο ζήτημα επιβίωσης και για τους επενδυτές, δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει και δεν έχουν πληρωθεί, αλλά και για εμάς που έχουμε την ευθύνη των μελετών, γιατί και εμείς πληρωνόμαστε όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες και πληρωθεί και ο παραγωγός.
0: Για αυτούς τους
1: λόγους έχουμε καλέσει εκπροσώπους του Υπουργείου, τον Υπουργό τον ίδιο, δεν ξέρω αν έρθει σήμερα, σε μια πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να συζητήσουμε και να μας δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε προβλέπονται να γίνουν και προκηρύξεις των προγραμμάτων και πληρωμές. Επίσης θα συζητήσουμε το ζήτημα αυτό που πριν λίγο φύγατε, ότι δεν γίνεται, σύμφωνα η πολιτεία δεν μπορεί να ελέγξει, να βάλει τα κατάλληλα φίλτρα για να ελέγξει, να δει ποιοι είναι οι πραγματικοί και όχι των προγραμμάτων, να καταργούνται τα προγράμματα. Αυτό έχει μείνει, για να απαντήσω και στο ερώτημα το πρώτο, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν επαναπροκηρυχθεί το πρόγραμμα ή αν για αυτή την προγραμματική περίοδο ή αν τα χρήματα αυτά θα χαθούν. Ελπίζω, υπάρχει το χρονικό διάστημα της επαναπροκήρυξης του προγράμματος με άλλες διαδικασίες, με άλλα φίλτρα, ούτως ώστε να πάνε τα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους. Αλλά όλα αυτά, αυτό μια εκτίμηση που σας λέω, δεν είναι κάτι το οποίο έχει διασφαλιστεί.
0: Ναι, κατανοητό. Κατανοητό.
1: Απάντηση. Mm-hmm. Θα λέω ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Mm-hmm.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ξέρετε, όλα αυτά είναι σε βάρος του πρωτογενή τομέα. Είναι σε βάρος των ανθρώπων οι οποίοι έχουν απομείνει στον πρωτογενή τομέα και δίνουν τη δική του μάχη, είτε αυτοί είναι κτηνοτρόφοι, είτε γεωργοί, είτε μελισσοκόμοι, είτε αλλιείς. Όταν τους κόβεις επιδοτήσεις, είναι ουσιαστικά σαν να τους διώχνεις από το επάγγελμα. Και έχουμε ξαναπεί σε άλλη συζήτησή μας ότι μόνο πέρυσι, το 2025, 75.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τον πρωτογενή τομέα. Αυτό δεν είναι καμπανάκι. Δεν είναι καμπανάκι
1: είναι
0: για να...
1: Βέβαια, μεγάλη καμπάνα.
0: Έτσι, καμπανάκι. Για να καθίσουν...
1: Την προηγούμενη δεκαετία, το 18%, το 20% των αγροτών έχουν εγκαταλείψει.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και αυτό που μας...
1: Τι σημαίνει... Για να πούμε, γιατί συζητάμε τώρα το αγροτικό ζήτημα. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιο βάλει αυτό, τι με νοιάζει εμένα. Νοιάζει του πάντε.
0: Πώς δεν μα νοιάζει. Αυτό που το λέει αυτό είναι άσχετο.
1: Ναι.
0: Άσχετο είναι, δηλαδή δεν σκέφτεται.
1: Το βλέπουμε στην αύξηση των τιμών των τροφίμων.
0: Βέβαια.
1: Και λίγο στην έλλειψη τροφίμων.
0: Βέβαια. Δηλαδή,
1: πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
0: Δεν υπάρχει κανείς που να μην καταναλώνει αγροτικά προϊόντα.
1: Ναι,
0: και ξέρετε, τα αγροτικά προϊόντα δεν τα παράγει το σούπερ μάρκετ, ούτε τα παράγει το ποροπολείο.
1: Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.
0: Ναι.
1: Ούτε είναι λύση αυτό που κάποιοι στην Ευρώπη προγραμματίζουν να φέρνουμε τρόφιμα από την Ινδία και από τις χώρες.

0: έχει γίνει μεγάλη φασαρία με τις επιδοτήσεις. Ένας από τους λόγους που δίνονται επιδοτήσεις είναι αφενός να ενισχυθεί το εισόδημα του παραγωγού, να μείνουν οι αγρότες στον χώρο τους, αλλά ο άλλος λόγος που δίνεται είναι για να ρυθμιστούν οι τιμές, για να μην βγαίνουν τα τρόφιμα με πολύ ψηλές τιμές στην αγορά. Υπάρχει ένα μηχανισμός, γι' αυτό πέτυχε τόσα χρόνια η κοινή αγροτική πολιτική και δυστυχώς εμείς έχουμε πόρους στους οποίους δεν μπορούμε να επιστρέφουν πίσω.
1: Έτσι,
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν έχουμε φτιάξει τους μηχανισμούς, τα χρήματα έγκαιρα να πηγαίνουν στους παραγωγούς.
1: Και είναι σημαντικά τα ποσά, πολύ σημαντικά τα ποσά.
0: Μα σας λέω, μόνο πέρυσι, σας έχω στείλει, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε αργότερα, σας έχω στείλει, το μάθαμε κι εμείς από τους Ευρωπαίους, από τον Έλληνα Ευρωπαίο του DGR, δηλαδή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είπε ο άνθρωπος ότι πέρυσι χαθήκανε 200 εκατομμύρια και από τα επενδυτικά προγράμματα και από τις άμεσες ενισχύσεις.
1: Πέρυσι χάθηκαν 200 εκατομμύρια.
0: Ναι, 200 εκατομμύρια. Σας έχω στείλει το σχετικό από αυτό.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
0: Σας έχω στείλει και σε ηχητικό.
1: Ναι, δεν το είδα, δεν πρόλαβα. Γιατί... Ακούστε λίγο. Ακούστε. Χάθηκαν. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, θα μου το πείτε
0: το
1: μετά.
0: Έχουμε πει, την εκπομπή σας το έχουμε πει πρώτη. Τα χρήματα χάθηκαν από τα οικολογικά σχήματα. Γιατί η χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη να τα απορροφήσει.
1: Σωστό. Ήταν η πρώτη φορά που υπόθηκαν τα οικολογικά σχήματα και έγινε προσπάθεια τότε από το Υπουργείο να μας διαψεύσουν. Προσέξτε κάτι τώρα.
0: Χάθηκαν.
1: Θα το δω μετά. Θα το δω. Χάθηκαν 200 εκατομμύρια. Και δεν άνοιξε. Ακούστε λίγο. Και δεν κινήθηκε φίλος στην Ελλάδα. Και ασχολείται. Ναι, αλλά ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη που τελικά είναι τυφλή, είναι κοφή, έχει πρόβλημα. Δηλαδή, έχει πρόβλημα μεγάλο. Και ασχολείται. Και ασχολείται.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Και ασχολείται. Γιατί ο Γιάννης ο Μπιμπάκης πήρε 34,5 ευρώ και δεν φρόντισε να κλαδέψει τις ελιές του. Αλήθεια τώρα.
0: Όχι,
1: δηλαδή, είναι αλήθεια.
0: Και λείπουν από το κτηματολόγιο, δεν συμβαδίζει το κτηματολόγιο. Για λίγα μέτρα κόβουν και θέλουν επιστολές στους ανθρώπους. Δεν λέω να τα φτιάξουμε αυτά. Αλλά αυτά, για αυτά τα 200 εκατομμύρια που χάθηκαν, που δεν αποκτήθηκαν, δεν έχει κανείς ευθύνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί είναι οι επιτροπές παρακολούθησης του ΠΑ. Γίνονται δύο φορές το χρόνο. Αυτή ήταν τη προηγούμενη περίοδου και εκεί τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι Έλληνες, υπάλληλοι όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάζουν τα θέματα όπως πρέπει να μπουν. Γιατί γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και οι άνθρωποι θέλουν να μας βοηθήσουν να απορροφήσουμε τα χρήματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: θα βρούμε τις επόμενες. Θα τα πούμε. Θα ενημερώσουμε τους ακροατές. Την καλημέρα μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1,39 €. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1,06 €. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7,46 € και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο.

0: για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα αναδείξουμε όλα, έλεγα προηγουμένως για αυτούς τους ανισόπεδους, τις ανισόπεδες διαβάσεις που έχουν γίνει στην πόλη του Ηρακλείου, και ο Μιχάλης μου γράφει: καλημέρα κύριε Αργυράκη, πριν τρεις μέρες από ρηματοφόρο βγήκε πάνω σε αυτό το σαμαράκι, πέταξε πέρα τον εργαζόμενο που ήταν πίσω διότι έτρεχε, πήγε στο νοσοκομείο και του έχουν βάλει 30 με 40 ράματα. Αυτό έχουν κάνει οι δήμονες. Μα είναι δυνατόν. Μα, Δημήτρη, ακούς. Μα αυτά είναι φοβερά. Άλλος ακροατής μου λέει ότι έχουν έρθει πάλι στο Ηράκλειο τα περιβόητα, πώς θα λένε, τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχει έρθει, λέει, η εταιρεία ή εταιρείες οι οποίες έχουν εναποθέσει σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια, μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε με το γνωστό τρόπο, που τα ενοικιάζουν και τα λοιπά. Συγγνώμη, έχουν πάρει άδεια από το Δήμο? Έχουν πάρει την έγκριση του Δήμου αυτή η εταιρεία ή οι εταιρείες που έχουν φέρει τα πατίνια? Πριν από μερικά χρόνια είχε συμβεί το ίδιο ακριβώς σκηνικό. Το είχαμε δείξει από αυτήν εδώ την εκπομπή και είχαμε πει πώς γίνεται αυτό, μια εταιρεία έτσι ασίδωτα να έρχεται να αφήνει όπου βρει τα πατίνια και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Ο Δήμος Ηρακλείου το ξέρει? Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ενήμερος? Πήγε η εταιρεία να πάρει άδεια προκειμένου η εταιρεία αυτή να δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο? Έχει πάρει άδεια? Πληρώνει? Γιατί κάνει κατάληψη δημοτικών χώρων. Έχει ενημερώσει το Δήμο? Έχει πάρει τη σχετική άδεια? Και προσέξτε κάτι τώρα. Είμαστε σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί η πολιτεία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση αντιλήφθηκε ότι αυτό που γίνεται είναι παράλογο. Αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας για τα πατίνια αυτά, ότι οι οδηγοί δεν φορούν κράνη, κινούνται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από το όριό τους, και είναι γνωστό ότι αποδείχθηκε ότι είναι πειραγμένα τα λογισμικά. Ενώ παρατηρείται το φαινόμενο γονείς να μην γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους ενοικιάζουν πατίνια που είναι εκτεθειμένα, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε κοινή θέα. Δηλαδή, ο γιος ο δικός μας κατεβαίνει στο κέντρο του Ηρακλείου, εγώ είμαι ήσυχος ότι δεν έχω πάρει στο παιδί μου πατίνι, είμαι ήσυχος ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του, όμως κατεβαίνει στο κέντρο του Ηρακλείου και είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα από μια ηλεκτρονική διαδικασία να ενοικιάσει το πατίνι και να αρχίσει να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης χωρίς καμία προστασία. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα για άλλη μία φορά. Παρακαλώ, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον προϊστάμενο, για παράδειγμα, τον πολιτικό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Καραντινό, να τον ρωτήσουμε εάν η εταιρεία που έχει έρθει στο Ηράκλειο ή οι εταιρείες, δεν ξέρω αν είναι μία ή δύο, και έχουν να αποθέσει τα πατίνια σε διάφορα, σε διάφορα σημεία, έχουν πάρει την άδεια από το Δήμο. Και το ερώτημα αυτό τίθεται σε μια περίοδο που συζητούνται να ληφθούν μία σειρά περιοριστικών μέτρων που δεν θα στείλουν μεν στο πύρτο εξώτερων τα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά θα ρυθμίσουν την κίνησή τους, περιορίζοντας τον κίνδυνο για τους χρήστες τους. Είναι κάτι που συζητείται κεντρικά από τα αρμόδια υπουργεία και μάλλον, για να είμαι ακριβής, από τα συναρμόδια υπουργεία, που εξετάζουν τις προτάσεις των ειδικών επιστημόνων για τα οχήματα μικροκινητικότητας, όπως λέγονται, στις οποίες περιλαμβάνεται η απαγόρευση κίνησής τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 30 χιλιόμετρων την ώρα, η έκδοση ενός ειδικού διπλώματος για τους ανηλίκους, υποχρεωτική ασφάλιση και ένα είδος, πώς να το πούμε, και ένα είδος πινακίδας κυκλοφορίας για κάθε πατίνι. Ενώ λοιπόν συζητούνται όλα αυτά σε κεντρικό επίπεδο, έκαναν την εμφάνισή τους στο Ηράκλειο πατίνια τα οποία τα έχουν να αποθέσει σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και προσπαθούν να, πώς να το πω, να αξιοποιήσουν την περιέργεια των παιδιών, των επισκεπτών, για να τα χρησιμοποιήσουν και τα λοιπά. Ο Δήμος τους έχει δώσει την άδεια. Τους έχει δώσει την άδεια. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει το πράσινο φως σε αυτές τις εταιρείες που καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο να μπορούν να τα σταθμεύουν οπουδήποτε. Έχουμε τον κύριο Καραντινό. Πού είναι ο κύριος Καραντινός? Πού είναι? Τι τον κάνατε? Τι τον κάνατε τον κύριο Καραντινό? Τι έπαθε ο κύριος Καραντινός? Μήπως έχει βγει έξω για να ελέγξει, μήπως έχει βγει έξω για να ελέγξει τα έργα που γίνονται σε αυτή την πόλη? Πού είναι ο κύριος Καραντινός, παρακαλώ, να μιλήσει μαζί μας, να μας πει, το έχει ελέγξει αυτό? Τι γίνεται με τη Δημοτική Αστυνομία? Ξέρετε, καμιά φορά προκύπτουν θέματα τα οποία πρέπει να ενημερώνεται η Δημοτική Αστυνομία. Εάν δεν είναι ενήμερη, Δημήτρη, δεν βιαζόμαστε εμείς. Δεν βιαζόμαστε. Εάν δεν μπορεί σήμερα, θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή, αλλά να ενημερώσουμε, παρακαλώ, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και να ελέγξουν εάν έχει πάρει άδεια η συγκεκριμένη εταιρεία. Έχει πάρει άδεια? Να το δούμε στην αυριανή εκπομπή. Και αύριο μέρα είναι. Μπορεί ο κύριος Καραντινός να είναι έξω, σε ελέγχους. Μπορεί να μην προλαβαίνει να απαντήσει. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, λοιπόν, μου γράφει εδώ ο αγαπητός Μανώλης ότι χθες στη Χανιόπορτα είδε την αστυνομία να γράφει έναν κύριο ο οποίος οδηγούσε πατίνι χωρίς να φοράει κράνος, και τον έγραψε η αστυνομία. Και βέβαια πρέπει να συμβαίνει αυτό. Δημήτρη, σε παρακαλώ, κάνε μου μια άλλη χάρη. Μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Τσανγκαράκη, τον κύριο τον αντιδήμαρχο για τα απορρίμματα? Μπορούμε να τον πάρουμε για να δούμε αν έχει εικόνα για αυτό τον εργαζόμενο που του κάνανε 30 με 40 ράματα? Αλλά όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να μιλήσουμε μετά και με τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, το δήμαρχο Σιτίας, γιατί έχουμε ευχάριστα νέα. Σχεδόν σε καθημερινή βάση μας έπαιρναν άνθρωποι και μας έλεγαν ότι γίνεται ένας πανικός, ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία του τμήματος πολεοδομίας στη Σιτία, ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, ότι οι άνθρωποι εκεί είναι εγκλωβισμένοι, βρίσκονται σε αδιέξοδο. Τελικά βρέθηκε η λύση.

0: Θα μας την πει σε λίγο ο κύριος Ζερβάκης, ο Δήμαρχος Σιτίας, αλλά πιο μπροστά θα ήθελα σας παρακαλώ να μιλήσω με τον Αντιδήμαρχο για να δούμε εάν η πληροφορία που μας έχει έρθει εδώ είναι έτσι, τι λέει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Κύριε Τσαγκαράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια πληροφορία από ακροατή του Ράδιο Κρήτη ότι πριν από τρεις μέρες από ρηματοφόρο του Δήμου βγήκε πάνω σε αυτά τα σαμαράκια, τους ανισόπεδους, αυτούς που έχουμε φτιάξει, τα ανισόπεδα, πώς τα λένε, διαβάσεις που έχουν γίνει, και όπως πέρασε το απορριμματοφόρο, το σαμαράκι πέταξε τον εργαζόμενο που ήταν πίσω και με συνέπεια να τον πάνε στο νοσοκομείο και να του κάνουν ράματα στα πόδια. Είναι έτσι? Το ξέρετε?
1: Ναι, το ξέρω το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Όντως, σε ένα τέτοιο σαμαράκι, όπως ανέβηκε το απορριμματοφόρο, ο εργαζόμενος σηκώθηκε προς τα πάνω με τη φορά του απορριμματοφόρου.
0: Ναι.
1: Τύπησε λίγο, δεν έχει κάτι σοβαρό. Τον πήρε ο ίδιος ο οδηγός αμέσως και τον πήγε
0: ευτυχώς
1: στο νοσοκομείο.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι, αμέσως. Ευτυχώς. Έκανε μερικά ράματα και μετά έφυγε αμέσως. Δεν έχει κάτι.
0: Δεν έχει. Ναι. Μα αυτό μας έλεγε εδώ ο γράφει ο ακροατής σε ένα μήνυμά του. Τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, γιατί η ζωή των ανθρώπων είναι σημαντικότερη από όλα.
0: Βέβαια. Δεν μου λέτε πώς πάει η αποκομιδή των απορριμμάτων, πώς εξελίσσονται τα πράγματα?
1: Το προσπαθούμε όσο μπορούμε.
0: Ναι, το πετυχαίνουμε.
1: Νομίζω ότι το βλέπουν οι δημότες.
0: Ναι.
1: Δημιουργούνται μικρά προβλήματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα, αλλά προσπαθούμε να επενδύουμε άμεσα και να τα λύνουμε όσο πιο άμεσα γίνεται, και προσπαθούμε να κρατήσουμε την πόλη σε ένα επίπεδο, έστω δεν μπορώ να πω ότι είναι ικανοποιητικό,
0: ναι,
1: ακόμα,
0: ναι,
1: αλλά σε ένα επίπεδο που να μην έχουμε τεράστια προβλήματα, και πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα πάει πολύ καλύτερα και θα δείτε μια διαφορετική πόλη.
0: Εγώ, ξέρετε, επειδή εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και όταν έχουμε κάτι το λέμε ευθέως και ενώπιον όλων. Οι πολίτες...
1: Πρέπει να κάνουμε πάντα.
0: Ναι, δεν γίνεται πάντα και το ξέρετε κι εσείς. Ακούστε λίγο τώρα. Από την ημέρα που αναλάβατε την αντιδημαρχία στον τομέα των απορριμμάτων έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Προσπαθείτε σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον να ανταποκριθείτε και αυτό το διαπιστώνουν οι πολίτες, ότι γίνεται μια προσπάθεια στη σωστή κατεύθυνση, και οφείλουμε αυτό να το πούμε, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Έχετε κάνει μια σημαντική προσπάθεια. Τώρα που θα έρθουν και οι ιδιώτες, φαντάζομαι ότι το τοπίο θα είναι πολύ καλύτερο και θα σταματήσει αυτή η εικόνα που δείχνουμε προς τα έξω, ότι το Ηράκλειο είναι μια βρώμικη πόλη. Θα αλλάξει αυτή η εικόνα και τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που δεχόμαστε πολύ τουρισμό. Και οφείλω να το πω δημόσια ότι έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μπράβο σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να κάνουμε την προσπάθεια όσο μπορούμε,
0: ναι,
1: γιατί η πόλη μας το αξίζει.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Επιβεβαιώσαμε αυτό που μας είπε ο ακροατής, ότι δηλαδή ένα απορριμματοφόρο που πήγε να περάσει από αυτή την ανισόπεδη διάβαση, τη διάβαση αυτή που έφτιαξε κάποιος φαϊνός εγκέφαλος του Δήμου Ηρακλείου, δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί, γιατί έχει μεγάλο εύρος. Δηλαδή πηγαίνεις και ξαφνικά βλέπεις μια διακλάδωση και είναι όλοι περιψωμένοι. Τι βοηθάει αυτό? Μπορεί να μας πει, ρε παιδί μου, αυτός ο εγκέφαλος που το βρήκε αυτό, δηλαδή αυτό που γίνεται? Μπορεί να μας πει πώς το έκανε, και αφού το έκανε, γιατί δεν έβαλε αυτό το κίτρινο ειδικό υγρό που φωσφορίζει και το βλέπει ο άλλος τη νύχτα για να μην απογειώνεται? Προσέξτε τώρα, ο Δήμος έβαλε τρικλοποδιά στην ίδια την υπηρεσία του Δήμου. Πέρασε το απορριμματοφόρο που πήγαινε με μία ταχύτητα πόσο

0: να πηγαίνει στο Ηράκλειο μέσα με 30-40, πόσο μπορεί, πόσο πάει βρεση, πόσο πάει το απορριμματοφόρο, να πηγαίνει με 20, δεν ξέρω πόσο πάει, δεν ξέρω. Πήγε λοιπόν το απορριμματοφόρο, πήγε να περάσει τη ράμπα, δεν υπήρχε το κίτρινο αυτό που σας έλεγα το πρωί, προσέξτε, πριν αλέκτρο λαλήσει 3, δικαιωθήκαμε. Πήγε λοιπόν να περάσει το απορριμματοφόρο και απογειώθηκε ο άνθρωπος που ήταν πίσω και κρατούσε εκεί για να μαζεύει τα απορρίμματα. Α, καταλάβατε. Δηλαδή, σας παρακαλώ, μπορούμε να κάνουμε κάτι, βρε παιδί μου, το αυτονό, μπορούμε να ασχοληθούμε με την ουσία, μπορούμε να ασχοληθούμε με τα σοβαρά προβλήματα της πόλης. Δημήτρη, τι έχουμε? Έχουμε ακροατή για αυτό το θέμα, τον ακούσουμε φυσικά. Πάντα οι ακροατές έχουν λόγο εδώ. Μπορεί να ενοχλεί κάποιους, αλλά εμείς θα επιμένουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Αφού δεν βγήκαν από το Δήμο, βγαίνω εγώ.
0: Καλά, καλά.
1: Ξαναδεί λοιπόν αυτό.
0: Ναι.
1: Σε πολλές χώρες,
0: ναι,
1: και σε πολλές πόλεις. Συνήθως είναι σε πολυσύχναστα μέρη.
0: Ναι.
1: Η λογική είναι, γιατί και εμένα μου προκάλεσε εντύπωση.
0: Με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι, ναι, δεν είναι. Οι ίδιες είναι περίπου τι διαβάζεις, αυτές που είναι στην παραλιακή.
0: Μισό λεπτό.
1: Είναι μικρές.
0: Άλλο λέω. Εκεί που υπερυψώνεται, εκεί που αλλάζουμε επίπεδο στην άσφαλτο. Σε αυτές τις χώρες και στις πόλεις. Πείτε μου, ναι.
1: Ναι, τελείωσα ακόμα. Ναι, ναι. Υπάρχει, η λογική είναι ότι πρέπει ο πεζός να είναι πιο ψηλά από τον δρόμο, ώστε να τον βλέπεις από μακριά και πάνω από την οροφή κάποιου αυτοκινήτου. Δηλαδή, καταλάβατε, να είναι, η λογική είναι αυτή. Ο πεζός να
0: πολύ ωραία.
1: Εξέχει. Έτσι, μέχρι εδώ καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτοί που τα φτιάξανε δεν κάνανε copy-paste. Διότι έχει. Πρώτον, ζεύρα πριν, δηλαδή είναι κίτρινο, άσπρο, κίτρινο, άσπρο, κίτρινο, άσπρο.
0: Ναι.
1: Όλη η ράμπα που ανεβαίνει.
0: Ναι. Ναι.
1: Πετσώνεται εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή σου δίνει κατευθείαν την αίσθηση ότι εκεί περιψώνεται ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Να κόψεις καταρχήν.
0: Βέβαια. Μη σκοτωθείς.
1: Και συν της άλλης έχει και κολονάκια.
0: Μάλιστα.
1: Όπου τα βάζουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και στην Ιταλία, έχει και στην.
0: Ναι,
1: Ιταλία,
0: αλλά ακούστε λίγο. Εγώ δεν είπα.
1: Βέβαια,
0: αν και αφορετικά, αυτό ήθελα να τονίσω. Και στα Χανιά έχει, προσέξτε κάτι. Αγαπητέ μου, και στα Χανιά έχει, αλλά είναι φωτιζόμενα. Έχετε περάσει. Είναι φωτιζόμενα δηλαδή. Ακριβώς. Οι διαβάσεις είναι φωτιζόμενες, με συνέπεια ο οδηγός να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει. Πώς να το πω, είναι διαφορετικό επίπεδο η άσφαλτος και δεν απογειώνεται.
1: Απογειώνεται.
0: Τον χάνουμε τον ακροάτη.
1: Αυτά που έχουν κάνει.
0: Ναι. Μα πού είναι ο ακροάτης, έπεσε η γραμμή. Μάλλον στο σημείο που ήταν δεν υπήρχε καλή επικοινωνία. Πάμε στον άλλον ακροάτη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που θέλει να μας πει κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό με αυτό που συζητάμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Κυρία Αγγελάκη, ήθελα καταρχήν να ευχαριστώ ότι ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου.
0: Ναι.
2: Έχω ένα πρόβλημα τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
2: Με τα ΕΛΤΑ.
0: Δηλαδή.
2: Πλήρωσα τα τέλη κυκλοφορίας του. Γιατί το πρόβλημα είναι για το 2025. Το βρίσκει η εφορία απλήρωτο. Εγώ πλήρωσα λοιπόν στα ΕΛΤΑ Χερσονήσου κανονικά το Δεκέμβριο του 2024. Δεν πήγανε ποτέ στην εφορία.
0: Εσείς πότε πληρώσατε τα τέλη κυκλοφορίας? Το Δεκέμβριο του 2024, σωστό?
2: Μπράβο, ναι.
0: Και
2: ναι,
0: ήτανε
2: ναι,
0: για το έτος 2025.
2: Μπράβο, ναι.
0: Ωραία. Σωστό. Και τώρα σας ήρθε, μισό λεπτό, σας ήρθε μπιλετάκι από την εφορία ότι δεν έχετε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 24, οπότε πρέπει να πληρώσετε το διπλάσιο ποσό, σωστά?
2: 270 ευρώ.
0: 270 ευρώ. Και τι λέει τα ΕΛΤΑ τώρα? Τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ή έχουν κλείσει?
2: Το πρόβλημα ποιο είναι? Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι είπα, έκανα ένα καθαρισμό στο αυτοκίνητο μέσα. πέταξαν την απόδειξη μαζί με άλλα χαρτιά. Η οποία βέβαια ίσως και να μην γίνεται καθόλου, γιατί αυτά είναι θερμικά χαρτιά και χάνονται τα ίχνη τους στο φως.
0: Ναι, δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, πείτε μου κάτι άλλο. Τα πληρώσατε στα ΕΛΤΑ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
0: στα ΕΛΤΑ. Περιμένετε. Τα ΕΛΤΑ έχουν κλείσει ή είναι ανοιχτά?
2: Ανοιχτά είναι.
0: Ανοιχτά. Ωραία, πείτε μου κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο. Πληρώσατε μετρητά ή με κάρτα?
2: Πλήρωσα μετρητά και αυτό ήταν ο βασικός λόγος που πήγα στα ΕΛΤΑ. Γιατί έτσι να έχω ΚΑΣ, η τράπεζα θέλει μόνο με την κάρτα. Οπότε εγώ είχα χρήματα και λέω ας πάω στα ΕΛΤΑ να πληρώσω. Αυτό, γι' αυτό το λόγο πήγα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν ήξερα ότι, δεν μου είπε ποτέ κανείς ότι τα ΕΛΤΑ δεν είναι, δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εφορία.
0: Δεν μου λέτε, πήγατε εσείς στα ΕΛΤΑ να πείτε βρε παιδιά, εγώ ήρθα από εδώ. Και πλήρωσα το Δεκέμβριο.
2: Πήγα στα ΕΛΤΑ Χερσονήσου και μου είπαν αυτά τα αρχεία έχουν φύγει.
0: Πού
2: και έχουν πάει στα ΕΛΤΑ στα κεντρικά του Ηρακλείου, στην Κόσμον.
0: Μάλιστα.
2: Πήγα λοιπόν στην Κόσμον και τους είπα παιδιά αυτό και αυτό συμβαίνει. Έχω χάσει την απόδειξη. Πρέπει να μπούμε μέσα στο σύστημα να βρούμε το ότι έχω πληρώσει αυτά. Λέει δεν μπορείτε να μπείτε, δεν μπορούμε να μπούμε γιατί αυτά μου λέει κάθε 6 μήνες διαγράφονται. Πήρα εγώ κάποια, δεν διαγράφονται τα ψηφιακά, ποτέ δεν διαγράφονται. Διαγράφονται μόνο τα χαρτικά. Αυτά απολυτοποιούνται. Τα ψηφιακά. Μπήκα στο σύστημα, στη μηχανή αναζήτηση και έγραψα αυτό το περιστατικό και μου λέει: δεν χρειάζεται να ξαναπληρώσετε. Παίρνετε την ταυτότητά σας και το αφημί σας και πάτε στα ΕΛΤΑ και τους λέτε τα στοιχεία σας και τον αριθμό του αυτοκινήτου και μπαίνουν και το βρίσκουν. Τόσο απλά. Αυτοί οι κύριοι δεν θέλουν να με εξυπηρετήσουν. Και με στέλνουν από την Κόσμον, με στέλνουν στην Αντιστάσεως. Ότι η Αντιστάσεως είναι το κεντρικό. Πάω στην Αντιστάσεως, λέει όχι, το άλλο είναι το κεντρικό στον Κόσμον. Δεν θέλουν να με ξεπλύνουν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί να ξαναπληρώσω, κύριε Αργυράκη. Δηλαδή 405 ευρώ είναι αυτό το πράγμα. Έχω πληρώσει 270 και 135 που έχω πληρώσει 405. Γιατί? Είναι μεγάλη αδικία αυτό το πράγμα. Δεν έχουν περιθώριο για τα λάθη δικά του να πληρώνω εγώ. Και να φέρουν και στην εφορία ότι δεν τα έχω πληρώσει.
0: Ξέρετε, στενοχωριόμαστε πάρα πολύ γιατί σημαντικές δομές του ελληνικού δημοσίου όπως ήταν τα ΕΛΤΑ έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου. Και εγώ θα έκανα κάτι άλλο. Εγώ θα έλεγα αν μπορείτε να πάτε στον εισαγγελέα του Ηρακλείου και να του πείτε κύριε εισαγγελέα έχω ένα πρόβλημα. Ο εισαγγελέας ή στον συνήγορο του πολίτη να στείλετε μια επιστολή και
2: αυτό
0: να πείτε
2: ακριβώς, ακούστε ακριβώς που λέτε έκανα πρόσφατα στο σύνολο του καταναλωτή έστρα αίτηση
0: και τι είπε ακόμα δεν έχει
2: δεν απαντήσει δεν μου έχουν απαντήσει ακόμα έχουν δώσει αριθμό
0: δηλαδή, προσέξτε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν ξέρουμε πως θα προστατευτούμε από την πολιτεία, είναι επικίνδυνη η πολιτεία. Εσείς πήγατε πληρώσατε κανονικά.
2: Βέβαια.
0: Θεωρήσατε ότι από τη στιγμή που πήγατε στα ΕΛΤΑ σε ένα αξιόπιστο φορέα και πληρώσατε τα χρήματα που σας αναλογούν 135 ευρώ είναι δεδομένο ότι θα πληρωθούν και ότι θα τα πάρει η εφορία. Έλα όμως που δεν τα πήραν. Πολύ ωραία.
2: Βέβαια.
0: Πού πήγαν τα λεφτά? Μα πού πήγαν τα λεφτά? Ένα λεπτό. Από τη στιγμή από τη στιγμή που τα χρήματα δεν πιστώθηκαν στο λογαριασμό σημαίνει ότι κάποιος άλλος τα πήρε. Άρα λοιπόν ποιος τα πήρε? Τα πήρε τα ΕΛΤΑ? Τα πήραν ο υπάγγελος? Ποιος τα πήρε? Είναι θέμα που πρέπει να ενημερώσετε και τον εισαγγελέα του Ηρακλείου και να ζητήσει.
2: Έχω ακούσει όλες τις περιπτώσεις.
0: Μα μας κάνει μόνο. Δηλαδή στην περιοχή της Χερσονήσου ή και γενικά ή γενικά στα ΕΛΤΑ?
2: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι κύριοι δεν θέλουν να μπουν και να ψάξουν.
0: Ακούστε λίγο.
2: Εγώ δεν χάνω τίποτα.
0: Ωραία. Η μία κίνηση που έγινε είναι αυτή. Εγώ λοιπόν θα έλεγα να πάτε στον εισαγγελέα, να δώσετε τα στοιχεία σας και να πείτε στον κύριο εισαγγελέα ότι εσείς έχετε πληρώσει, θα δώσετε τα στοιχεία σας, θα δώσετε τον αριθμό του κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ο εισαγγελέας θα ζητήσει με παρέμβασή του από τα ΕΛΤΑ του Ηρακλείου να πιστοποιήσουν ότι το μήνα Δεκέμβριο από το υποκατάστημα του ΕΛΤΑ,

0: Δελτά Χερσονήσου αν πληρώθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας ή όχι. Εάν κάτι συμβαίνει, δεν ξέρουμε, εμείς δεν κάνουμε υποθέσεις, αλλά από τη στιγμή που εσείς λέτε ότι τα πληρώσατε κανονικά και η εφορία λέει ότι εγώ δεν πήρα τα χρήματα, κάποιος τα πήρε. Ποιος τα πήρε? Δεν πρέπει να το δει αυτό ο εισαγγελέας? Λοιπόν, σας ευχαριστώ και αυτό που μπορώ να πω είναι καλά ξεμπερδέματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν είναι φοβερό αυτό που βιώνει ο πολίτης? Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις γρήγορα.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε? Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί!
10: Και εκεί!
11: Σωστά! Βουλτά ενέργεια!
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Ραδιοκρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών σε σχέση με τη λειτουργία των ΕΛΤΑ. Πολλά παράπονα. Στραβά αρμενίζουν. Πρέπει να το δουν αυτό και το λέμε με αγάπη. Το λέμε με αγάπη. Νομίζω ότι αν τα ΕΛΤΑ απόφαση της πολιτείας είναι να τα κλείσει, να το πει ευθέως στον ελληνικό λαό, να τα κλείσει, δηλώνουμε να μην ταλαιπωρούνται. Όταν δηλαδή μας λένε ακροάτρια ότι έστειλε συστημένο από 27 Απριλίου και ακόμα δεν έχει παραληφθεί, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, αγαπητοί μου. Όταν ακροατής του Ράδιο Κρήτη πήγε στα ΕΛΤΑ και παρέδωσε 15 βιβλία που έκανε το κάθε βιβλίο 15 ευρώ και είχε αποστολή σε 15 παραλήπτες στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν πήγε ούτε ένα βιβλίο, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, αγαπητοί μου. Και ξέρετε, αν δεν το συζητήσουμε και δεν το αναδείξουμε, δεν πρόκειται να σκύψει κανείς πάνω από αυτό το ζήτημα. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι να γίνει. Και έχω την αίσθηση ότι μετά τον κορονοϊό, μετά δηλαδή από αυτή τη λειτουργία που γινόταν χαμός τότε, θυμάστε, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλο έργο, δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό, γιατί πιο πολλοί αγόραζαν, πολλούσαν μέσω των ειδικών αυτών, αυτές από τις ειδικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργήσει, υπήρχε πολύ μεγάλο μεταφορικό μέσο και ξεπετάχτηκαν διάφορες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες παραμένουν, αλλά έχουν γίνει αναξιόπιστες. Ακόμα και σοβαρές εταιρείες, δεν θέλω να πω ονόματα, ιδιωτικές, που τις εμπιστευόμασταν και λέγαμε, βρε παιδί μου, αυτές οι εταιρείες είναι υποδειγματική η λειτουργία τους. Έχουν γίνει προβληματικές. Γιατί στέλνει ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη ένα συστημένο γράμμα στον Αργυράκη το Μανώλη και του στέλνουν στον Αργυράκη το Μανώλη ένα SMS και του λένε ότι περάσαμε από το σπίτι σας, δεν σας βρήκαμε, μόνο ελάτε να το πάρετε από το γραφείο. Μα πότε περάσατε? Πώς είναι δυνατόν να περάσετε από το γραφείο, από το σπίτι ή από το γραφείο, αφού πάντα υπάρχει άνθρωπος εκεί και δεν χτύπησε ποτέ το κουδούνι? Αυτό σημαίνει ότι είναι ψέματα. Αυτό σημαίνει ότι άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας αυτών των εταιριών και προσπαθούν, αντί να μπαίνουν στη διαδικασία να στέλνουν τα δέματα, τους φακέλους στον προορισμό τους, θα αναγκάζονται να καλούν αυτούς τους ανθρώπους με ένα απλό SMS να πάνε και να τα πάρουν από την έδρα της εταιρείας. Προσέξτε, αυτό όμως είναι ανήθικο. Και μας κάνει εντύπωση αυτός ο συνήγορος του καταναλωτή, ο πολλά βαρύς, ασχολείται με αυτά? Με τι κάνει, ρε παιδί μου, ο συνήγορος του καταναλωτή? Με τι ασχολείται? Με τι ασχολείται? Ξέρετε, όταν λέμε του συνήγορου του καταναλωτή, δεν είναι ένα. Δηλαδή, μην πάει το μυαλό σας ότι είναι ένα. Είναι μια ολόκληρη υπηρεσία. Αυτός προείσταται. Αλλά από εκεί και κάτω υπάρχουν υπάλληλοι, υπάρχουν άνθρωποι που διερευνούν κτλ. Ωραία, τι διερευνούν, ρε παιδί μου? Με τι ασχολούνται? Δεν είναι καιρός να παρέμβει στην αγορά και αυτές οι εταιρείες που δεν πληρούν τα κριτήρια να οδηγούνται σε λουκέτο για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες? Αυτός που πλήρωσε το δέμα από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, για να πάει στο Προνάκι το σπίτι, το πλήρωσε για να το παραλάβει ο Δημήτρης σπίτι του, όχι για να αναγκάσει το Δημήτρη να πάει να το πάρει από την εταιρεία. Απλά, αλλά δεν είναι κατανοητά. Ο Γιάννης μου στέλνει εδώ φωτογραφίες και μου λέει, εδώ στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, είναι από ένα οικόπεδο που είναι γεμάτο, πώς τα λένε αυτά, χόρτα, μια τεράστια κατάσταση που υπάρχει εκεί με πανύψηλα χόρτα τα οποία είναι επικίνδυνα ήδη, γιατί μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Να ξέρεις, αγαπητέ Γιάννη, ότι αυτά πρέπει να κοπούν μέχρι 15 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι τότε είναι η προθεσμία. Αν δεν κοπούν μέχρι τότε, τότε θα παρέμβει ο Δήμος με τα πρόστιμα. Πάμε εμείς να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται από το πρωί στο Ηράκλειο, με τον ΒΟΑΚ και βασικούς δρόμους του αστικού ιστού να βρίσκονται σε κατάσταση έντονης συμφόρησης, αιτία όπως φαίνεται το κλείσιμο μιας λωρίδας στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, στο ύψος του Άι Γιάννη Χωστού, λόγω εργασιών αποκατάστασης που είναι σε εξέλιξη. Η κατάσταση αυτή αναμένεται, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, να παραμείνει επιβαρημένη έως και τις 7 το απόγευμα, οπότε και προβλέπεται η άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Κορυφαία επίδοση καταγράφει το νοσοκομείο Σιτίας στην πανελλαδική αξιολόγηση ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που βασίστηκε σε πάνω από 56.000 αξιολογήσεις πολιτών. Συγκέντρωσε βαθμολογία 4,75 στα 5. Σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν σήμερα αυτήν την ώρα έως και τις 2 το μεσημέρι οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης στο πλαίσιο κινητοποίησης που έχει κηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Απολογείται αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 47χρονος που συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 33χρονου συγγενή του σε χωριό της Ενδοχώρας. Ξεμπλοκάρουν τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα, η Σιτία στις πρώτες περιοχές επενδύσεων στην Κρήτη. Ξεκίνησαν από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα ενίσχυσης τουρισμού Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ, με την σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 18 Μαΐου. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ράδιο Κρήτη.

άκου τώρα. Μου γράφει εδώ Ευτύχης. Φαντάρος, φαντάρος, που υπηρετεί στον Εύρο, έστειλε γράμμα αρχές Μαρτίου στους γονείς του, εδώ στο Ηράκλειο. Και το παρέλαβε, λέει, ο ίδιος, όταν ήρθε με άδεια το Πάσχα. Δηλαδή, νομίζω ότι τα λεπτά μας ξεπερνούν, έτσι. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να αναφέρω περισσότερα. Ο Γιάννης που μου έστειλε προηγουμένως τις φωτογραφίες που σας έλεγα, που νόμιζα ότι είναι από κάποιο οικόπεδο, μου έστειλε διορθωτική φωτογραφία και διευκρίνηση. Προσέξτε, είναι το 54ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, στην περιοχή του Παγκριτίου. Και αυτές οι φωτογραφίες που μου έστειλε είναι μέσα από τον περίβολο του νηπιαγωγείου. Και έχει κάτι καλαμιές που φτάνουν στο ύψος της πινακίδας που λέει 54ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Αυτές οι φωτογραφίες δεν τιμούν το Δήμο Ηρακλείου, δεν τιμούν το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου, αν υπάρχει. Δεν τιμούν εμάς τους πολίτες που ανεχόμαστε αυτές τις καταστάσεις. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Ο χώρος, ο αύλιος χώρος του νηπιαγωγείου, αντί να είναι ένας χώρος που να μπορούν να παίζουν τα παιδιά. Είναι φοβερό, είναι γεμάτο καλάμια.

0: Έτσι είναι. Παίζουμε με τον πόνο των ακροατών. Δηλαδή φαντάσου να έχεις ένα παιδί και να πηγαίνει σε αυτό το νηπιαγωγείο και να έχει μέσα τη στίβα καλαμιές που αποκοιμήθηκαν ορισμένοι που θα έπρεπε να έχουν κάνει τη δουλειά τους, και ο γονιός να φοβάται μήπως από αυτή τη συστάδα των καλαμιών πεταχτεί κανένα φίδι, πεταχτεί κάτι. Ντροπή είναι αυτά τα πράγματα, ντροπή. Εάν δεν έχουν χρόνο να μας το πούνε, να πάμε εμείς ένα απόγευμα να τα καθαρίσουμε, βρε παιδί μου, για να μην δίνουν την εικόνα αυτή στους διερχόμενους. Δηλαδή, σας παρακαλώ, θα έρθουμε εμείς με τον Δημήτρη ένα απόγευμα να καθαρίσουμε αυτές τις καλαμιές, γιατί στο Δήμο προφανώς έχουν άλλες σοβαρότερες ενασχολήσεις ή αποκοιμήθηκαν στις καλαμιές. Πάμε να καλημερίσουμε το Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Είπα προηγουμένως ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί έχει να μας πει καλά νέα. Καλά νέα για το τμήμα πολλοδομίας, που είχα δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα για την ταλαιπωρία που είχαν υποστεί εκεί οι δημότες της περιοχής. Κύριε Ζερβάκη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα στη Σιτία. Καλημέρα στη Σιτία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά. Λοιπόν, το πολύπαθο θέμα της πολλοδομίας Σιτίας.
0: Ναι.
1: Το έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές,
0: ναι,
1: προς τιμήν σας.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να ενημερώνουμε κάποιους δημότες Σιτίας, οι οποίοι αν μη τι άλλο δεν μένουν στη Σιτία, αλλά έχουν τα συμφέροντά τους στον τόπο.
0: Ναι.
1: Σχετικά λοιπόν με το πρόβλημα που υπήρχε με την έκδοση αδειών, το οποίο θεωρώ ότι δεν θέλω να προσωποποιήσω τις ευθύνες, αλλά υπήρχε μια εσωτερική αδυναμία.
0: Ναι.
1: Να χρησιμοποιήσω ένα όρο που δεν είναι αυστηρός. Υπάρχει μια αλλαγή στην διεύθυνση της πολυδομίας, υπάρχει σημαντική επιπλέον στελέχωση με προσωπικό.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε και δύο άτομα τα οποία δίνει τη δυνατότητα το Υπουργείο, τα οποία μέσα στο επόμενο δίμηνο, ναι, θα είναι στη διάθεσή μας, επιπλέον,
0: ναι,
1: μηχανική.
0: Ναι.
1: Και εκτιμώ ότι μπορούμε να προχωρούμε κανονικά στην έκδοση των αδειών, κανονικά,
0: ναι,
1: στην Υπουργεία της Πολυδομίας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πραγματικά είχαμε μείνει πίσω πολύ, κύριε Γεράκη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αδειών,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ανεκτέλεστος, συμπεριμένει.
0: Ναι.
1: Η περιοχή της Σιτίας, το ξέρετε, ότι είχε ανάγκη τουλάχιστον από μια οικοδομική δραστηριότητα, η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι τύπου καταλυμάτων τουριστικών, αλλά και το αστικό κομμάτι της πόλης, το οποίο είχε και αυτό κάποιες λεπτομέρειες που έπρεπε να διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Διότι πρέπει να τονωθεί και η οικονομική, αλλά και η αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, είναι έτοιμο τώρα το τμήμα πολλοδομίας, δηλαδή αν απευθυνθεί, γιατί μας ακούνε, ξέρετε, μας ακούνε εκεί στην περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Μας ακούνε εκεί στην περιοχή της Σιτίας. Εάν απευθυνθούν λοιπόν, είναι σε θέση η υπηρεσία να τους εξυπηρετήσει και τα λοιπά. Από σήμερα, από αύριο.
1: Η υπηρεσία είναι έτοιμη να τους εξυπηρετήσει, Ραδιάκη, αλλά πρέπει να δώσουμε λίγο, όχι πίστοση,
0: ναι,
1: χρόνου,
0: ναι,
1: να δώσουμε λίγο την ευχέρεια στην υπηρεσία να προγραμματίσει λίγο τις προτεραιότητες, να δει τι είναι αυτό που είναι σε υπόλοιπο έκδοσης, να βάλουμε κι εμείς κάποιες προτεραιότητες σαν Δημοτική Αρχή, τι θεωρούμε ότι είναι αυτό που πρέπει άμεσα να προχωρήσει. Δηλαδή, λέω συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, εκδόσεις αδειών, οι οποίες έχουν να κάνουν με αναπτυξιακά έργα στη συμπόλη. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν, πώς θα λένε, εκδόσεις αδειών.

0: των οποίων έχουν να κάνουν με κάποιες επενδύσεις. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να δοθεί αυτή η προτεραιότητα και άμεσα, δηλαδή στον επόμενο μήνα, το αργότερο θα πω, θα έχει ρολάρει κανονικά να το πω στην καθομολογημένη το σύστημα και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Εξάλλου κύριε Αγγεράκη, εκτιμώ ότι κάνανε πολύ υπομονή οι συνδημότες μας. Εγώ το εκτιμώ αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ επουδενή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά προσπαθήσαμε όλο το καιρό και το ξέρουν τουλάχιστον είναι μέσα στα πράγματα. Προσπαθούσαμε εδώ και 2-3 χρόνια να βρουν μια λύση, η οποία δυστυχώς πάντα προσέκουρε είτε σε καταγγελίες, είτε σε αντιδράσεις, είτε σε διαφορετικές ερμηνείες του νόμου, είτε πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι.
1: Μου έχουν στείλει μήνυμα από εκεί, από την περιοχή της Ιτίας, και με ρωτά εδώ ο ακροατής τι γίνεται, λέει, με το μισό λεπτό γιατί το έχασα, τι γίνεται με το βιολογικό καθαρισμό εκεί στο Μόχλο. Έχει κολλήσει.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το βιολογικό καθαρισμό.
1: Ναι.
0: Το βιολογικό καθαρισμό είχαμε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν η μελέτη συγκεκριμένη πήγε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις των κατοίκων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η μελέτη σταματήσει. Διότι θεωρούσαν κάποιοι κάτοικοι δίχαια άδικα ότι δεν έπρεπε να γίνει εγκατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Προσπαθήσαμε να βρούμε λύση. Βάλαμε τους κατοίκους να βρουν ένα χώρο να μας τον υποδείξουν, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Δεν βρέθηκε αυτός ο χώρος.
1: Ναι.
0: Πράγματι όμως τα οποία δεν θα ήθελα να τα λέω δημόσια, κύριε Αγγυράκη. Βρέθηκε ένας χώρος, έτσι, τον οποίο να σας πω, τον παραχωρώ εγώ, είναι δικός μου χώρος, τον παραχωρώ.
1: Ναι.
0: Το Δήμο.
1: Ναι.
0: Χωρίς χρήματα. Για να γίνει εγκατάσταση του βιολογικού. Προσκούσαμε μετά στο πού θα γίνει το ενδιάμεσο φρεάτιο, το οποίο προωθεί υποτίθεται τα λίμματα, το οποίο είναι ένας χώρος υπόγειος, κλειστός, δεν φαίνεται από πουθενά. Καλά και εκεί δεν βρήκαμε λύση.
1: Ναι.
0: Καταλήξαμε λοιπόν να κάνω μια επικοινωνία με την καινούργια ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο Μόχλο. Ήρθαμε σε κάποια επαφή και μας δίδουν χώρο σε κάποιο χώρο του ξενοδοχείου, ο οποίος είναι αδόμητος και ο οποίος δεν είναι κοντά στο ξενοδοχείο,
1: ναι,
0: να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε τη συγκεκριμένη υποδομή.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε συμφωνία με τον μελετητή να κάνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις αυτές που λέμε, να προχωρήσει η τροποποίηση, να εγκριθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από τον κύριο Περιφερειάκη και θα προχωρήσουμε κανονικά, διότι είναι αδιανόητο, κύριε Αργυράκη, να μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι ανεπτυγμένη, έχει τάσεις ανάπτυξης, είναι ένας τόπος ο οποίος, αν είτε άλλο σας είπα, δημιουργήθηκε ένα ξενοδοχείο τώρα 700 κοινών με πλήρη πληρότητα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, με 100% πληρότητα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, και να μιλάμε το 2026 το πού θα χωροθετεί ένας βιολογικός, ο οποίος οι σύγχρονες προδιαγραφές που έχουν δεν δημιουργούν κανένα μα κανένα πρόβλημα όχλησης, δυσοσμίας και οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Ζερβάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα που μας δώσατε.
0: Μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με πάρα πολύ κόσμο μέσω του σταθμού σας. Και εμείς είμαστε πάντα στη διάθεση του οποιοδήποτε, το έχουμε πει πάρες φορές. Οτιδήποτε προβλήματα υπάρχουν, εδώ είμαστε, τα κουβεντιάζουμε.
1: Μα κύριε Δήμαρχε, αυτός δεν είναι ο ρόλος.
0: Μακριά όμως, κύριε Αργυράκη, που το έχω πει πάρα πολλές φορές, με συγχωρείτε, μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το λέω ειλικρινά, έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά είναι αδιανόητο μια δημοτική αρχή να επικοινωνεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πράγματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι, αυτός δεν είναι ο ρόλος του τοπικού μέσου ενημέρωσης που προσπαθεί μέσα από τη λειτουργία του να ενημερώσει τους δημότες του Δήμου Σιτίας, του Ηρακλείου και τα λοιπά, με αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας, στην περιοχή μας, και να έχει άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους, τους αιρετούς άρχοντες, με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, πρώτον για να ενημερώνονται και δεύτερο για να δίνουν την εικόνα στους ανθρώπους αυτούς για κάθε θέμα χωριστά. Τι πιο δημοκρατικό, τι πιο σημαντικό Έτσι δεν είναι.

0: είναι στον τομέα αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και εμείς, κύριε Αργυράκη, το ξέρουν και οι συναδελφοί σας, ποτέ δεν αρνηθήκαμε στον οποιοδήποτε την οποιαδήποτε ενημέρωση.
0: Έτσι.
1: Αλίμονο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Υπάρχει μία εγρήγορση εδώ στο στούντιο και έξω από το στούντιο. Γιατί? Γιατί πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο ότι ένα κλιμάκιο του Υπουργείου, ένα κλιμάκιο, μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον από εκεί από την περιοχή, μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον για να μας το πει. Κλιμάκιο, λέει, κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, πήγε σήμερα πριν από λίγο. Πήγε εκεί στην περιοχή. Δεν άκουσα. Ναι, πήγε. Ναι, να πάρουμε τηλέφωνο. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί σε αυτό το χώρο των εγκαταστάσεων που είναι στις Μαλάδες. Είναι η έκταση αυτή που ανήκει στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Είναι το σενάριο αυτό που είχαμε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι εξετάζεται από τον κύριο Πλεύρη και τις υπηρεσίες του, προκειμένου να γίνει εκεί το κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί και είδαν για άλλη μία φορά το χώρο. Προφανώς πήγανε για να διαπιστώσουν εάν πληρεί τις προϋποθέσεις, κάνανε μια αυτοψία. Είναι το ακίνητο εκείνο που, όπως μας είχαν πει πριν από μερικές ημέρες που είχε έρθει ξανά στην επικαιρότητα το θέμα, μας είχαν πει ότι δεν είχε καν ούτε, πώς τη λένε, ούτε αποχετευτικό δίκτυο, ότι δεν υπάρχει τίποτα απολύτως και δεν ξέρω αν έχει και βόθρο καν για να χύνονται εκεί μέσα τα λίμματα, και πόσο μάλλον τι θα γίνει μετά. Τι θα γίνει μετά όταν θα αρχίσει η λειτουργία και αν θα μπορεί να φιλοξενήσει εκεί τους ανθρώπους που έρχονται, και είναι πολλοί. Φανταστείτε ότι ήρθε Σαββατοκύριακο που έφτασαν στις νότιες αχτές του Ηρακλείου και του Λασιθίου 600 άτομα. 600 άτομα είναι ένας μεγάλος αριθμός. Χρειάζεται μια μεγάλη υποδομή για να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι σήμερα πήγε το κλιμάκιο εκεί του Υπουργείου, ήταν, λέει, παρόν και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο κύριος Σταύρος Γαβαλάς. Μπορούμε να τον βρούμε τον κύριο Γαβαλά, να δούμε, ρε παιδί μου, πήγανε και εντάξει, τι είπανε? Γιατί μπορεί να πήγανε και να μην τους έκανε. Αν είπανε ότι, ξέρετε κάτι, δεν μας αρέσει αυτό, δεν έχει αυτό, πάμε να δούμε το άλλο. Γιατί υπάρχουν άλλες δύο δομές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις. Η μία δομή, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι στον περιφερειακό δρόμο του Γαζίου, και η άλλη είναι δυτικά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν. Ξέρουμε όμως που ανήκει η δομή, είναι ιδιωτών. Ξέρουμε όμως η δομή που είναι στην περιοχή των Μαλάδων, ανήκει στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Και βέβαια είναι ένα θέμα. Θυμάστε πριν από μερικές ημέρες που η πληροφορία και μόνο προκάλεσε αντιδράσεις. Θυμόμαστε όλοι τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιοπά Φοινικιάς Μαλάδων, τον κύριο Καθέρη, να μας λέει ότι είναι αντίθετη σε αυτό. Έχουμε τον κύριο Σταύρο Γαβαλά. Κύριε Γαβαλά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μαθαίνουμε ότι ήρθε ένα κλιμάκιο σήμερα του Υπουργείου και επισκέφθηκε το χώρο εκεί στην περιοχή των Μαλάδων. Έχει βάση πληροφορία? Ήσασταν και εσείς εκεί, μου λένε οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Είναι έτσι?
2: Έχει επισκεφθεί τον χώρο της Ένωσης και έχει επισκεφθεί και άλλους χώρους από ό,τι ξέρω.
0: Α, πήγε και σε άλλους χώρους λοιπόν το κλιμάκιο αυτό, για να δει αν πληρούν τις προϋποθέσεις. Έχετε κάποια απάντηση αν μπορεί να φιλοξενήσει εκεί τη δομή που θέλει το Υπουργείο?
2: Δεν έχει καταλήξει ακόμα η δομή, ο χώρος δεν έχει καταλήξει ακόμα.
0: Μάλιστα. Μέχρι πότε θα γνωρίζετε?
2: Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, δεν είναι θέμα δικό μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καβαλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάντα, πάντα οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη είναι ενημερωμένοι. Πάντα οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, έτσι δεν είναι, είναι έγκυροι. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, τις σημαντικές ειδήσεις τις μαθαίνουμε από τους

0: Τι λέτε?
1: Ιράκη, καμία ενημέρωση δεν έχουμε, δεν έχω αντιληφθεί κάποιο κλιμάκιο στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Υπήρχε έντονη φημολογία και όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά θεωρήσαμε πως δεν θα γίνει κάποια ενέργεια από το Υπουργείο σεβόμενη τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαν ληφθεί. Και πρακτικά εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι νεότερο με το συγκεκριμένο θέμα και με πιάνεται εξαπίνηση.
0: Οπότε με τον πιο επίσημο τρόπο ενημερωθήκαμε ότι ήρθε το κλιμάκιο, πήγε στο χώρο, πήγε και σε άλλους χώρους από ό,τι μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Σταύρος Γαβαλάς, και περιμένουμε πλέον την αρμόδια επιτροπή, το κλιμάκιο του αρμόδιου Υπουργείου, να αποφανθεί ποια από όλες αυτές τις δομές πληρεί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει τους μετανάστες. Κύριε Καθέρη,
1: θέλω να πιστεύω, κύριε Αργυράκη, συγγνώμη, να κάνω τοποθέτηση. Θέλω να πιστεύω ότι το Υπουργείο δεν θα αγνοήσει τη θέληση και τόσων χιλιάδων κατοίκων, ταυτόχρονα τόσων εκατοντάδων επιχειρήσεων, καθώς είμαστε καθημερινά μάρτυρες μιας κατάστασης η οποία είναι εκρηκτική.
0: Μάλιστα.
1: Το κυκλοφοριακό, οι διασυνδέσεις, όλα αυτά είναι στα όρια τους και μάλλον τα έχουν υπερβεί τα όρια τους.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα αγνοηθούν όλα αυτά και θα κριθεί αυτός ο χώρος ο πλέον ακατάλληλος ως κατάλληλος, μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο σημείο για να τοποθετηθεί το μέτρο μεταναστών. Θα θέλαμε, προφανώς και όλοι θέλουμε, να υπάρξει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια παρθένα περιοχή η οποία είναι εκτός οικιστικού ιστού, μακριά από επιχειρήσεις, μακριά από κέντρα διασκέδασης που είναι δίπλα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αγνοήσουμε τα λογικά πλέον. Αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο και αγνοηθούν αυτά τα λογικά, δυστυχώς δούμε την απόλυτη παράνοια, κύριε Γεράκη.
0: Εσείς σκοπεύετε να κάνετε κάτι, σκοπεύετε να έρθετε σε επαφή εκεί με τους φορείς της περιοχής, γιατί...
1: Συμμετέχουμε στην Επιτροπή και εμείς σαν σύνδεσμος. Συμμετέχουμε στην Επιτροπή που έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, προφανώς, γιατί είναι ανέφικτο δίπλα από επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος να γίνει μια κατάσταση, μια δομή. Θέλω να πιστεύω ότι, αλήθεια το δήλωσε πριν, θέλω να πιστεύω ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθέρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, κύριε Αργυράκη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε γρήγορα να καλημερίσουμε την κυρία Ευαγγελία Φανουράκη. Η κυρία Φανουράκη ήταν διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Λασιθίου και σχετικά πρόσφατα, πριν 2-3 μέρες αν δεν κάνω λάθος, απομακρύθηκε από τη θέση της για λόγους που δεν καταλάβαμε γιατί. Έχουμε την κυρία Φανουράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει τι συνέβη, για ποιο λόγο απομακρύνθηκε, ποιο είναι το παρασκήνιο αυτής της απομάκρυνσης, διότι υπήρξαν κάποιες έτσι αιχμές που θα τις συζητήσουμε μαζί της. Παρακαλώ, καλή σας μέρα, κυρία Φανουράκη, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, κυρία Γυράκη. Η χαρά είναι όλη δική μου μετά από αρκετά χρόνια, αν και που μιλήσαμε τελευταία φορά μαζί τότε που υπήρχαν τα προβλήματα με το αιωλικό πάρκο που ήταν να τοποθετηθεί στην περιοχή του Αφορεσμένου.
0: Α, ναι,
2: που
0: ναι.
2: Αποτελεί και την προσωπική και την, τον τόπο καταγωγής μου, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
2: Θα ήθελα ότι ειλικρινά το ότι είχα σκεφτεί ότι την επόμενη φορά που θα έβγαινα στην εκπομπή σας θα ήθελα να βγω για να πω κάτι θετικό.
0: Λοιπόν,
2: αλλά φαίνεται δεν μας είναι τυχερό.
0: Θα δεσμευτούμε για την τρίτη φορά ότι με την τρίτη θα γίνει αυτό, την τρίτη φορά θα πούμε κάτι θετικό. Αλλά πείτε μου, ποιο είναι το παρασκήνιο αυτής της απομάκρυνσής σας, τι συνέβη?

0: συνέβη.
1: Λοιπόν, καταρχάς εγώ θέλω να επαναλάβω και να το πω και θα συνεχίσω να το λέω συνεχώς,
0: ναι,
1: ότι το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν καταραίει. Τα ψευδή δημοσιεύματα, τα συκοφαντικά, τα ανώνυμα, αλλά και κάποια τα οποία έχουν μεταφερθεί στον έντυπο τύπο,
0: ναι,
1: είναι εντελώς ανακριβή.
0: Καλά, αυτό ο καθένας, μισό λεπτό, ο καθένας, γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι πρέπει ο πολίτης να ξέρει τι διαβάζει, πού το διαβάζει, γιατί ο καθένας έχει το βάρος της υπογραφής των όσων γράφει, έτσι δεν είναι, των όσων λέει, έτσι είναι, απλά πράγματα είναι. Εγώ λοιπόν...
1: Απλά υπάρχει μια τάση διασποράς στην κοινωνία μιας ανασφάλειας και αυτό είναι άδικο,
0: ναι,
1: και ως προς την τοπική κοινωνία που φοβάται να πάει στο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: και είναι και επικίνδυνο αυτό,
0: μάλιστα,
1: αλλά είναι και άδικο ως προς τους εργαζόμενους που παρά την εδώ και χρόνια υποστελέχωση του νοσοκομείου κρατάνε ακόμα θερμοπύλες.
0: Ωραία.
1: Πατολογική, καρδιολογική, ορθοπαιδική, νευτική, μονάδα τεχνητού νεφρού, αιμοδοσία, ογκολογική.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μικρές νησίδες αριστείας, είναι κλινικές οι οποίες εργάζονται άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους εδώ και χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ώστε να κρατάνε το επίπεδο της υγείας του λαστιθίου
0: στην
1: καλύτερη δυνατή κατάσταση.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε το πρώτο πράγμα που οφείλω πριν μιλήσω για οτιδήποτε με αφορά προσωπικά είναι να προστατεύσω το ίδιο το νοσοκομείο και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αυτό που ήταν και ο στόχος μου σε εξ αρχής όταν μπήκα στη διαδικασία του ΑΣΕΠ για να αναλάβω αυτή την θέση.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: αυτά τα προφανή. Μισό λεπτό. Θέλω να μου δώσετε το χρόνο και ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε, στο ραδιόφωνο ο χρόνος είναι αμήλικτος. Θέλω να μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θέλω να επιστρέψουμε να μας δώσετε μία εικόνα ποιος είναι ο λόγος της απομάκρυνσής σας από τη θέση της διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Λασιθίου. Σε μία ανάρτηση που κάνατε αφήσατε να εννοηθεί ότι ο κριτής πίσω από αυτές τις αποπομπές δεν είναι ούτε ο υπουργός ούτε κάποιος τοπικός βουλευτής. Θα επιστρέψουμε για να δούμε ποιος είναι. Σε λιγότερο από 3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει 3 μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.

γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Πάντα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Δύο πράγματα. Αυτή την ώρα, ή μάλλον πριν από δύο λεπτά, έφτασε στο γραφείο του ο κύριος Καραντινός. Έτσι μας λένε οι άνθρωποι μας. Πήγε, λέει, πριν από 2-3 λεπτά με το υπηρεσιακό, έφτασε. Λοιπόν, σας παρακαλώ να τον ενημερώσουμε ότι τον θέλουμε αύριο, εάν έχει γίνει έλεγχος, εάν γνωρίζει, εάν τα, από όπως τα είπαμε, τα πατίνια τα ηλεκτρικά έχουν άδεια. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα. Μας λένε ότι σήμερα στις 6:30 έχουν συνάντηση όλοι οι φορείς εκεί στην περιοχή Μαλάδων Φοινικιάς για να συζητήσουν το θέμα που αποκαλύψαμε, ότι δηλαδή ήρθε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και έχει ελέγξει το χώρο, καθώς επίσης και άλλους δύο χώρους, για να καταλήξει ποιος από τους τρεις πληρεί τα δεδομένα που θέλει το Υπουργείο για να επιλέξουν και να το χαρακτηρίσουν κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Να αλλάξουμε θέμα. Να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Ευαγγελία Φανουράκη. Κυρία Φανουράκη, έχετε το λόγο. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, να πούμε ότι η κυρία Ευαγγελία Φανουράκη απομακρύθηκε πρόσφατα από τη θέση της διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Λασιθίου. Κυρία Φανουράκη.
4: Κατάφερα, σας ευχαριστώ και πάλι που μου δίνετε βήμα και λόγο να μιλήσω. Όπως είπα στην αρχή, το πρώτο μου μέλημα είναι η προστασία του νοσοκομείου και των εργαζομένων, μιας και δίνουν κάθε μέρα έναν ανυπέρβλητο αγώνα. Με ρωτήσατε ποιος είναι ο λόγος της απομάκρυνσής μου από τη θέση αυτή. Για να σας απαντήσω αρχικά ότι κάθε νοσοκομείο έχει το αυτοδίκητο. Δηλαδή ο διοικητής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκείνος ο οποίος οφείλει να παίρνει τις αποφάσεις τις οποίες αφορούν την καλύτερη λειτουργία του και να ρυθμίζει το όραμα και την λειτουργία του, της κάθε πτυχής της λειτουργίας του, του εκάστοτε νοσοκομείου. Αμέσως μετά τους διοικητές και το Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει υποπτεύουσα αρχή, η 7η ΥΠΕ, η οποία δεν είναι σαφής ο ρόλος της, αλλά αποτελεί ουσιαστικά τον συνοδητικό κρίκο μεταξύ της διοίκησης του εκάστοτε νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή, οποιαδήποτε πρόταση δική μας, οποιαδήποτε εισήγηση, οποιαδήποτε απόφαση δεν πάει απευθείας στο Υπουργείο Υγείας, περνάει από την 7η ΥΠΕ, η οποία το επεξεργάζεται. Αν συμφωνεί, το προωθεί. Αν δεν συμφωνεί, δεν το προωθεί. Οποιαδήποτε παράκαμψη αυτή τη διαδικασία θεωρείται παράκαμψη ιεραρχίας, οπότε έχει και το αντίστοιχο πειθαρχικό. Η άλλη αρμοδιότητα της 7ης ΥΠΕ είναι η αξιολόγηση των διοικήσεων του εκάστοτε νοσοκομείου, κάτι που βάσει του ΦΕΚ γίνεται μετά το πέρας των δύο πρώτων ετών της θητείας του κάθε διοικητή. Εγώ από ό,τι φαίνεται δεν υπήρξε επιθυμία να μου δοθεί ο χρόνος να αξιολογηθεί το έργο μου στο πέρας της διετίας. Απομακρύνθηκα με την ψευδή κατηγορία εκ μέρους του κυρίου Παπαβασιλείου ότι έχω αυταρχική συμπεριφορά και απαξιώνω το προσωπικό του νοσοκομείου,
3: ναι,
4: δυνητικά τρέποντάς το σε παρέκκληση.
3: Ναι. Αυταρχική συμπεριφορά. Γιατί κάνατε κάτι το επαναστατικό, κάτι το... Δηλαδή, ποιος ήταν ο... Δηλαδή, πώς το αιτιολογεί. Δηλαδή, μπορώ να πω εγώ, για παράδειγμα, ότι ο τεχνικός που είναι απέναντί μου έχει αυταρχική συμπεριφορά, δεν πρέπει να το αιτιολογήσω. Να πω ότι έκανε 1, 2, 3. Τι είπε?
4: Σωστά. Για αυτήν την τεκμηρίωση περιμένω και εγώ και ο δικηγόρος μου εγγράφος, κύριε Αργυράκη, για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε κι εμείς με μια αντίστοιχη προσφυγή, δεδομένου του ότι εγώ το εξήγησα του κυρίου μου υπεάρχη, ότι δεν πρόκειται να παραιτηθώ με στημένο το κεφάλι και επικαλούμενοι προσωπικούς λόγους όπως αναγκάστηκαν τόσοι άλλοι πριν από εμένα.
3: Δεν μου λέτε, εσείς έχετε προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ.
4: Σωστά.
3: Δηλαδή,
4: συμμετείχα μέσω του νόμου Κεραμαίος σε γραπτό και προφορικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
3: Ναι.
4: Τρία άτομα εξ όσων επιθυμούσαμε να είμαστε διοικητές στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου,
3: ναι,
4: την πρώτη πήγαμε τα ονόματά μας στον Υπουργό.
3: Μάλιστα.
4: Και ήταν η τελική επιλογή του Υπουργού Υγείας.
3: Πολύ ωραία.
4: Του
3: ερώτηση άλλη.
4: Ευχαριστώ.
3: Ναι, ερώτηση άλλη τώρα. Πότε λήγει η θητεία κανονικά?
4: Η θητεία βάση ΦΕΚ είναι τετραετούς διάρκεια.
3: Πόσο?
4: Τετραετούς.
3: Τετραετούς. Και πόσο διάστημα έχει περάσει μέχρι τώρα από την πρόληψή σας?
4: Λιγότερο από 14 μήνες.
3: Λιγότερο από 14 μήνες. Άρα λοιπόν, εσείς δικαιούστε αποζημίωση για τα υπόλοιπα χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή είναι περίπου 3 χρόνια
4: δεν
3: ακόμα.
4: Είναι.
3: 3 χρόνια
4: δεν
3: και
4: είναι.
3: Κάτι.
4: Δεν αποζημίωση.
3: Καλά, αυτό είναι το δεύτερο. Αυτό είναι το δεύτερο. Αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο που προσελήφθη με ΑΣΕΠ. Ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να του καταμαρτυρήσει κανείς, πόσο εύκολα απομακρύνεται. Δηλαδή, εσείς ήσασταν διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Λασιθίου, σωστά?
4: Σωστά.
3: Τι σημαίνει αυτό?
4: Σημαίνει ότι έχω την έδρα μου στην οργανική μονάδα του Αγίου Νικολάου,
3: ναι,
4: όπου έχω και την συστηματική εποπτεία,
3: ναι,
4: και είναι υπεύθυνη των αναπληρωτών που υπάρχουν στις αποκεντρωμένες μονάδες Ιεράπετρα στη Θητεία,
3: ναι,
4: και στο κέντρο υγείας Ελληνάκια.
3: Ναι. Ωραία. Και τι είναι εκείνο που σας καταμαρτυρούν? Το ένα είναι η αυταρχική συμπεριφορά, έτσι δεν είναι, η αυταρχική λειτουργία.
4: Αυταρχική.
3: Ωραία.
4: Και
3: απαξιωτική. Απαξιωτική ως...
4: Και απαξιωτική. Ως προς ιδιαιτέρως τους ιατρούς.
3: Ναι.
4: Η αλήθεια είναι, κύριε Αργυράκη, ότι από την πρώτη μέρα κιόλας που,
3: ναι,
4: ανέλαβα καθήκοντα, υπήρξε ένα κλίμα διχασμού στο νοσοκομείο.
3: Γιατί?
4: Μάλιστα,
3: γιατί?
4: Αυτό το κλίμα υπήρξε και πιο πριν. Στα μάτια ορισμένων εδώ στο νοσοκομείο, ελάχιστον, μετρημένων στα δάχτυλα του ενός χεριού, θεωρήθηκα ως προσωπική επιλογή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του νομού, του κυρίου Πλακιωτάκη,
3: ναι,
4: σε αντίθεση με έτερη υποψήφια,
3: ναι,
4: υποστηριζόμενη,
3: μάλιστα,
4: από πολιτικό παράγοντα του Ηρακλείου.
3: Μάλιστα.
4: Μάλιστα, άτομο με συγγενική σχέση με την συγκεκριμένη υποψήφια ήταν από τα ονόματα που παρέθεσε ο κύριος Υπεάρχη, στα τέσσερα ονόματα που παρέθεσε στον Υπουργό, ότι τους έχω απαξιώσει και ότι,
3: ναι,
4: θέλουν να παραιτηθούν από το νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο στο οποίο κατά την περασμένη θητεία, λόγω του εντέλεσθε και της πραγματικής αυταρχικής συμπεριφοράς, παραιτήθηκαν 7 αξιόλογοι γιατροί,
3: ναι,
4: μειώνοντας τη δυναμική του νοσοκομείου και μειώνοντας την ανταπόκρισή του σαν το μοναδικό δευτεροβάθμιο νοσοκομείο του νομού Λασιθίου. Με ό,τι επιπτώσει έχει αυτό και στην επιβάρυνση των νοσοκομείων του Ηρακλείου, αλλά,
3: ναι,
4: και στην υγεία του τοπικού πληθυσμού.
3: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει η παραίτησή σας από το συγκεκριμένο.

0: Μένει από τη συγκεκριμένη θέση. Και, και προσέξτε, εσείς, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εσείς όμως δεν έχετε φύγει, όχι.
1: Όχι, εγώ μέχρι και να εκδοθεί το ΦΕΚ παραμένω στα καθήκοντά μου. Αυτή τη στιγμή είμαι στο γραφείο μου και συνεχίζω να λειτουργώ προς όφελος του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε, δεν έχω διαπράξει κάποιο πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα τέτοιο ώστε να πρέπει να βγω σε αναστολή έργα.
0: Ναι.
1: Αυτό που έπραξα είναι ότι δεν είμαι τόσο υπάκουη.
0: Μα δεν είστε τόσο υπάκουη.
1: Ναι.
0: Γιατί πήρατε κάποια εντολή από το ανώτερο που δεν την εφαρμόσατε?
1: Πήρα έμεση εντολή να μην ασκώ ίδια τα καθήκοντά μου και να επιτρέπω να τα ασκεί άλλος αντί για εμένα.
0: Και πώς γίνεται αυτό? Μα εσείς έχετε το δικαίωμα υπογραφής. Εσείς έχετε.
1: Κυρία Αργυράκη,
0: εσείς έχετε την ευθύνη.
1: Πρώτη εβδομάδα που ήρθα στο νοσοκομείο με κάλεσε η ιδιοκτήτρια εδώ πέρα τυπογραφείου του Αγίου Νικολάου.
0: Τυπογραφείου.
1: Τυπογραφείου.
0: Ναι.
1: Τυπογραφείου. Και μου λέει, κυρία Ευαγγελία, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει εδώ πέρα ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου και έχει αφήσει την υπογραφή σας για να την κάνουμε σφραγίδα κατόπιν εντολής.
0: Τη δική σας υπογραφή?
1: Την δική μου υπογραφή.
0: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Τη δική σας υπογραφή, χωρίς να το ξέρετε, την πήρε κάποιος εργαζόμενος και πήγε στο τυπογραφείο και είπε, σας παρακαλώ, κάντε της κυρίας Ευαγγελίας Φανουράκη την υπογραφή και θα περάσω να την πάρω αύριο?
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ενημερώθηκα αργότερα, ναι, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αυτό είναι μια πάγια πρακτική για να μην ταλαιπωρούνται οι διοικητές. Τους ενημέρωσα λοιπόν,
0: ναι,
1: ότι ο λόγος που ήρθα εδώ δεν, ναι, είναι για να κουραστώ. Είναι για να μελετήσω και να αποφασίζω εγώ τι προχωράει εγγράφως και τι όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που επίσης δέχτηκα πολλές φορές από την Εβδομήτε είναι ότι γράφω πολύ. Ότι κάνω σε έγγραφα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να μένουν προφορικά.
0: Μάλιστα.
1: Και ανεπίσημα. Όμως εγώ δεν ήρθα εδώ για να καλύψω τις ανάγκες του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθα για να τις αναδείξω. Να τις αναδείξω για να δοθούν οριστικές λύσεις.
0: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, επειδή κυκλοφορούν διάφορα και θέλω την άποψή σας, επειδή μας ακούνε και οι πολίτες του νομού Λασιθίου, φημολογείται ότι προωθούνται διάφορα πράγματα σε σχέση με τη λειτουργία των τριών νοσοκομείων. Φημολογείται ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις, σημαντικές αναταράξεις, αλλά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τι ακριβώς. Είναι έτσι, έχουν βάσει αυτές οι πληροφορίες? Και αν ναι, ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις που πρέπει να αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα με βάση τα όσα έχετε υπόψη σας?
1: Κυρία Αργυράκη, η αλήθεια είναι ότι επειδή υπήρξε από την πρώτη στιγμή το μαύρο πρόβατο της 7ης, είπε, δεν είχα και δεν έχω καμία ενημέρωση όσον αφορά τον χάρτη υγείας του νομού Λασιθίου. Όσες φορές και αν ρώτησα τον κύριο Υπεάρχη, μου είπε ότι είναι διαβαθμισμένη πληροφορία την οποία δεν δικούμε να γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, πραγματικά, επειδή αυτή η ανησυχία είναι και δική μου, το κλειδί και η απάντηση θα δοθεί από το πρόσωπο το οποίο θα με αντικαταστήσει.
0: Με ποια διαδικασία θα σας αντικαταστήσει?
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ του ΑΣΕΠ, τέλος πάντων, όταν κάποιος από τους διοικητές που έχουν αναδειχθεί μέσω του ΑΣΕΠ για τον άχια δίτα λόγο αποχωρεί από τη θέση του, ορίζεται υπηρεσιακός διοικητής, ο οποίος δεν είναι απαραίτητος μέλος, δεν έχει δώσει εξετάσεις, δεν έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό, αλλά είναι εγνωσμένου κύρους.
0: Το εγνωσμένου κύρους. Ποιος το αποφασίζει? Δηλαδή, όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι γνωσμένου κύρους, ποιος το αποφασίζει αυτό? Πώς τον επιλέγουν αυτό? Και ένας άνθρωπος που

0: που είναι εγνωσμένου κύρου, ξέρω εγώ, στον τομέα, ποιο να πω τώρα, στον τομέα της πυρηνικής επιστήμης, μπορεί να γίνει και διοικητής εκεί στις μονάδες υγείας.
1: Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κύριε Αργυράκη. Όπως τα προηγούμενα χρόνια, ανεξαρτήτως του κρίσεως, η θέση του διοικητή του νοσοκομείου ήταν μια θέση επιβράβευσης σε ανθρώπους κάποιας ηλικίας, που αφότου ήταν τη συνταξιοδότησή τους από, από το κανονικό τους επάγγελμα ή εκ των πραγμάτων ήταν άνεργοι, οπότε έπρεπε το κόμμα κάπως.
0: Είναι η αποκατάσταση των ημετέρων.
1: Σωστά.
0: Να τους βρούμε μια δουλειά.
1: Για πρώτη φορά με εμάς, αυτή η αλυσίδα έσπασε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δυσαρέστησε πολλού.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε αυτούς και τον κύριο Βασιλάκη, ο οποίος διαθέτει αυτά τα δύο συκοφαντικά μπλοκ που από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα ανέλαβα το τιμόνι του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου με διάφορες.
0: Καλά, εγώ δεν τον ξέρω τώρα τον κύριο που αναφέρεται και δεν θα ήθελα τώρα να πούμε περισσότερα, γιατί θα έπρεπε να ζητήσουμε και την άποψή του. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω καν σε τι αναφέρεστε και δεν θα ήθελα να εμπλακώ σε αυτό. Εγώ θα ήθελα. Ναι, γιατί δεν το ξέρω και κανένα άλλο λόγο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιου προείδους προβλήματα. Εμείς εδώ τα συζητάμε όλα, αλλά για κάτι που ξέρω, κάτι που έχω άποψη. Εάν δεν έχω άποψη, δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί θα ήμουν άδικος. Και θέλω πάντα να είμαι ακριβής σε αυτά που λέμε από εδώ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Προφανώς το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό που περιμένετε είναι η υπουργική απόφαση για την απομάκρυνσή σας από αυτή τη θέση. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Και η επίσημη αιτιολογία. Αν υπάρξει. Αν υπάρχει, γιατί μπορεί να μην υπάρξει. Και το επόμενο είναι να στραφείτε εσείς νομικά εναντίον του Υπουργείου και να διεκδικήσετε το αυτονόητο, δηλαδή την αποζημίωση των χρημάτων που δικαιούστε. Σωστά.
1: Την αποκατάσταση της αξιοπρέπειάς μου, κυρία.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι τα χρήματα.
0: Σωστά.
1: Λέω.
0: Σωστά.
1: Εγώ, δόξα τω Θεώ, εργαζόμενη είμαι. Η οικογένειά μου, η οικονομική ανάγκη δεν έχει.
0: Ναι.
1: Δεν προέρχομαι από κανέναν κομματικό μηχανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ζω από κανένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχω την ανάγκη να αποκατασταθώ οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, έχω απόλυτη ανάγκη
0: μπροστά
1: στην συκοφάντηση που έχω δεχτεί εδώ και 14 μήνες στοϊκά και σιωπηλά από μία σιωπή που μου είχε επιβληθεί από τον κύριο Παπαβασιλείου,
0: ναι,
1: να αποκαταστήσω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και το όνομα της οικογένειάς μου.
0: Μάλιστα. Προσέξτε τώρα, γιατί έτσι που μου το είπατε προηγουμένως, διαπιστώνομαι ότι είναι μια πραγματικότητα. Καλά, δεν περιμέναμε να το συζητήσουμε σήμερα για να κάνουμε τη διαπίστωση. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλείσει τον εργασιακό τους βίο διορίζονται σε θέσεις σημαντικές, σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της υγείας. Και γίνεται αυτό σε μια περίοδο που ο ιδιωτικός τομέας στον χώρο της υγείας αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Και αντί να υπάρξουν πρωτοβουλίες προκειμένου αυτές οι δομές υγείας, που λειτουργούν σε περιοχές της Κρήτης να παίξουν ένα ρόλο και να ενισχυθούν σε προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό για να μπορούν να δεχτούν τουρίστες ασθενείς που είναι εδώ στην Κρήτη και να αποζημιωθούν με τα χρήματα που παίρνουν από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αντί να το κάνουμε αυτό, έχουμε φτάσει στο σημείο οι δημόσιες δομές να είναι εκείνες που δέχονται τους τουρίστες που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνουν, που δεν είναι ασφαλισμένοι, που είναι ανασφάλιστοι, που και να οι ιδιωτικές δομές να έχουν αναπτύξει ειδικά τμήματα που δέχονται αυτούς τους ασθενείς και τραυματίες προκειμένου να ενισχύσουν

0: το ταμείο τους. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Είναι έτσι, συμφωνώ μαζί σας και το επικροτώ στο 100%.
0: Ενώ θα έπρεπε, προσέξτε, γιατί εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας, ενώ θα έπρεπε, εάν είχαμε μια σοβαρή διοίκηση και σε κάθε νοσοκομείο έμπαινε ένα πλαφόν, να λέει η διοίκηση ότι στόχος μας φέτος είναι να διεκδικήσουμε από την πίτα της ιδιωτικής ασφάλισης τόσα χρήματα, που να είναι μια σημαντική τονωτική ένεση για τα οικονομικά των νοσοκομείων. Σωστά?
1: Σωστά απόλυτα.
0: Μάλιστα. Αυτά τα σωστά λοιπόν που τα λέω εγώ που είμαι...
1: Όχι, θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα και θα πω για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Κάτι το οποίο το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, αν στελεχωνόταν έτσι όπως θα έπρεπε, θα μπορούσε να το πράξει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει μονάδες αριστείας που μπορούν να προσελκύσουν ιατρικό τουρισμό.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ξέρετε, εγώ είμαι άσχετος με αυτά που συζητάμε. Εγώ δεν το ξέρω το αντικείμενο. Εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος, αυτό ξέρω, αυτό κάνω. Εάν το κάνω καλά ή όχι, το αποφασίζουν οι ακροατές που μας παρακολουθούν καθημερινά και μας κρίνουν. Αλλά από τις προσλαμβάνουσες που έχω, διαπιστώνω ότι την ώρα που η δημόσια υγεία νοσεί και είναι λίγο πριν μπει στην εντατική, αν δεν είναι ήδη εκεί, έξω στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται με αλματώδη ρυθμό και κανείς δεν ασχολείται με αυτό, κανείς δεν λέει να κάνουμε κι εμείς κινήσεις που να πάρουμε από τον ιδιωτικό τομέα της ασφάλισης την πίτα που δικαιούμαστε. Έτσι δεν είναι, κύριε Φανουράκη?
1: Έτσι είναι. Θα το πάω και ένα βήμα παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
1: Ειδικά αυτή τη στιγμή, μέσα στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε μια όντως αλματώδη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Φημολογούνται αγορές πολυκατοικιών, οικοπαίδων και εκτάσεων που θα μπορούσαν να είναι ολόκληρα ξενοδοχεία.
0: Λοιπόν,
1: ποια είναι η στάση αυτή της τοπικής ηγεσίας της Κρήτης ως προς αυτό?
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Τα είπαμε μετά από χρόνια, δεν θυμόμουν ότι είχαμε μιλήσει και για το άλλο θέμα, για τις ΑΠΕ. Να είστε καλά, κυρία Φανουράκη, και αναμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Αυτά γίνονται ενώπιόν μας. Έτσι έχουν τα πράγματα και μας στενοχωρούν βέβαια, γιατί εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά. Εμείς στενοχωριόμαστε που εμείς θέλαμε και οραματιζόμαστε ένα διαφορετικό εθνικό σύστημα υγείας, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς εγωισμούς, χωρίς ένα εθνικό σύστημα υγείας όπου οι άνθρωποι που είναι γνώστες του αντικειμένου θα προσφέρουν. Θέλαμε τα κομματικά κριτήρια να μείνουν εκτός. Πολλά θέλαμε. Βέβαια, ποιος ασχολείται με τα θέλω της ελληνικής κοινωνίας? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Την καλημέρα μου στο Θανάση που μου γράφει πως γίνονται εργασίες στη γέφυρα του Αΐ Γιάννη του Χωστού και έχει κλείσει μία λωρίδα στο ρεύμα προς Γιώφυρο και γίνεται ο κακός χαμός από την κίνηση και με ρωτάει, δεν θα μπορούσαν αυτές οι εργασίες να γίνουν Σαββατοκύριακο όπου θεωρητικά είναι λιγότερη η κίνηση? Θανάση, θα μπορούσε, όμως για να γίνει αυτό δεν φταίει ο εργολάβος. Ποιος φταίει? Αυτός που πληρώνει. Δηλαδή, λες, έλα εδώ ρε παιδί μου, εσύ θα πάρεις να κάνεις το έργο αυτό. Πολύ ωραία. Σε πόσο διάστημα θα το κάνεις? Σε 6 μήνες. Ωραία. Δεν θα το κάνεις σε 6 μήνες, αγαπητέ μου. Σε 6 μήνες θα το κάνεις με μία βάρδια εργαζομένων. Σωστά? Ναι, ωραία. Θα βάλεις και δεύτερη βάρδια

0: που σημαίνει ότι οι 6 μήνες γίνονται 3 μήνες. Σωστά? Ολόσωστα. Εάν βάλουμε και τρίτη βάρδια, καλά μην το σχολιάσουμε αυτό, γιατί μετά τα έργα θα γίνονται σε ρυθμούς Ευρώπης, οπότε θα μας κακομάθουν και μετά δεν θέλουν αυτοί να έχουμε τέτοιου είδους λειτουργίες. Όλα αυτά όμως μας στενοχωρούν. Αυτά. Λοιπόν. Μάλιστα. Βεβαίως, γιατρέ μου, μόλις τελειώσουμε από εδώ, από την εκπομπή, σε 1 λεπτό, θα επικοινωνήσω μαζί σας. Αν θέλετε, γράψτε μου το κινητό σας και μόλις βγούμε από την εκπομπή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε τα νεότερα. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, μου κάνουν νόημα ότι τελειώσαμε. Και βέβαια δεν ήταν λίγα τα θέματα που αναδείξαμε σήμερα. Μάθαμε ότι ήρθε το κλιμάκιο, γι' αυτό δεν ήθελε να μας μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης. Παίρναμε εμείς τηλέφωνο και του λέγαμε, μα πείτε μας τι κάνετε, και έλεγε, δεν είναι ακόμα η ώρα. Αφήστε μου ακόμα μια εβδομάδα να είμαι έτοιμος και όταν είμαι έτοιμος θα κάνω τις σχετικές ανακοινώσεις. Πρέ ξανά μανά να ξαναπαίρνουμε τίποτα. Και λέει, θα έρθει το κλιμάκιο στην Κρήτη για να ελέγξει. Και σήμερα ήρθε το κλιμάκιο. Το εντόπισαν οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη που μας ενημέρωσαν άμεσα και βέβαια με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου διασταυρώσαμε την είδηση ότι όντως ήρθαν, έκαναν αυτοψία, πήγαν και σε άλλους χώρους. Έχουμε πει ότι έχουν προκριθεί και άλλοι 2 χώροι, ένας δυτικά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και άλλος ένας περιμετρικά του Δήμου Γαζίου. Είναι 2 ιδιωτικοί χώροι, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, που και αυτοί προκρίνονται για να δημιουργηθεί εκεί το κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Ακούσαμε τι γίνεται στο χώρο της υγείας. Δεν περιμέναμε ότι ήταν τόσο έντονο. Δηλαδή ξέραμε, βρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια κομματοκρατία, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο έντονη. Φύγες ή έλασή. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γιαναράκη που είναι σκυθροπός σήμερα, δεν ξέρω γιατί είναι σκυθροπός, το βλέμμα χαμηλωμένο στα κουμπάκια, δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Εσείς θα ακούσετε σε λίγο την ώρα, ακούσετε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται η Ρένα Σημειαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται στο Ηράκλειο και σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη και του ecrite.gr επισκέφθηκε το ακίνητο της ΕΑΣΥΣ στην περιοχή των Μαλάδων. Έναν από τους χώρους που εξετάζεται να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Την είδηση επιβεβαίωσε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και ο πρόεδρος της ΕΑΣΥΣ, Σταύρος Γαβαλάς. Σε κινητοποίηση με συγκέντρωση και στάση εργασία σήμερα Πέμπτη για τους συλλόγους εκπαιδευτικών Κρήτης προχωράει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Στη χώρα των διακοπών για εκατομμύρια τουρίστες, η οικονομική στενότητα στερεί από τους Έλληνες στις διακοπές. Πάνω από ένα στους δύο δεν μπορεί να φύγει για να ξεκουραστεί ούτε για λίγες ημέρες. Αρχίζει αύριο το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας, στόχος της συσπήρωσης, ενώ τα διλήμματα των εκλογών θα θέσει ο Πρωθυπουργός. Σε περίπου ένα μήνα θα λειτουργεί κανονικά εξυπηρετώντας τους πολίτες η πολεοδομία Σιτίας, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης. Κόκκινη κάρτα για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Το ελεκτικό συνέδριο αποδέχτηκε προσφυγή, η διαδικασία που ανοίγει το δρόμο πιλωτικής δίκης. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί στο Ηράκλειο η συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της

0: τη μια σκάρα του Αποστόλου Τίτου, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου. Νέο επίδομα μεσοπικά προβλέπεται για το 2026, σύμφωνα με την απόφαση, η οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ θα δοθεί σε 600 πολυτεχνές μητέρες που έχουν 4 ή και περισσότερα παιδιά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο πρώτος σταθμός στην Κρήτη.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 14 Μαΐου του 2026. Έχουμε μια υπέροχη μέρα εδώ στο Ηράκλειο, χωρίς νοτιάδες και πάρα πολύ ζέστη. Ούτε φαίνεται σκόνη αφρικανική στην ατμόσφαιρα. Είναι μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα. Τα θέματα τα οποία τρέχουν και σήμερα στην επικαιρότητα πολλά, και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Ακούγατε νωρίτερα και για την ακύρωση των βιολογικών προγραμμάτων σε κτηνοτροφία και μελισσοκομεία, όπως αποφάσισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Σκινάς, με φόντο, όπως διαβάζω και σύμφωνα με την

ανακοίνωση του Υπουργείου, με φόντο το σκάνδαλο με τους μαϊμού βιολογικούς παραγωγούς πριν από περίπου ένα χρόνο. Το Υπουργείο αποφάσισε ότι χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα και ότι δεν θα υπάρχει, λέει, χρηματοδότηση μέχρι να βρεθεί αξιόπιστο πλαίσιο. Αναρωτιόμαστε πού θα πάει αυτό το χάλι των χειρισμών σε κεντρικό επίπεδο όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Οι αγρότες της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της κτηνοτρόφοι είναι στα κάγκελα πάλι, ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Δεν τους έχουν δοθεί τα χρήματα που έπρεπε. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί στα ύψη και έχουμε αυτή την εξέλιξη τώρα. Βάζουν λουκέτο, λέει, γιατί για τους μαϊμού βιολογικούς παραγωγούς. Και ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει γιατί υπάρχουν μαϊμού βιολογική παραγωγή? Δεν υπήρχε τόσα χρόνια ένα σύστημα. Τώρα προέκυψε και αυτό το σκάνδαλο. Και ποιοι θα την πληρώσουν πάλι, Αντώνη? Θα την πληρώσουν πάλι οι άνθρωποι. Τα λεφτά πήγαν αλλού πάλι. Πάλι αυτοί που ήταν ομοταγείς, αυτοί που έκαναν ό,τι έπρεπε, με προδιαγραφές και όλες τις προϋποθέσεις, πάλι θα μείνουν απ' έξω. Διαβάζω την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίου για το συγκεκριμένο θέμα, για το τέλος των προγραμμάτων των βιολογικών σε κτηνοτροφία και μελισσοκομεία. Και τι λέει η ανακοίνωση? Ότι η ακύρωση των προγραμμάτων και το πάγωμα των ενισχύσεων δεν αποτελούν πράξη εξυγίανσης, αλλά επίσημη παραδοχή μιας διοικητικής και πολιτικής αποτυχίας που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίου και η Γεωτεχνική είχαν εγκαίρως προβλέψει και δημόσια καταγγείλει. Για ακόμα μια φορά το κόστος ενός σαθρού και ανεξέλεγκτου συστήματος καλούνται να το πληρώσουν οι έντιμοι παραγωγοί και οι συνεπείς επαγγελματίες του χώρου. Υπογεδή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ζητά την απόδοση ευθυνών, την άμεση στήριξη των παραγωγών που ενήργησαν νόμιμα και τον πλήρη επανασχεδιασμό του πλαισίου με ουσιαστική συμμετοχή των δημόσιων γεωτεχνικών υπηρεσιών.

Λοιπόν, είμαστε σε απόσταση αναπνοής από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και έτσι είναι και επικοινωνιακής, αν θέλετε, φύσης η ανακοίνωση της παραίτησης της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη. Παραίτηση από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Γκελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος, ανακοίνωσε με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας την απόφασή της. Έκανε και μια ανάρτηση στο Facebook. Όπως ανέφερε, η παραίτηση αποτελεί πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής της. Αναφέρει ότι από καιρό όφιλε να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και εμού, πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν μου το επέτρεψαν. Έκανε επίσης αναφορά η κυρία Γκελεστάθη σε μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες μέσα στο κόμμα.

Και έρχεται καπάκι και μία επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που λέει έτσι, το ζουμί είναι ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Την επιστολή υπογράφουν

μεταξύ άλλων ο Σεραφείμ Τσόκας, τον θυμάστε τον κύριο Τσόκα, ο Αργύρης Δινόπουλος, ο δημοσιογράφος, Μανώλης Αγγελάκας, Γιώργος Βερναδάκης, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταβλούρος, Φευρονία Πατριανάκου, Θανάσης Σκόρδας και Σέργιος Τσίφτης. Το κεντρικό μήνυμα ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της χρειάζεται νέα έκφραση. Επί την πλευρά τους υποστηρίζουν επί της ουσίας πως η Νέα Δημοκρατία αποκλίνει από την υπεράσπιση των αρχών και των αξιών που τάσσονται στην υπηρεσία του λαού. Επικαλούμενοι τα στελέχη αυτά τα 10 της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική που είχε ενστερνιστεί και υιοθετήσει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, με κεντρικό άξονα την εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και την ευαισθησία στα κοινωνικά ζητήματα, αφήνουν εχμές για την παρούσα κυβέρνηση όσον αφορά στην αδιαφάνεια, στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και την έλλειψη μέτρων για το τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού, αλλά και της ανεξέλεγκτης, όπως τονίζουν, μετανάστευσης.

Λοιπόν, στην κεντρική πολιτική σκηνή ανεβαίνουν κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερο οι τόνοι. Και βεβαίως γίνεται και συζήτηση κάθε φορά που προκύπτει και μία νέα δημοσκόπηση. Και δόξα τω Θεώ, δημοσκοπήσεις, Αντώνη, έχουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα και μία. Αυτές οι πολιτικές έρευνες, η φωτογραφία της στιγμής, όπως συνηθίζουμε να λέμε για τις δημοσκοπήσεις αυτές. Αυτό όμως που βιώνουμε τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, λίγο έχει ξεφύγει. Έχουμε αυτούς τους ανεξάρτητους εντός πολλών εισαγωγικών αναλυτές που λιβανίζουν νυχθημερών την κυβέρνηση, και αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Είναι ένα από τα πολλά προβληματικά που συμβαίνουν. Επίσης, όταν η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου χρησιμοποιούνται όχι ως φωτογραφίες της στιγμής, όπως λέμε, αλλά ως επιχείρημα που αποστομώνει την κριτική, η δημοσκόπηση πάβει να είναι εργαλείο έρευνας και γίνεται μέσω εξουσίας. Δηλαδή, κάθε φορά που μπορεί να ζορίζονται κάποιοι υπουργοί ή βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε κάποιο πάνελ, σε κάποια πολιτική συζήτηση, τι απαντούν, Αντώνη, αφού οι δημοσκοπήσεις μας έχουν μπροστά, μας έχουν 10, 12, 15, δεν ξέρω πόσες μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα, και κάπου εκεί σταματάει η συζήτηση. Όπως πριν από κάποια χρόνια, θυμάστε, το περιβόητο 41%, αυτό.

Φυσικά στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται μόνο η πρόθεση ψήφου. Οι ερωτηθέντες σχολιάζουν και θέματα της καθημερινότητας, τι γίνεται. Ένα από αυτά είναι βεβαίως η ακρίβεια. Και φαίνεται ότι αυτό το αφήγημα της ακρίβειας λόγω του πολέμου, σχάτως έχουμε αυτό το επιχείρημα από πλευράς κυβέρνησης, φαίνεται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, την τελευταία της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ, ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα ότι για όλα αυτά ο πόλεμος για την ακρίβεια, την υπέρμετρη στην Ελλάδα, δεν πείθει. Το 47% κρίνει ότι περισσότερο ευθύνεται η κυβέρνηση, δηλαδή ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης αυτή η νέα έκρηξη της ακρίβειας. Το 30% εκτιμά ότι ευθύνεται η εσχροκέρδεια και μόλις το 18% θεωρεί ως υπεύθυνο για την ακρίβεια τον πόλεμο στο Ιράν. Επίσης, η έρευνα αποτυπώνει αυξημένη κοινωνική δυσαρέσκεια, με το 72% των πολιτών να θεωρεί ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα μας. Στο ερώτημα αν στην Ελλάδα λειτουργεί κράτος δικαίου, σχεδόν 7 στους 10 απάντησαν αρνητικά.

0: αυτές οι απαντήσεις, αυτές οι απαντήσεις θα έπρεπε να απασχολούν πραγματικά πάρα πολύ την κυβέρνηση. Δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης, για παράδειγμα, ο υπουργός δικαιοσύνης, όταν βλέπει αυτά τα ευρήματα στην τελευταία δημοσκόπηση, δεν είναι μόνο η τελευταία δημοσκόπηση, χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό, το κομμάτι του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης αμφισβητείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Αναρωτιέμαι αν τους απασχολεί, αν θεωρούν ποιος ευθύνεται για αυτές τις απαντήσεις που δίνονται. Ποιος ευθύνεται για αυτά που πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για ένα τόσο σημαντικό πυλώνα της δημοκρατίας όπως είναι η δικαιοσύνη. Αντώνη, για να μην διακόψω, και επειδή θα πάμε έχουμε δύο διαφημιστικά διαλύματα και πρέπει να πάμε στο πρώτο, ας διακόψουμε τώρα για διαφημίσεις. Πρέπει να σας πω ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα κομμάτι αυτού που λέμε Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θα μιλήσουμε ούτε με γιατρό ούτε με νοσηλευτή, θα δούμε όμως τι γίνεται στο ΕΚΑΒ. Τι συμβαίνει στο ΕΚΑΒ εδώ σε επίπεδο Κρήτης, ποια είναι τα θέματα, ποια είναι τα προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των εργαζομένων. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει εδώ στο νησί μας στην καλοκαιρινή σεζόν. Έχουμε πολλούς επισκέπτες, ευτυχώς, και θα έχουμε ακόμα περισσότερους τους επόμενους μήνες. Αυξάνεται ο πληθυσμός και άρα οι ανάγκες. Τι γίνεται με το ΕΚΑΒ, έχει προσωπικό? Τι γίνεται με το στόλο? Δηλαδή, όταν βλέπουμε ασθενοφόρα το ΕΚΑΒ να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, κάποια από αυτά είναι σε καλή κατάσταση, κάποια όμως είναι εμφανώς παλιά. Σε λίγο πολύ λίγο θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Μείνετε μαζί μας, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mbg.gr.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ραδιοκρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, όταν ασχολούμαστε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως και συνήθως επικεντρωνόμαστε σε λήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές μέσα στα νοσοκομεία. Τι γίνεται όμως με τους διασώστες, με τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, στους ανθρώπους που σπέβδουν πρώτοι σε σοβαρά περιστατικά? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καλογιαννάκη, είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Πώς πάνε τα πράγματα στο ΕΚΑΒ Κρήτης? Έχουμε την ίδια εικόνα και στο ΕΚΑΒ, δηλαδή συνταξιοδοτήσεις, γυρασμένο προσωπικό και ελλείψεις, κύριε Καλογιαννάκη, ή τα πράγματα είναι καλύτερα?
1: Θα το έλεγα ότι είναι καλύτερα, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Εντάξει, περιμένουμε οι ζωές συναδέλφων τώρα από επικουρικών, κάποιων επικουρικών, διότι στις μόνιμες θέσεις η Κρήτη δεν ήταν μέσα στα σχέδια της κυβέρνησης. Περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα για τους επικουρικούς διασώστες τώρα ένα εξάμηνο περίπου, μας πάνε μετά το Πάσχα. Δεν ξέρω αν γίνει κάτι σήμερα, δεν έχω προλάβει να δω. Αλλά είμαστε στην αναμονή για καινούργιο προσωπικό για να ενισχύσουμε το ΕΚΑΒ για την καλοκαιρινή περίοδο που προβλέπεται πολύ καυτή.
0: Καυτή. Λοιπόν, το γεγονός ότι το Υπουργείο είπε ότι στο ΕΚΑΒ Κρήτης δεν χρειάζονται μόνιμες θέσεις σημαίνει ότι είστε επαρκείς. Θα μου πείτε μετά για το επικουρικό προσωπικό. Άρα οι μόνιμοι εργαζόμενοι είναι επαρκείς, δεν χρειάζεται ενίσχυση. Σωστά, το καταλαβαίνω.
1: Έτσι το καταλαβαίνουμε και εμείς. Όχι, καταλαβαίνουμε όλο αυτό που λένε, όχι ότι ισχύει βέβαια.
0: Ναι.
1: Είμαστε καθόλου συμφωνεί με αυτό. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως μόνιμες θέσεις για την Κρήτη. Έχουμε επανειλημμένως ζητήσει να ανοίξουν μεταθέσεις που επί χρόνια είναι κλειστές. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που είναι από εδώ, από την Κρήτη και θέλουν να έρθουν στα σπίτια τους και δεν τους αφήνουν. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα αποδιοργάνωση, θα το πω έτσι καλύτερα, δηλαδή δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός σωστός, ώστε να δούμε τι ελλείψεις έχουμε και να καλύψουμε τα κενά.
0: Εσείς ως σωματείο, τι ελλείψεις καταγράφετε, νούμερα δηλαδή, αν μπορείτε να μας αναφέρετε?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή έγινε στις μεγάλες πόλεις, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλα πράγματα που δυσχεραίνουν τη δουλειά μας κάθε μέρα. Όπως αυτή τη στιγμή έχουμε το ΒΟΑΚ από το Άγιο Νικόλαο, από Ηράκλειο, που είναι οι χρόνοι έχουν ανέβει τρομερά.
0: Ναι.
1: Έχουμε ενημερώσει για όταν κλείνουν οι δρόμοι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να πετύχω μια διακομιδή να πάει και 2 και 3 ώρες από παρκαμπτήριους δρόμους. Και αυτό βέβαια, πάνω σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι ήταν και η άμεση ανάγκη να έχουμε ένα ελικόπτερο εδώ στην Κρήτη για να αποφύγουμε. Για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα επίγοντα πιστοτικά. Περιμένουμε ένα μεγάλο κύμα τουριστικής προέλευσης αυτή τη σεζόν. Όπως καταλαβαίνετε, οι ανάγκες κάθε χρόνο, κάθε μέρα μεγαλώνουν περισσότερο και γι' αυτό πρέπει άμεσα να ανταποκριθεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας και οι αρμόδιοι φορείς.
0: Είπατε 2 με 3 ώρες διακομιδή από τον Άγιο στο Ηράκλειο λόγω των έργων που γίνονται,
1: ναι,
0: στο ΒΟΑΚ και...
1: Ακριβώς.
0: Και όταν προκύψει ένα έκτακτο περιστατικό, κάτι πραγματικά επίγον?
1: Αυτό που έχουμε βασικά δεν είναι ενημέρωση. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε πότε θα μπορεί να αρχίσει ένας δρόμος, πότε θα ανοίξει ένας άλλος, από πού θα πάμε. Δηλαδή μπορεί να φέρουμε ένα περιστατικό από την Ιεράπετρα να μείνει στον Άγιο και τον Άγιο να φύγει και μπορεί να κάνει και 2 ώρες να πάει στο Ηράκλειο λόγω του δρόμου. Γιατί όλο ο ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή και τα κομμάτια, όλα τα κομμάτια έχουν τρομερή κίνηση. Δηλαδή υπάρχει καραμπόλα παντού.
0: Ναι.
1: Το ΒΟΑΚ. Και αυτό δυσχεραίνει το έργο οπωσδήποτε. Και στην επιστροφή και όταν ερχόταν και όταν φεύγουν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Αυτό πρέπει να βρούμε μια λύση για να εξυπηρετήσουμε την κατάσταση μέχρι να

0: να τελειώσουν τα έργα.
1: Τώρα, για ελικόπτερο στο Ηράκλειο, δεν ξέρω πώς εσείς πώς το... Εσείς καλά λέτε, καλά κάνετε και το αναφέρετε και το λέτε. Ναι, αλλά...
0: Για την Κρήτη.
1: Ναι, για την Κρήτη. Όχι για το Ηράκλειο, προφανώς. Ναι. Ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες ολόκληρου του νησιού για τους λόγους που προαναφέρατε, που ένα σημαντικό κομμάτι είναι και ο βόρειος οδικός άξονας.
0: Και τα νησιά και η Γάβδος και τα Χανιά.
1: Ναι.
0: Και πόσες φορές έχουμε τα ατυχήματα σε... Στο Λωρίδι, σε βουνά, σε τέτοιο τουρισμό, ας πούμε, έχουμε πολλά προβλήματα πολλές φορές και υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τέλος πάντων.
1: Δεν μου είπατε για τις ελλείψεις λίγο, μπορούμε να μιλήσουμε με νούμερα. Όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, λίγο πρώτα θέλω να μου δώσετε την εικόνα και μετά να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι και το επικουρικό προσωπικό που περιμένετε.
0: Κοιτάξτε, χωρίς επικουρικό προσωπικό δεν ζούμε εδώ.
1: Ναι.
0: Συνταγωγικά το ζούμε. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή αν πούμε ότι χρειαζόμαστε προσωπικό για μόνιμο, μιλάμε για το Ηράκλειο πάνω από 30 με 40 άτομα για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Μιλάμε για σίγουρα για τα Χανιά προσωπικό, μιλάμε για το Ρέθυμνο σίγουρα προσωπικό και μιλάμε και για, γίνεται προσπάθεια, μια προσπάθεια τώρα να ανοιχτούν κάποιοι τομείς όπως το Νότιο Ρέθυμνο, όπως το Καλοχώρι, όπως το Κολυμπάρι στα Χανιά. Και αυτό είναι μέσα στις προθέσεις από ό,τι ξέρουμε και θα προκηρυχθούν θέσεις για να καλύψουν αυτά τα κενά. Αλλά ουσιαστικά όλες και έχουμε και συνταξιδοτήσεις και αποχωρήσεις και πρέπει οπωσδήποτε όλα τα κενά αυτά να καλυφθούν, διότι θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον.
1: 30 με 40 άτομα μόνιμο προσωπικό χρειάζονται στο Ηράκλειο μόνο.
0: Νομίζω, όταν μιλάω για, μιλάω για το νομό Ηρακλείο.
1: Νομό Ηρακλείο, ναι, προφανώς. 30 με 40 άτομα.
0: Αν δούμε ότι για να ανοίξει ένα τομέα.
1: Ναι.
0: Στο Αρκαλοχώρι θα χρειαστούμε μήνυμου 11 άτομα μόνο στο Αρκαλοχώρι.
1: Mm-hmm.
0: Καταλάβατε?
1: Ναι.
0: 11 άτομα μόνο για να ανοίξει ένα τομέα να είναι λειτουργικός πλήρως με 24 ριβάδια και με 2 αδειούχους το λιγότερο, πρέπει να έχουμε 11 άτομα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βγάζουμε 6 αυτοκίνητα στο Ηράκλειο, τα οποία λογικά δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα με 2 αυτοκίνητα για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Γιατί περιμένουμε και άλλους συνταξιούχους να φύγουν τώρα και κάθε μέρα φεύγουν. Άρα λοιπόν. Πρέπει να καλύψει τα κενά, βλέποντας προς το μέλλον.
1: Τα τελευταία χρόνια πόσοι συναδελφοί σας έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου, κύριε Καλογιαννάκη? Γιατί το θέμα των συνταξιοδοτήσεων δεν αφορά μόνο το ΕΚΑΒ, το ξέρετε και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Και έτσι η υποστελέχωση γίνεται ακόμα πιο έντονη γιατί δεν έχουμε και νέες προσλήψεις. Αλλά στο δικό σας το τομέα πόσοι περίπου συναδελφοί σας έχουν βγει στη σύνταξη?
0: Δεν έχω πρόκειτο τον αριθμό, αλλά νομίζω ότι είναι πάνω από 20-25 συνάδελφοι που έχουν υγεία συντάξει, έχουν υγεία παγκρίτια από το μόνιμο προσωπικό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ένα σημαντικό νούμερο. Έχουν καλυφθεί κάποιες θέσεις, βέβαια, από το κωδικό προσωπικό, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά επιζητούμε και οπωσδήποτε, αν δεν μπορούμε να κάνουμε πάλι με μόνιμο, θα επιζητούμε τη μονιμοποίηση των επικουρικών.
1: Mm-hmm.
0: Που είναι και αυτό ένα πάγιο αιτήμα δικό μας.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς να δούμε τα άλλα αιτήματα που έχουμε. Γιατί έχουμε και άλλα προβλήματα όπως τα νοσοκομεία. Δηλαδή, κάνουμε έργα στο Παγνί αυτή τη στιγμή. Επιβαρύνεται το ΕΚΑΒ. Δεν υπάρχει χώρο, δεν υπάρχει μια σωστή δομή. Περιμένουμε να γίνει το καινούριο ΤΕΠ. Πάμε στο Βεζέλιο. Ξεκίνησαμε μια δικασία τις πρώτες μέρες με διαλογή, η οποία δεν υπάρχει ούτε χρόνος. Επιβαρύνουν το ΕΚΑΒ με πολύ καθυστέρηση, διότι ζητούν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν από το ΕΚΑΒ. Είμαστε συζητήσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή η δουλειά μας δεν διευκολύνεται. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε όσο γρηγορότερα μπορούμε και όσο γρηγορότερα φεύγουν. Ελευθερώνονται το ασθενοφόρο. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε σε διαδικασίες γραφειοκρατικές μέσα στα νοσοκομεία και δεν μπορούμε να ψάχνουμε καρέκλες ή φορεία απ' έξω και να μην υπάρχει τίποτα. Όλα αυτά διχαιρούν τη δουλειά μας κάθε μέρα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό επιβαρύνει και τον χρόνο αναμονής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Από το επικουρικό προσωπικό που μου είπατε ότι θα ανοίξει πλατφόρμα, δεν έχει ανοίξει ακόμα κτλ. Τι προσωπικό, πόσα άτομα περιμένετε, πόσα προβλέπονται δηλαδή, πόσες θέσεις είναι για το ΕΚΑΒ Κρήτης?
0: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα το ΕΚΑΒ και εδώ το τοπικό, η διεύθυνση κάνει την εισήγησή της. Μετά είναι ό,τι εγκριθεί από την διοίκηση. Εγώ ξέρω για 50-60 επικουρικούς για όλη την Κρήτη, αυτό είναι ένα νούμερο που μου λένε τουλάχιστον. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε την εισήγηση, το θέμα είναι τι θα μας δώσουν, τι θέσεις θα ανοίξουν.
1: Γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Καλογιαννάκη.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά σας είπα, αυτά έπρεπε να έχουν ήδη γίνει. Αυτή τη στιγμή είμαστε τέλος Μαΐου.
1: Mm-hmm.
0: πρέπει να, οι διαδικασίες να πιστεύονται, να γίνονται γρήγορα τα πράγματα, ειδικά όταν είμαστε.

0: μπαίνουμε σε φάση καλοκαιρινής περίοδου.
1: Ναι. Θέλω να μιλήσουμε και για το καλοκαίρι και για το πόσο επιβαρύνει τη δουλειά σας. Θέλω όμως να πάμε πρώτα στο κομμάτι του στόλου. Το έλεγα και νωρίτερα, κύριε Καλογιαννάκη. Κάθε φορά που υπάρχει διακομιδή ενός έκτακτου περιστατικού, οι σιρήνες, το ασθενοφόρο κτλ., κάποια ασθενοφόρα είναι σε καλή κατάσταση. Κάποια άλλα όμως είναι εμφανώς πάρα πολύ παλιά. Δώστε μας λίγο την εικόνα με τα οχήματα, με τα ασθενοφόρα.
0: Αυτή τη στιγμή βασιζόμαστε στα 25 ασθενοφόρα που είχαμε πάρει μέσω περιφέρεια κρίσης, στο 16, ναι, τα Mercedes. Τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή ήδη κοντεύουν δεκαετίες αυτοκίνητα. Mm-hmm. Τα πιο παλιά από αυτά είναι κάποια ασθενοφόρα του 8 που έχουν μείνει και κάποιες από δωρεές που είχαν δώσει στο κοινωνική υπηρεσία κάποια άλλα αυτοκίνητα, 4-5, δεν ξέρω, 6 πόσα είναι σύνολο. Έχουμε. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ενίσχυση σε αυτό. Περιμένουμε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας που μας είχαν πει τότε από το 25 έχει ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση ότι θα πάρουν τα ασθενοφόρα και θα μας δώσουν 10-15 ασθενοφόρα εδώ στην Κρήτη. Mm-hmm. Πήγε το 26, τώρα με ανακοινώσει του Υπουργού Υγείας πάμε για το 27. Mm-hmm. Και έχουμε και μια εκκρεμή διαδικασία στην περιφέρεια Κρήτη για 10 οχήματα, τα οποία από ό,τι ξέρουμε έχουν γίνει ενστάσεις και θα τουλάχιστον πάμε για 1-2 χρόνια αργότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτό που ξέρουμε και αυτό που περιμένουμε. Τώρα κάποια στιγμή έρθει μια δωρεά από κάπου ή μια... Ουσιαστικά εγώ ξέρω αυτό που θέλω να σας πω, ότι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες προκήρυξη αγορά για καινούργιο ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ από το κάτω δεν υπάρχει.
1: Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2004.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν όλες οι δωρεές, όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που έχουν έρθει.
1: Είναι δωρεές.
0: Ναι. Είναι δωρεές, είναι μέσω περιφερειών, μέσω ΕΣΠΑ και αυτά. Αλλά να πούμε αύριο να πούμε και ξέρεις, το κράτος αγοράζει 400 ασθενοφόρα για όλη την Ελλάδα με τα καλύψει τα κοινά. Από ό,τι ξέρω δεν έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι γνωστά, δεν ξέρω. Συμφωνώ να μην τα πω. Κάποιος άλλος τα ξέρει στον κόσμο. Δεν είναι... είναι πολύ γνωστά αυτά. Δεν υπάρχει μέρημνα για αυτό το πράγμα. Έχουμε τόσα εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ σε 15 χρόνια συνδικαλιστής στα πράγματα δεν έχω δει τίποτα καινούργιο να έχει έρθει. Τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια στο ανάκαμψη. Δεν βρέθηκε 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Κύριε Καλογιαννάκη, έχουμε μπει σχεδόν στο καλοκαίρι. Έχουμε ήδη πολλούς επισκέπτες. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα με βάση τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες τουριστικές σεζόν. Πόσο τις εκατό αυξάνονται οι ανάγκες την καλοκαιρινή περίοδο που έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες όσον αφορά τις διακομιδές και τις ανάγκες και τα περιστατικά στο ΕΚΑΒ?
0: Αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά νομίζω ένα 15-20% κάθε χρόνο μας κάνει τη δουλειά. Mm-hmm. Και φανταστείτε ότι από το ΕΚΑΒ έχει φύγει ένα βάρος από τις διακομιδές των ασθενών από θεραπείες. Έχουμε λαμβάνει ένα μεγάλο βάρος βέβαια που αναφορά τα πάγια προστατικά, τα χρόνια, όπως είναι προπαθείς, CIA, εκτονθεραπείες, χημοθεραπείες, mm-hmm. τα οποία τα κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Και να ξέρετε, κάνω να ακουστεί ότι εμείς σε άλλες περιοχές της Ελλάδας δεν γίνονται αυτά τα προστατικά, εδώ τα κάνουμε προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα πάει, αναλόγως θα πράξουμε στην πορεία να δούμε αν μας παίρνει ή δεν μας παίρνει. Εννοώ αν καταφέρουμε να εξυπηρετήσουμε το επίγον, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Εμάς η δουλειά μας είναι το επίγον προστατικό και όχι τα χρόνια προστατικά. Υπάρχουν κάποιες φορές καθυστερήσεις, υπάρχουν παράπονα. Αυτό και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη και εκεί δίνουμε τη βάση. Αυτό βασικά.
1: Ποιο είπατε πριν, επειδή δεν σας κατάλαβα, ότι έχει φύγει από τις πλάτες σας ένα βάρος? Ποιο βάρος έχει φύγει?
0: Των αποθεραπειών,
1: ναι,
0: των ανθρώπων, δηλαδή των εισαγωγών από τα νοσοκομεία, το οποίο ουσιαστικά πρέπει να τα έχουν αναλάβει τα νοσοκομεία με υπουργική απόφαση του κ. Γεωργιάδη, έχει βγει η κυρία πριν κάποια χρόνια, το οποίο το Παγνί δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη σε αυτό το κομμάτι, να μισθώσει δηλαδή αυτοκίνητα, ιδιωτικά ασθενοφόρα για να κάνουν τις μεταφορές και επιβαρύνονται οι πολίτες αυτά τα χρήματα. Έχει κάνει μια σήμανση στο Βενιζέλιο, το οποίο επιλεκτικά κάποιοι φεύγουν γιατί είναι ένα αυτοκίνητο, νομίζω μόνο δεν μπορούν να φύγουν όλα τα προστατικά. Υπάρχει αυτό ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, οι πολίτες επιβαρύνονται όλη αυτή τη διαδικασία που είναι δουλειά των νοσοκομείων. Ξεκάθαρα.
1: Μου γράφει εδώ ένας ακροατής, κύριε Καλογιαννάκη, πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στην άφιξη.

0: ασθενοφόρου σε συμβάν. Πριν μιλήσατε για το ΒΟΑΚ, το αντιλαμβανόμαστε, τα έργα, οι διακομιδές από τη μια πόλη στην άλλη για να έρθουν εδώ στο Ηράκλειο. Όταν όμως πρόκειται για περιστατικό μέσα στην πόλη, επειδή εσείς είστε μάχημος, δηλαδή δεν κάθεστε σε ένα γραφείο ως συνδικαλιστής εκεί να επιβλέπετε τη λειτουργία του ΕΚΑΒ Κρήτης και είστε καθημερινά στους δρόμους. Αυτό που εσείς αντικρίζετε, που γίνεστε και αποδέκτες της αγανάκτησης κάποιες φορές των πολιτών, ποιο είναι?
1: Δείτε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να υπάρχει ελεύθερο ασθενοφόρο και να μην μεταλλείται προστατικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Για να καθυστερήσει ένα ασθενοφόρο να πέσει προστατικό, πρέπει να πει ότι όλα τα ασθενοφόρα είναι απασχολημένα. Ή το ένα ασθενοφόρο το οποίο πρέπει να καλύψει με ένα προστατικό είναι πάρα πολύ μακριά. Ή να λάβει την κλίση, ας πούμε, πολύ μακριά. Καθυστερήσει, ουσιαστικά εμείς οι χρόνοι μας εδώ, ειδικά στο Ηράκλειο, είναι πάρα πολύ καλοί για την ανταπόκρισή μας. Δηλαδή είναι στο δεκάλεπτο, ας πούμε, σχεδόν είναι όλες οι ανταποκρίσεις μας. Τώρα υπάρχουν μέρες και μέρες. Δεν είναι όλες οι μέρες. Γιατί εμείς δεν έχουμε το πρωί τόσο κόπο στο νοσοκομείο που τα ξεκινήσουμε να ξέρουμε ότι έχουμε 5-10 συγκεκριμένα πράγματα. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Το λοιπόν εξαρτάται από την κίνηση την καθημερινή ή την κίνηση των ασθενοφόρων, πώς θα ασθενοφόρων στην κίνηση, οι χρόνοι μας και πώς θα ανταποκριθούμε.
0: Όταν βγάζετε τις βάρδιες για μια καθημερινή, σήμερα για παράδειγμα, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, πόσα είναι τα διαθέσιμα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ? Η βάρδια δηλαδή πόσα έχει στο 24ωρο?
1: Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο έχουμε σίγουρα 5 ασθενοφόρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: 5 ασθενοφόρα για την πόλη του Ηρακλείου μιλάω.
0: Ναι.
1: Και ένα χερσόνησο που στέλνουμε κάθε μέρα, 6 δηλαδή. Όταν είτε μέχρι πέρυσι ήταν 5, καταφέραμε και με τη βοήθεια της διοίκησης των εργαζομένων και κάποιοι συνάδελφοι που ήρθαν στην Κουρική να ανοίξουμε ένα ακόμα έκτο. Και συνήθως, αν δεν υπάρχουν άδειες, έχουμε τουλάχιστον 1 με 2 έξτρα. Δηλαδή, μιλάμε από 6, από 7 μέχρι 8 ασθενοφόρα ημερησίως. Για την πρωινή και την απογευματινή βάρδια. Στην νυχτερινή κατεβαίνουμε στα 6 αυτοκίνητα.
0: Την καθημερινή είπατε κατεβαίνουμε 6.
1: Καθημερινή
0: τη νύχτα είναι 6. Ενώ τη μέρα είναι τις
1: τη μέρα είναι 1 με 2 αυτοκίνητα παραπάνω στην κίνηση πρωί και απόγευμα. Τη νύχτα έχουμε 6 στάνταρ αυτοκίνητα. Αν δεν γίνει κάτι και αν δεν έχουμε κάποια ασθένεια, δεν έχουμε κάτι απρόβλεπτο που να κλείσει το ένα αυτοκίνητο από τα δύο. Επίσης έχουμε και ένα γιατρό ο οποίος εφημερεύει 24 βάσεως με ένα αυτοκίνητο ταχείας επέμβασης. Και αν έχουμε και το περιθώριο, βγάζουμε και μηχανή ταχείας επέμβασης για άμεση ανταπόκριση σε προστατικά, ειδικά στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Σας ρώτησα και νωρίτερα, είπατε ότι υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά τους επικουρικούς για να έρθουν να βοηθήσουν και να στελεχώσουν το ΕΚΑΒ Κρήτης. Ωστόσο, υπάρχουν συναδελφοί σας, ξέρω εγώ τα τελευταία χρόνια, εσείς θα μας πείτε, που αναζητούν την τύχη τους ενδεχομένως εκτός χώρας? Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοί σας που δεν θέλουν να λειτουργούν σε αυτούς τους ρυθμούς και προτιμούν να αναζητήσουν την τύχη τους ίσως ένα άλλο επάγγελμα, ίσως κάπου στο εξωτερικό, πάλι στον ίδιο τομέα. Δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: Υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω πώς το μαθαίνετε, αλλά υπάρχει. Έχουμε και συνάδελφο ο οποίος πήγε στην Αυστραλία, έχουμε και συναδέλφους που πήγαν στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Έχουμε συναδέλφους.
0: Στον ίδιο κλάδο όμως, πάντα στο.
1: Στον ίδιο κλάδο, για τον ίδιο κλάδο μιλάμε. Για τον ίδιο κλάδο
0: είπατε
1: μιλάμε.
0: Αυστραλία και Κύπρος. Κύπρο. Είναι καλύτερα τα πράγματα στην Κύπρο?
1: Από ό,τι μας λένε, καλύτερα τα πράγματα. Εννοείται. Γιατί είχε μισθεί, αν συγκρίνουμε τους μισθούς, δεν έχει καμία σχέση ο μισθός που παίρνουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Με την Κύπρο. Εδώ δεν παίρνουμε καν το επίδομα τιμότητας. Είμαστε τιμότητα 24ωρο. Δεν παίρνουμε το επίδομα τιμότητας. Εδώ είμαστε επικουρικοί, οι κοινωνικοί συνάδελφοι είναι στα βαρέα. Εμείς οι μόνιμοι δεν είμαστε στα βαρέα. Γιατί να. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή ένας 20χρονών υπάλληλος, 25, δεν ξεπερνάει τα 1.100-1.200 ευρώ μηνιαίως. Νομίζω ότι αυτό το ποσό δεν θα το αποκρίνεται ούτε στην εργασία ούτε στο λειτουργήμα των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλογιαννάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία. Είναι η αλήθεια ότι με το ΕΚΑ δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Εγώ μένω σε αυτό που είπατε, ότι θα ανοίξει πλατφόρμα να δούμε τι θα γίνει.

0: γίνει με το επικουρικό προσωπικό, αν και θα έπρεπε να έχουν λυθεί αυτά τους προηγούμενους μήνες και όχι τώρα που έχουμε μπει σχεδόν στο καλοκαίρι, και είμαστε εν αναμονή ασθενοφόρων. Σωστά.
1: Σωστά. Εγώ θα πω κάτι άλλο τώρα, μην και μου δίνετε την ευκαιρία να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το περιστατικό με στα Χανιά, που διώκονται δύο συνάδελφοι για αμέλεια σε ένα περιστατικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι φοβερό και τρομερό για μας. Δηλαδή σε κάθε περιστατικό έχουμε τους κριτές. Εμείς δίνουμε τα πάντα για να σώσουμε μια ζωή,
0: ναι,
1: και έχουμε όλους τους κριτές από πάνω μας για να μας έλεγαν. Και διώκονται. Και σας ρωτάω εγώ, αυτοί οι άνθρωποι που είναι 15-20 χρόνια στη δουλειά, τραβούνται στα δικαστήρια. Πού θα βρουν το δίκιο τους, πώς θα βρουν το δίκιο τους, ποιος θα τους στηρίξει, ποιος τους έχει ασφαλίσει, ποιος θα τους πληρώσει τα έξοδα. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό είναι ένα τεράστιο κοινό που υπάρχει. Τεράστιο κοινό, το οποίο πρέπει να το καλύψει η υπηρεσία. Το Υπουργείο δεν ξέρω ποιος θα το καλύψει. Είναι τρομερό να κάνεις τη δουλειά σου και να διώξεις ταυτόχρονα για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Όταν λέτε κριτές, έχουμε τους κριτές, τι εννοείτε?
1: Έχουμε τους κριτές, ο κριτές είναι ο κόσμος. Είναι ο πολίτης που είναι πάνω από το προστατικό.
0: Ναι.
1: Που του λέει πώς θα κάνεις δουλειά σου. Έχει κάνει κάποιος ένα σεμινάριο και έχει μάθει 5 πράγματα και μπορεί να κάνει την κριτική στον κάθε επαγγελματία που πάει να κάνει τη δουλειά του. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Πρέπει λίγο να εξουμανιστεί αυτό. Δεν ξέρω πώς πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρχει μια στήριξη στον κλάδο μας. Πρέπει να υπάρξει μια στική ευθύνη. Πρέπει να υπάρξει μια ασφάλιση. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πρέπει όμως ο κάθε πολίτης να ξέρει ότι αυτοί που πάνε ξέρουν τη δουλειά τους, είναι επαγγελματίες. Ειδικά στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλούς διασώστες με πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας, με τεράστια εμπειρία, και πρέπει αυτό να μας δίνεται ως, να το πω έτσι, ως να υπάρχει μια ανοχή, όχι ανοχή πάλι.
0: Όχι ανοχή, δεν μπορεί να υπάρχει σε τέτοια περιστατικά, προφανώς.
1: Μια εκτίμηση και μια εμπιστοσύνη σε αυτόν που φωνάζει και καλείται να σε βοηθήσει. Γιατί πολλές φορές έχουμε πάει σε περιστατικά, το οποίο μας φωνάζουν, μας καλούν και μας κάνουν υποδείξεις. Και αυτό συμβαίνει καθημερινά. Δηλαδή σε φωνάζω, έλα εδώ να με βοηθήσεις. Αλλά εγώ λέω ότι θα το κάνεις έτσι. Γιατί κάποιος μου έχει πει, γιατί κάποιος μου έχει πει.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που
1: λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Κύριε Καλογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια και σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Okay.
9: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού,

0: Γραμμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Θάνος Τσιάρας είναι διευθύνων σύμβουλος της γνωστής εταιρείας Εξάλκο. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Τσιάρα.
5: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημειαντονάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Μου δίνετε και ευκαιρία να συγχαρώ και την ποδοσφαιρική ομάδα του Όφη για το πολύ σημαντικό, έτσι, σημαντική επιτυχία σαν κυπελούχος Ελλάδας, και είναι ωραίο επαρχιακές ομάδες να βγαίνουν μπροστά στο προσκήνιο.
4: Έτσι,
5: άλλωστε
4: ακριβώς
5: το έχει καταφέρει και η Λάρισα, που είναι η πόλη που δραστηριοποιούμαστε, οπότε μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Τσιάρα, η Εξάλκο είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία στην χώρα μας. Έχει συνδέσει το όνομά της με την ελληνική βιομηχανία αλουμινίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Ποιο θεωρείτε ότι είναι σήμερα το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, ειδικά σε μια περίοδο που η αγορά αλλάζει συνεχώς?
5: Ναι, πράγματι, Εξάλκο, η αλήθεια είναι ότι διανύουμε τώρα την έκτη δεκαετία. Ιδρύθηκε η εταιρεία το 1973. Είναι από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έναν κύκλο εργασιών που ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και με 650 άτομα προσωπικό. Τρία θεωρώ ότι είναι τα πράγματα που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Είναι η συνεχής επένδυση στην ποιότητα, επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα και νέες τεχνολογίες, αλλά το πιο σημαντικό, η επένδυση σε ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσει η εταιρεία τόσο με συνεργάτες μας πελάτες, αλλά όσο και με τους εργαζομένους μας.
4: Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια το ενεργειακό κόστος έχει γίνει ένα πραγματικά πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Πόσο μπορούν τα συστήματα αλουμινίου της Εξάλκο να συμβάλλουν ουσιαστικά όμως στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, είτε σε ένα σπίτι είτε σε ένα κτίριο?
5: Θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Το ενεργειακό κόστος πλέον είναι ένα πολύ βάρος για τα μεγάλο βάρος για τα νοικοκυριά μας. Πιστεύω ότι ένα καλό θερμοδιακοπτόμενο σύστημα Εξάλκο με κορυφές επιδόσεις θα μπορείς να έχει ένα σημαντικό όφελος με τα νοικοκυριά, και ειδικά τώρα με τα πολλά προγράμματα που τρέχουν όσον αφορά την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Θεωρώ είναι και ευκαιρία να αλλάχτουν τα κουφώματα με κάτι καλύτερο, κάτι με μεγαλύτερη απόδοση ενεργειακή. Επίσης, αυτό που ήθελα να επισημάνω και νομίζω έχει ιδιαίτερη αξία είναι ότι η ενεργειακή απόδοση που πετυχαίνουμε με τα κουφώματα δεν ισχύει μόνο για τους μήνες του χειμώνα, αλλά επίσης και το καλοκαίρι, αφού ένα καλό ενεργειακό κούφωμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τις δαπάνες και για την ψήξη του χώρου, όχι μόνο της θέρμανσης αλλά και για την ψήξη του χώρου.
4: Η Κρήτη είναι μια δυναμική αγορά και για την οικοδομή αλλά και για τον τουρισμό ως γνωστόν. Ποια είναι η παρουσία και η στρατηγική της εταιρείας σας, της Εξάλκο, στο νησί μας?
5: Για μας η αγορά της Κρήτης, θα έλεγα, είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει πολύ σημαντική ανάπτυξη. Εμείς σαν διοίκηση προνοήσαμε εδώ και 10 χρόνια, έχουμε επενδύσει στην Κρήτη, έχουμε δημιουργήσει τρία μεγάλα εμπορικά υποκαταστήματα της Εξάλκο με παρουσία σε Ηράκλειο, Χανιά και Ιεράπετρα, έτσι ώστε να μπορούν οι συνεργάτες μας, οι κατασκευαστές, να βρίσκουν τα προϊόντα μας εύκολα, και επίσης ο τελικός καταναλωτής να μπορεί να προμηθεύεται τα προϊόντα μας από ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών που έχει αναπτυχθεί.
4: Κύριε Τσιάρα, θέλω να πάμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο έτσι ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Αναφέρομαι στο Εξοικονομώ, το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν το χώρο τους στο σπίτι τους, αλλά δυσκολεύονται να επιλέξουν είτε προϊόντα είτε συνεργάτες. Εσείς ποια συμβουλή θα δίνατε στους καταναλωτές που θέλουν να επενδύσουν σωστά μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος?
5: Ναι, όπως είπατε, το πρόγραμμα Εξοικονομώ θεωρώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, αφού μας δίνει ευκαιρία στον κόσμο να αναβαθμίσει ενεργειακά τις κατοικίες με ένα ποσοστό επιδότησης το οποίο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή φτάνει και το 80%. Για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Ένα βήμα λοιπόν θα έλεγα είναι να επιλέξει μέσα από τους πιστοποιημένους συνεργάτες της εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται και στο επίσημο site της εταιρείας, στο www.exalco.gr, και επίσης να επιλέγουν προϊόντα με ψηλό δίκτυο ενεργειακής απόδοσης, και ας είναι και λίγο ακριβότερα, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως προείπα, επιδοτείται. Άρα μας δίνεται ευκαιρία να έχουμε πολύ σημαντικό ενεργειακό όφελος.
4: Τώρα να μείνουμε λίγο στον τουρισμό και ο ξενοδοχειακός κλάδος στο νησί μας στην Κρήτη αναβαθμίζεται συνεχώς με νέες μονάδες και ανακαινήσεις, και είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε χρόνο. Πόσο σημαντικός είναι για την Εξάλκο ο τομέας του τουρισμού αλλά και των ξενοδοχειακών έργων?
5: Ο ξενοδοχειακός κλάδος για την εταιρεία μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η Εξάλκο έχει ηγετική θέση, θα έλεγα, στον συγκεκριμένο τομέα. Προσφέρουμε πάρα πολλά προϊόντα για διάφορες ξενοδοχειακές λύσεις και θεωρώ ότι προσφέρουμε ό,τι έχει να κάνει, καλύπτουν τα πάντα όσον αφορά την αρχιτεκτονική εφαρμογή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα κουφεύματα πλέον, αλλά και διάφορες λύσεις που δίνουμε όσον αφορά στα συστήματα σκίασης, πέργολες βιοκλιματικές. Υπάρχουν συστήματα επένδυσης τείχων, κάγκελα, διαχωριστικά δωματίων. Υπάρχουν πυράντοχες πόρτες που είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για τα ξενοδοχεία, αφού είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γι' αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει στην εταιρεία και ένα τμήμα που υποστηρίζει αυτά τα έργα, το Τμήμα Μεγάλων Έργων, που σε συνεργασία με τους ξενοδόχους και τα αρχιτεκτονικά γραφεία μπορεί να δίνει και custom-made λύσεις, κομμένες και ραμμένες, τα μέτρα έτσι όπως θα τα θέλαν οι ξενοδόχοι ή οι αρχιτέκτονες.
4: Τι ζητούν περισσότερο σήμερα οι ξενοδόχοι? Αισθητική, ενεργειακή εξοικονόμηση, ηχομόνωση, αντοχή στις καιρικές συνθήκες, τι θα λέγατε?
5: Τα θέλουν όλα, αυτό θα έλεγα, όλα
4: πακέτο.
5: Αυτά που είπατε,
4: ναι, ναι.
5: Θεωρώ ότι τα θέλουν. Εντάξει, σίγουρα η ενεργειακή απόδοση παίζει ρόλο, γιατί τώρα στα ξενοδοχεία μιλάμε για μεγάλα νούμερα και σαφώς ένα σωστό προϊόν βοηθάει στο να εξοικονομήσουν χρήματα. Η αισθητική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πλέον και υπάρχει τάση πλέον με καινούργιες minimal σειρές, τις οποίες διαθέτει η εταιρεία μας. Την ηχομόνωση φυσικά τη ζητούν, γιατί φανταστείτε κάποιον να περπατάει στο διάδρομο, ξέρω εγώ, με τις βαλίτσες και αυτά και να τον ακούνε μέσα στο δωμάτιο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και τέλος η αντοχή, που και αυτή είναι σημαντική. Βέβαια το αλουμίνιο έτσι και αλλιώς την παρέχει την αντοχή, αφού από ό,τι ξέρουμε είναι το πιο ανθεκτικό υλικό όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες.
4: Μάλιστα.
5: Εξάλκου όλες αυτές τις απαιτήσεις και προδιαγραφές τις καλύπτει μέσα από τα προϊόντα που διαθέτει και έτσι έχουμε, όπως σας είπα, μια πολύ καλή έτσι συνεργασία πλέον με τους ξενοδόχους.
4: Μάλιστα. Κύριε Τσιάρα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία. Μας δώσετε μια συνολική εικόνα έτσι, της εταιρείας και όλων των προϊόντων που διαθέτει. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σημεία Αντωνάκη. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
4: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται από το πρωί στο Ηράκλειο με το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και βασικούς δρόμους του αστικού ιστού να βρίσκονται σε κατάσταση συμφόρησης. Αιτία αποτελεί το κλείσιμο μιας λωρίδας στο ρεύμα προς Ρέθυμνο στο ύψος του Αγίου Χωστού λόγω εργασιών αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στη γέφυρα από τις πρωινές ώρες. Η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει επιβαρημένη έως τις 7 το απόγευμα, από εκεί προβλέπεται η άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται στο Ηράκλειο σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη, και επισκέφθηκε ακίνητο της ΕΑΣΥ στην περιοχή των Μαλάδων, έναν από τους χώρους που εξετάζεται για να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Οι κάτοικοι Μαλάδων Φοινικίας, οι οποίοι εκφράσουν την αντίθεσή τους στην προοπτική λειτουργία της δομής στην περιοχή τους, πραγματοποιούν σήμερα στις 18:30 το απόγευμα συνάντηση, ώστε να συντονίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους. Κορυφαία επίδοση καταγράφει το νοσοκομείο Σιτίας στην πανελλαδική αξιολόγηση ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Απολογείται αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου 47χρονος που συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 33χρονου συγγενή του σε χωριό της ενδοχώρας. Ξεμπλοκάρουν τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα, η Σιτία στις πρώτες περιοχές επενδύσεων στην Κρήτη. Αλλαγές στις αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων αναμένονται μέσα στο επόμενο δίμηνο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώνονται οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε βασικούς κλάδους της οικονομίας. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα

0: ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί και πάλι στις Μαλάντες η σημερινή αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης σε παλιό ακίνητο της ΕΑΣΥ, το οποίο εξετάζεται για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μετά την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να ακυρώσει τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μισοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου σε καταστήματα εστίασης στο Ηράκλειο. Σε ένα περίπου μήνα θα λειτουργεί κανονικά εξυπηρετώντας τους πολίτες η πολεοδομία Σιτίας. Στη χώρα των διακοπών για εκατομμύρια τουρίστες, η οικονομική στενότητα στερεί από τους Έλληνες στις διακοπές. Γερασμένος στόλος του ΕΚΑΒ στην Κρήτη με ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων. Αρχίζει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νέο πακέτο ρυθμίσεων για χρέη προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και σέρβισες. Κόκκινη κάρτα για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης από το ελεκτικό συνέδριο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί και πάλι στις Μαλάδες η σημερινή αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε παλιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, το οποίο εξετάζεται για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Κάτοικοι και επιχειρηματίες συγκεντρώθηκαν στην περιοχή εκφράζοντας την αντίθεσή τους, ενώ κάνουν λόγο για κινήσεις που γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θέση της τοπικής κοινωνίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στις Μαλάδες η σημερινή αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε παλιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, έναν από τους χώρους που εξετάζονται για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Η παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή έγινε γρήγορα αντιληπτή από κατοίκους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο χωροθέτησης δομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικράτησε μεγάλη ένταση τόσο με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, όσο και με τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, ο οποίος συνόδευσε το κλιμάκιο κατά την επίσκεψη στο χώρο. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο Σταύρος Γαβαλάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, επιβεβαίωσε την επίσκεψη, σημειώνοντας ότι το υπουργικό κλιμάκιο εξετάζει και άλλες πιθανές τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση ούτε υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις. Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, στην τοπική κοινωνία επικρατεί έντονη αναστάτωση. Κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση προχωρά σε διερευνητικές κινήσεις, αγνοώντας το ξεκάθαρο μήνυμα που έχει ήδη σταλεί τόσο από τους τοπικούς φορείς όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο έχει ταχθεί ομόφωνα απέναντι στη δημιουργία δομής στην περιοχή. Ο μεγάλος φόβος των κατοίκων είναι ότι ενδέχεται

0: να βρεθούν μπροστά σε μια τετελεσμένη κατάσταση μέσα από πιθανές συμφωνίες με ιδιώτες ή μέσα από διαδικασίες που θα τρέξουν χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη κινητοποίηση πολιτιστικών συλλόγων, επαγγελματιών και κατοίκων που συντονίζουν τις κινήσεις τους, επαναφέροντας το πάγιο αίτημά τους. Οι κάτοικοι στις Μαλάδες και την Φοινικιά, οι οποίοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην προοπτική λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους, πραγματοποιούν σήμερα στις 6.30 το απόγευμα συνάντηση, ώστε να συντονίσουν τις περαιτέρω ενεργείες τους.
1: Άμεση υπήρξε η αντίδραση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στην πληροφορία της αυτοψίας κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης στην περιοχή των Μαλάδων. Ειδικότερα ο κύριος Καλοκαιρινός επικοινωνήσε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Μετανάστευσης Στάνο Πλεύρη, ο οποίος και δεσμεύτηκε ότι στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, στην οποία θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τους πιθανούς χώρους στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η δομή και θα γίνει συζήτηση και κατάθεση απόψεων. Παράλληλα, ο Υπουργός επανέλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ηλυμένη απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Υπενθυμίζεται ότι η θέση του Δήμου Ηρακλείου για τη διαχείριση του προσφυγικού ταυτίζεται απόλυτα με τη θέση της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, θέτοντας το πλαίσιο των χωροταξικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας να πληρεί, τα οποία είναι να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες και να έχει κατάλληλες και απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις. Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μετά την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να ακυρώσει τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στην Κρήτη δηλώνουν οργισμένοι, υποστηρίζοντας ότι πολλοί επένδυσαν χρήματα και σχεδιασμούς στα συγκεκριμένα προγράμματα και τώρα βρίσκονται στον αέρα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Στα κάγκελα βρίσκονται κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στην Κρήτη μετά την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να βάλει φρένο στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας, ακυρώνοντας δράση συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αντιδράσεις στον πρωτογενή τομέα είναι έντονες, με ανθρώπους του κλάδου να κάνουν λόγο για ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα σε επαγγελματίες που ήδη δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά των κτηνοτρόφων, το κλίμα είναι εκρηκτικό. Όπως σχολιάζουν εκπρόσωποι του κλάδου, η εξέλιξη λίγο πολύ ήταν αναμενόμενη, καθώς εδώ και καιρό υπήρχαν πληροφορίες και ενδείξεις ότι το σύστημα παρουσίαζε σοβαρές στρεβλώσεις και προβλήματα ελέγχου. Στο μεταξύ όμως υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που επένδυσαν σημαντικά ποσά στα βιολογικά προγράμματα, προχώρησαν σε αγορές, σχεδιασμούς και επαγγελματικές κινήσεις, υπολογίζοντας στις συγκεκριμένες ενισχύσεις και τώρα βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου, προς τα τέλη του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του κλάδου, όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις αλλά και οι επόμενες κινήσεις των κτηνοτροφών, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και κλιμάκωση των αντιδράσεων. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια και στον χώρο της μελισσοκομείας. Μελισσοκόμοι του νησιού σημειώνουν ότι το θέμα αναμένεται να τεθεί άμεσα σε επίπεδο ομοσπονδίας, με τον κλάδο να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. Το περιμέναμε, λένε, ωστόσο τονίζουν πως πολλοί επαγγελματίες έχουν ήδη επενδύσει χρήματα και χρόνο, βλέποντας τώρα τις προσδοκίες τους να καταραίουν. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive, Νίκος Μπουνάκης, χαρακτήρισε πρωτάκουστο να καταργείται πρόγραμμα βιολογικών ενισχύσεων, κάνοντας λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές και συνολική αποδυνάμωση του πρωτογενή τομέα. Όπως ανέφερε, μόνο την περασμένη χρονιά χάθηκαν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ από επενδυτικά προγράμματα και άμεσες ενισχύσεις που σχετίζονταν με οικολογικά σχήματα. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε την ακύρωση των συγκεκριμένων δράσεων επικαλούμενο εκτεταμένες παρατυπίες και σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στους ελέγχους εντοπίστηκαν υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δηλώνονταν εκατοντάδες κυψέλες χωρίς να επιβεβαιώνονται η πραγματική τους ύπαρξη. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι μέχρι να δημιουργηθεί νέο και αξιόπιστο νέο πλαίσιο λειτουργίας, τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν μπορούν να συνεχιστούν.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Μπουνάκης.
2: Και λόγω του θέματος που αναφέρατε προηγουμένως, δηλαδή με το ότι καταργήθηκαν, ενώ δεν έπρεπε τα προγράμματα για τη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία, δηλαδή το σύστημα, το κράτος να μπορέσει να ελέγξει και να εξασφαλίσει και να δει ποιοι είναι η παραγωγή που δικαιούται από τις επιδοτήσεις.

0: της καταργεί το πρόγραμμα. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Ας ελέγξει, έχει τους μηχανισμούς. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν επαναπροχειριστεί το πρόγραμμα ή αν για αυτή την προγραμματική περίοδο ή αν τα χρήματα αυτά θα χαθούν. Ελπίζω, υπάρχει το χρονικό διάστημα της επαναπροχείρησης του προγράμματος. Σας λέω, μόνο πέρυσι από τους Ευρωπαίους, από τον Έλληνα Ευρωπαίο του DDI, δηλαδή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είπε ο άνθρωπος ότι πέρυσι χαθήκανε 200 εκατομμύρια και από τα επενδυτικά προγράμματα και από τις άμεσες ενισχύσεις.
1: Τι ενοτρόφοι και με ισοκόμοι στην Κρήτη δηλώνουν οργισμένοι με το κόψιμο του προγράμματος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Φρογάκη. Κύριε Φρογάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Υπάρχει μεγάλη αντίδραση και από εσάς τους κτηνοτρόφους, αλλά και από τους μελισσοκόμους, διότι πάρα πολλοί συναδελφοί σας έχουν επενδύσει σε αυτά τα προγράμματα.
2: Ναι, τώρα εδώ και δύο χρόνια οι άνθρωποι έχουν επενδύσει ένα ζερό λεφτά. Αυτά τα λεφτά τώρα τα χάνουν. Ξαφνικά μας λέει ο υπουργός, τέρμα. Δεν είναι αυτά, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς έχουμε αποφασίσει, σαν σύλλογος Ηρακλείου, τέλος του μήνα να κάνουμε συνέλευση, γενική συνέλευση, και θα αποφασίσει ο κόσμος για καινούριες συνειδητοποιήσεις. Γιατί οι άνθρωποι είναι όλοι απογοητευμένοι.
1: Έχετε συνομιλήσει με άλλους συνάδελφούς σας, κύριε Φρογάκη, ώστε να υπάρξει μια οργανωμένη αντίδραση πάνω σε αυτό το θέμα?
2: Έχουμε μιλήσει και με άλλους συλλόγους, έχουμε, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται, γιατί είναι πολλά, δεν είναι μόνο τα βιολογικά. Τώρα περιμένουμε τέλος του μήνα τα οικολογικά με τη συνδεδεμένη. Ναι. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μάλλον θα πάνε για τον επόμενο μήνα.
1: Μάλιστα. Οπότε τα προβλήματα, δηλαδή, είναι πολλά που δημιουργούνται με τα θέματα αυτά.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή το μόνο που ξέρουν είναι να αναστέλνουν γραβασάκια του 23, να μας έχουν δώσει χρήματα και να τα ζητάνε τώρα πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Σε ένα σωρό άτομα έχουν στείλει η καρδιά.
1: Ναι.
2: Ότι σου είχε βάλει στρέμματα του 23 τεχνική λύση και πληρώθησες κανονικά, και τώρα που έχουμε πάει στα ΕΔΕ, σου λέει η ΕΔΕ, αυτά δεν κάνει να τα πάρεις, πρέπει να τα γυρίσεις πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να λογικευτούμε λίγο, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
1: Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσετε στη γενική σας συνέλευση και θα τα ξαναπούμε για αυτό το σοβαρό θέμα, κύριε Φρογάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Γεια.
1: Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου σε καταστήματα εστίασης στο πλαίσιο ελέγχου που βρίσκονται σε εξέλιξη, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι γίνονται από μεικτό κλιμάκιο που αποτελείται από εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Αστυνομίας και της Τουριστικής Αστυνομίας, που σαρώνουν οριζόντια όλα τα καταστήματα εστίασης για να διαπιστώσουν ποιοι είναι οι παραβάτες του αντικαπνιστικού νόμου, χρεώντας τσουχτερά πρόστιμα που ο νόμος προβλέπει. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν σαν αποτέλεσμα να χρεωθούν πρόστιμα σε πολλές επιχειρήσεις αλλά και σε πελάτες που εντοπίζονται να καπνίζουν μέσα σε κλειστούς χώρους. Ειδικότερα στον πελάτη ενός εστιατορίου ή μιας καφετέριας που εντοπίζεται να καπνίζει μέσα σε κλειστό χώρο του καταστήματος, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Ενώ για την επιχείρηση χρεώνεται πρόστιμο ανάλογα με την περίπτωση από 500 έως 1000 ευρώ. Επίσης, αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν έχουν μεριμνήσει να προμηθευτούν το ειδικό βιβλίο καπνιζόντων. Και όσοι εντοπίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται, χρεώνονται πρόστιμο 500 ευρώ. Το βιβλίο των καπνιζόντων πρέπει να είναι θεωρημένο από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία των ελέγχων. Εάν ένα ιδιοκτήτης καταστήματος δεν τηρεί το βιβλίο, χρεώνεται αρχικά πρόστιμο 500 ευρώ. Ενώ εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί, το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 1000 ευρώ. Στην περίπτωση που εντοπιστεί για τρίτη φορά χωρίς βιβλίο καπνίσματος, χρεώνεται πρόστιμο 4.000 ευρώ και του αφαιρείται η άδεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι θαμώνες των καταστημάτων που κάθονται σε υπαίθριους χώρους επιτρέπεται να καπνίζουν μόνο εάν τα προστατευτικά καλύματα που έχουν τοποθετηθεί για να προστατεύεται ο κόσμος από τις καιρικές συνθήκες είναι μεταφερόμενες κατασκευές και όχι μόνιμες, και αν στο χώρο που καλύπτουν υπάρχουν δύο ανοίγματα. Αυτό το οποίο επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της εστίασης είναι ότι κανείς δεν πρέπει να χαλαρώνει ούτε να

0: καταδικάζει, διότι οι έλεγχοι είναι οριζόντιοι και θα πρέπει να μεριμνούν και για τα καταστήματα και για τους πελάτες να μην παραβαίνουν τον νόμο.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Κυρία Αντωνακάκη, καλό σας μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Πέφτουν, ακούσαμε στο ρεπορτάζ, βροχή τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου. Δώστε μας την εικόνα, τι γίνεται στα
0: καταστήματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι καθημερινά γίνονται ελέγχοι από κλιμάκιο το οποίο έχει να κάνει με τρεις διαφορετικούς εκτελεστικούς μηχανισμούς, με την αρχή διαφάνειας, την τουριστική αστυνομία και την ΕΛΑΣ, όπου περνάνε από τα μαγαζιά και ελέγχουν αν υπάρχουν τα σάκια, σημάσεις και αν υπάρχουν καπνίσματα μέσα στο χώρο. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι αυτός ο νόμος, ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και εφαρμόζεται παντού και σε όλη την Ευρώπη, είναι ένας νόμος ο οποίος, αν δεν εφαρμοστεί, έχει μεγάλες κυρώσεις και πρόστιμα, και καλό θα είναι οι συνάδελφοι να προσέχουν τουλάχιστον μέσα στους εσωτερικούς χώρους να μην προκαλούν και να μείνουν δικαιώματα. Το θέμα όμως, κύριε Βαρδάκη, είναι ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους επιχειρηματίες. Θα πρέπει και οι πελάτες μας να καταλάβουν τη δύσκολη θέση που βρισκόμαστε και αν σε περίπτωση ελέγχου εμείς είμαστε υπόλογοι. Και εννοείται σε δεύτερο χρόνο και οι ίδιοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μόνο στους εξωτερικούς χώρους, στους ανοιχτούς εξωτερικούς χώρους, θα επιτρέπεται το κάπνισμα και όχι αυτοί που είναι κλειστοί και δεξιά-αριστερά και από πάνω, γιατί αυτό θεωρείται κλειστός.
1: Ναι. Σε γενικές γραμμές, οι συνάδελφοί σας τηρούν αυτά τα μέτρα, κυρία Ντονακάκη? Ποια είναι η εικόνα?
0: Η πλειοψηφία τα τηρεί, κύριε Μπαρδάκη. Ναι. Το θέμα είναι ότι στο μέλλον οι πελάτες δεν το εφαρμόζουν πάντα. Δηλαδή, όπως έχουν δικαίωμα οι καπνίζοντες, έχουν και οι μη καπνίζοντες. Θα πρέπει λοιπόν, παλιότερα ήταν πιο καλά τα πράγματα, διότι υπήρχε δυνατότητα του χώρου για τους καπνίζοντες και έτσι ικανοποιούσαμε για τις δύο πλευρές. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει μόνο το δεν καπνίζουμε. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε, αυτοί που καπνίζουν είναι πολύ δύσκολο να τους επιβάλλουμε την τάξη.
1: Μάλιστα. Τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες θα ενταθούν οι έλεγχοι, πιστεύετε, σε σχέση
0: με... Μα έχουν ενταθεί ήδη. Καθημερινά περνάνε και κάνουν ελέγχους και στο κομμάτι του αντικαπνιστικού και στους υγειονομικούς κανόνες, που εννοείται ότι στο κομμάτι της εστίασης θα πρέπει να εφαρμόζονται πάρα αυτά, γιατί όπως και στις κουζίνες μέσα, που θα πρέπει να φορούν τα γάνια και τα σκουφάκια και διάφορα που έχουν να κάνουν καθαρά με υγειονομικούς κανόνες.
1: Μάλιστα. Κυρία Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σε ένα μήνα περίπου θα λειτουργεί κανονικά, εξυπηρετώντας τους πολίτες, η πολεοδομία της Σιτίας, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα ξεμπλοκάρουν οι οικοδομικές άδειες στη Σιτία, καθώς, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης, η υπηρεσία μετά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί λόγω προσωπικού επιλύονται. Μιλώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αριάκη, ο Δήμαρχος είπε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία δόμησης, επισημένοντας ότι η τοποθέτηση νέας προϊσταμένης στην υπηρεσία σηματοδοτεί την αρχή για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της και έχει στελεχωθεί με προσωπικό, ενώ το επόμενο δίμηνο αναμένεται να ενισχυθεί με άλλους δύο μηχανικούς. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι πρόκειται για μια καθοριστική παρέμβαση σε ένα ζήτημα που για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργούσε δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των πολιτών και καθυστερήσεις σε κρίσιμες διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, είπε ότι η υπηρεσία θα προτεραιοποιήσει τις εκκρεμότητες ώστε να ξεκινήσει η οικοδομική δραστηριότητα. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τη συνεργασία όλων η υπηρεσία δόμησης θα μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών και να στηρίξει την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Ζερβάκη.
2: Υπάρχει μια αλλαγή στην διεύθυνση της πολεοδομίας. Υπάρχει σημαντική επιπλέον στελέχωση με προσωπικό.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε και δύο άτομα τα οποία δίνει τη δυνατότητα το Υπουργείο, τα οποία μέσα στο επόμενο δίμηνο θα είναι στη διάθεσή μας, επιπλέον μηχανική.
1: Ναι.
2: Και εκτιμώ ότι μπορούμε να προχωρούμε κανονικά στην έκδοση των αδειών, κανονικά στην λειτουργία της πολεοδομίας. Πραγματικά είχαμε μείνει πίσω. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αδειών, ο οποίος είναι ανεκτέλεστος, συμπεριμένει. Η περιοχή της Σιτίας, το ξέρετε, ότι είχε ανάγκη τουλάχιστον από μια οικοδομική δραστηριότητα, η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι τύπου καταλυμάτων τουριστικών, αλλά και το αστικό κομμάτι της πόλης, το οποίο είχε και αυτό κάποιες λεπτομέρειες που έπρεπε να διορθωθούν. Η υπηρεσία είναι έτοιμη να τους εξυπηρετεί. Πρέπει να δώσουμε λίγο. Όχι πίστοση χρόνου, να δώσουμε λίγο την ευχέρεια στην υπηρεσία να προγραμματίσει λίγο τις προτεραιότητες, να δει τι είναι αυτό που είναι σε υπόλοιπο έκδοσης, να βάλουμε κι εμείς κάποιες προτεραιότητες σαν Δημοτική Αρχή, τι θεωρούμε ότι είναι αυτό που πρέπει άμεσα να προχωρήσει. Δηλαδή, λέω συγκεκριμένα παραδείγματα, υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, εκδόσεις αδειών, οι οποίες έχουν να κάνουν με

0: διακάρια στη συμπόνια. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν προ τον εκδότη αλλιών, οι οποίοι έχουν να κάνουν με κάποιε επενδύσει. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να δοθεί αυτή η προτεραιότητα και άμεσα, δηλαδή στον επόμενο μήνα, το αργότερο θα πω, θα έχει ρολάρει κανονικά να το πει στην καθομιλουμένη το σύστημα και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
1: Στη χώρα των διακοπών για εκατομμύρια τουρίστες, η οικονομική στενότητα στερεί από τους Έλληνες τις διακοπές. Πάνω από ένα στους δύο δεν μπορεί να φύγει για να ξεκουραστεί ούτε για λίγες ημέρες. Ενώ όσοι τα καταφέρνουν περιορίζουν διανυκτερεύσεις και έξοδα. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλακιάννα.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σάπια στο όνειρο μετατρέπεται η παραδοσιακή καλοκαιρινή ανάπαυλα για το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Η ακρίβεια και οι οικονομικές δυσκολίες καθιστούν τις καλοκαιρινές αποδράσεις σχεδόν απαγορευτικές για περισσότερους από έναν στους δύο πολίτες. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιείται το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγωθών το 25, το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν προγραμμάτισε να πάει διακοπές. Το 48% απάντησε πως έκανε διακοπές, αλλά το 33% των πολιτών είπε ότι έκανε διακοπές για λιγότερες μέρες. Το 14% ανέφερε πως ταξίδεψε πως κάθε χρόνο και μόλις το 1% ξεκουράστηκε περισσότερες μέρες από ό,τι στο παρελθόν. Η ίδια εικόνα φαίνεται ότι θα επικρατήσει και φέτος. Η ραγδαία αύξηση του κόστου ζωής των μεταφορικών και των τουριστικών καταλυμάτων έχει αλλάξει άρδιν το χάρτη των διακοπών. Πάνω από τους μισούς Έλληνες δηλώνουν πλέον αδυναμία να προγραμματίσουν έστω και λίγες ημέρες ξεκούρασης μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα φεύγει εξ ολοκλήρου από τις πάγιες ανάγκες και τους λογαριασμούς. Ακόμη όμως και η κατηγορία εκείνη των πολιτών που θα καταφέρει τελικά να εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα το κάνει υποκαθεστώς αυστηρής οικονομίας. Το μοντέλο των πολυήμερων ξένων των διακοπών ανοίξει στο παρελθόν, δίνοντας τη θέση του σε αποδράσεις ανάγκης. Οι παραδοσιακές δύο εβδομάδες έχουν συρρυκνωθεί σε 4-5 μέρες ή σε γρήγορα τριήμερα. Η εστίαση και η διασκέδαση περιορίζονται στο ελάχιστο, με πολλούς ταξιδιώτες να στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις διατροφής, γρήγορο φαγητό δηλαδή ή μαγείρεμα. Προτιμώνται επίσης προορισμοί με ευκολότερη πρόσβαση ή μέρη όπου υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας σε εξοχικά σπίτια συγγενών και φίλων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη

0: ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λυκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Και εκεί.

0: 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
2: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Ξεκινά αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με στόχο τη συσπήρωση, ενώ τα διλήμματα των εκλογών θα θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Με το συνέδριό της που ξεκινά αύριο, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και επίσημα την αυλαία του προεκλογικού αγώνα. Με κεντρικό σύνθημα Μαζί για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει το σήμα στα στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης για παρστρατιά με στόχο μια νέα τριετή κυβερνητική θητεία. Ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει με το συνέδριο σε εκλογική ετοιμότητα για να στηθούν κάλπες ανά πάσα στιγμή από το Σεπτέμβριο και έπειτα με χρονικό ορίζοντα μέχρι το Μάρτιο του 2027 εκτός απρόοπτου. Ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του αναμένεται να καταθέσει το όραμά του για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, δίνοντας ξεκάθαρα το στίγμα των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζει έως το 2030 με κορονίδα τη συνταγματική αναθεώρηση. Επιχειρώντας τη μέγιστη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, η ομιλία του Πρωθυπουργού αναμένεται να έχει πατριωτικό χαρακτήρα με σαφείς αναφορές στον ιδεολογικό πυρήνα και στις αρχές της παράταξης, προκειμένου να εκτονωθεί η εσωκομματική γκρίνια, την ώρα που ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής δεν αναμένεται να δώσει το παρόν. Έτσι, μετά το βαρύ κλίμα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, μετά τις ενστάσεις βουλευτών για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και άλλους χειρισμούς της κυβέρνησης να έχει εκτονωθεί στην πρόσφατη κομματική συνεδρίαση, το 16ο τακτικό συνέδριο αναμένεται να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα στελέχη του κόμματος.
3: Με το βλέμμα στραμμένο στις υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δρομολογεί μπαρά διασταυρώσεων και αυτοματοποιημένους ελέγχους. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσταλούν περίπου 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών. Αλλαγές στις αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων αναμένονται μέσα στο επόμενο δίμηνο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώνονται οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε βασικούς κλάδους της οικονομίας. Νέο επίδομα μέσω τοπικά προβλέπεται για το 2026. Σύμφωνα με την απόφαση, η οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ θα δοθεί σε 600 πολυτεχνές μητέρες που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά. Επαναφέρει το αίτημα για μόνιμη παρουσία ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Κρήτη ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Νίκος Καλογιαννάκης. Παράλληλα κάνει λόγο για λήψη προσωπικού αλλά και σε γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Ελλείψεις σε προσωπικό, συνταξιοδοτήσεις αλλά και γυρασμένο στόλος είναι η εικόνα που παρουσιάζει το ΕΚΑΒ Κρήτης σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων Νίκο Καλογιαννάκη. Σε συνέντευξη του στο Ράδιο Κρήτη, ο κ. Καλογιαννάκης τόνισε ότι από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας δεν έχουν διατεθεί χρήματα για την αγορά ασθενοφόρων, τα οποία διατίθενται πλέον μέσω δωρεών ή μέσω περιφερειών, δηλαδή μέσω ΕΣΠΑ. Όσον αφορά στην παλαιότητα του στόλου, είπε ότι τα πιο σύγχρονα ασθενοφόρα στην Κρήτη είναι από το 2016, ενώ τα πιο παλιά από το 2008. Περιμένουμε 10 οχήματα από την περιφέρεια και από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι υποσχέσεις από το 2025 πάνε για το 2027, είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά το προσωπικό, βρισκόμαστε αναμονή της προκήρυξης για την πρόσληψη επικορικού προσωπικού. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει το ΕΚΑΒ Κρήτης, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καλογιαννάκης, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για μονιμοποίησή του. Τα κενά, όπως είπε, σε επίπεδο νομού Ηρακλείου είναι 30 με 40. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια 20 με 25 διασώστες έχουν συνταξιοδοτηθεί χωρίς να έχουν αναπληρωθεί οι θέσεις τους με μόνιμο προσωπικό. Εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Κρήτης, είπε, έχουν αναζητήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας σε άλλες χώρες, ακόμα και σε υπήρους όπως η Αυστραλία ή η Κύπρος, εκεί όπου οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τις χώρες μας. Ο κ. Καλογιαννάκης αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω των έργων επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης για περιστατικά από νοσοκομεία του Λασιθίου στο Ηράκλειο, κάνοντας λόγο για διακομιδές που μπορεί να φτάσουν τις 2 ή και τις 3 ώρες, επαναφέροντας το αίτημα για τη μόνιμη παρουσία ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς οι ανάγκες, ειδικά το καλοκαίρι, υπερπολαπλασιάζονται με τον τουρισμό και η άμεση επέμβαση σε συμβάντα αυξάνονται. Ο κ. Καλογιαννάκης αναφέρθηκε και στους 2 διασώστες του ΕΚΑΒ Χανίων που ελέγχονται ποινικά μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον τους με αφορμή περιστατικό θανάτου 80χρονης γυναίκας στην παραλία του Βλητέ τον Ιούλιο του 2024, κάνοντας λόγο για αδικία, καθώς, όπως είπε, οι διασώστες δίνουν καθημερινά τη μάχη στην πρώτη γραμμή με αυταπάρνηση και επαγγελματικότητα.

0: επαγγελματισμό για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, τηρώντας πιστά όλα τα πρωτόκολλα.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται από το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο, με το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και βασικούς δρόμους του αστικού ιστού να βρίσκονται σε κατάσταση έντονης συμφόρησης. Αιτία αποτελεί το κλείσιμο μιας λωρίδας στο ρεύμα προς Ζέθμινο στο ύψος του Αγίου Χωστού, λόγω εργασιών αποκατάστασης της γέφυρας που βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί. Η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει επιβαρημένη έως τις 7 το απόγευμα, οπότε και προβλέπεται η άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση της υγείας της 28χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τις εικόνες των τραυμάτων της να προκαλούν ανησυχία και να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών που ερευνούν την υπόθεση στην Παντάνασα. Η γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη, με τον 30χρονο σύζυγό της να έχει ήδη κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας εμπάρος της. Απολογείται αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 47χρονος που συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 33χρονου συγγενή του σε χωριό της Ενδοχώρας. Κόκκινη κάρτα για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Το ερευνητικό συνέδριο αποδέχτηκε προσφυγή. Διαδικασία που ανοίγει το δρόμο πιλωτικής δίκης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Κόκκινη κάρτα βγάζουν στην κυβέρνηση, στο ελεκτικό συνέδριο και ο συνήγορος του πολίτη για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, για την οποία οι συνταξιούχοι και η αντιπολίτευση ζητούν την κατάργησή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν αφαιρεθεί από τους 400.000 συνταξιούχους λόγω της άδικης διπλής φορολογησής τους με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Μόνο το 2026 πάνω από 400.000 συνταξιούχοι με κύρια μεικτή σύνταξη άνω των 1.468 ευρώ και επικουρική μεικτή σύνταξη άνω των 300 ευρώ θα χάσουν συνολικά το ποσό των 888 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον συνήγορο του πολίτη, η κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης μεγαλώνει όσο υψηλότερη είναι η σύνταξη, ενώ θα έπρεπε να επιβάλλεται με αναλογικό και δικαιότερο τρόπο. Ο συνήγορος του πολίτη έχει επισημάνει στο Υπουργείο Εργασίας ότι η εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να επιβάλλεται στη διαφορά του ποσού σύνταξης της κάθε κλίμακας και όχι σε όλη τη σύνταξη όπως γίνεται τώρα, και οδηγεί σε υπέρμετρη επιβάρυνση τους συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν για πολλά χρόνια και παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί στο Ηράκλειο η συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αποστόλου Τίτου. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου. Κορυφαία επίδοση καταγράφει το νοσοκομείο Σιτίας στην πανελλαδική αξιολόγηση ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που βασίστηκε σε πάνω από 56.000 αξιολογήσεις πολιτών. Συγκέντρωσε βαθμολογία 4,75 στα 5, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση πανελλαδικά. Νέο πακέτο ρυθμίσεων για χρέη προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και σέρβισες ενεργοποιεί μέσα στο καλοκαίρι το Υπουργείο Οικονομικών, με τις συνολικές λήξεις πρόθεσμες οφειλές να ξεπερνούν τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει ο δρόμος για περισσότερες δόσεις και ευκολότερη ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους σέρβισερς θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να αποσυμφορήσει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιμέτωπα με κατασχέσεις, πληστηριασμούς και οικονομικό αδιέξοδο. Το κυβερνητικό σχέδιο ενεργοποιείται σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για περισσότερες δόσεις, διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλά και νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και χρηματοπιστωτικούς φορείς έχουν πλέον ξεπεράσει τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, με την πίεση στην κοινωνία και την αγορά να θεωρείται ασφικτική. Μία από τις βασικότερες αλλαγές αφορά στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς το κατώτατο όριο οφειλών για ένταξη μειώνεται από τις 10.000 στις 5. Η ρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο και εκτιμάται ότι θα επιτρέψει σε περισσότερους από 1.000.000 μικροφυλέτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε οργανωμένη διαδικασία ρύθμισης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ακόμα και πολίτες με σχετικά χαμηλά χρέη θα μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε πολλές δόσεις, οι οποίες υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις 240. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξει και νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, οι οποίες έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως το τέλος του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες μέχρι τον Απρίλιο του 2026.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.285,3 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών, με άνοδο 0,79% ο τζίρος στα 85,8 εκατομμύρια ευρώ. στις αθλητικές

0: μας ειδήσεις. Όφη γνώρισε την τρίτη σερή ήττα του στα play-off, αυτή τη φορά στη Λιβαδιά από το Λεβαδιακό με 3-2 σε μια αναμέτρηση στην οποία η κριτική ομάδα κέρδιζε με 2-0 μέχρι τον 92ο λεπτό, αν και έπαιζε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Καραχάλιου. Στον Όφη έχουν σοβαρά και δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία του Κουκούλα. Στα play-off τίτλου, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στη δεύτερη θέση μετά τη νίκη του επί του Παναθηναϊκού στο Γαρεσκάκι με 1-0 και την ισοπαλία 1-1 του Πάκου με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια στην Ισπανία με 81-64 και έμεινε εκτός Final Four της Ευρωλίγκα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις και τα διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Φύγα τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονες αντιδράσεις προκαλεί και πάλι στις Μαλάδες η σημερινή αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε παλιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, το οποίο εξετάζεται για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Νωρίτερα, τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη μετά την αυτοψία στις Μαλάδες. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για τηλεδιάσκεψη φορέων, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχει απόφαση χωροθέτησης. Στα άκρα οδηγείται αντιπαράθεση μετά την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να ακυρώσει τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου σε καταστήματα εστίασης στο πλαίσιο ελέγχων που βρίσκεται σε εξέλιξη, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών λόγω του ανωδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Ξεκινάει αύριο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Οι εγγραφές των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν αύριο από τις 3 το μεσημέρι έως τις 6.30 το απόγευμα. Την ερχόμενη 5η, 21 Μαΐου, εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλοι, στο σπορ καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοκρατή στον κόσμο. Το σπορ, Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και στον απόϊχο των χθεσινών αγώνων των play-off της Super League. Όφη σε ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα έπαιρνε και θα συνέχιζε και αυτή την πολύ καλή παράδοση που έχει δημιουργήσει φέτος με τον Λεβαδιακό, αν και κέρδισε μέχρι το 92-2-0, ιτήθηκε με 3-2 σε μια αναμέτρηση βέβαια όπου η κριτική ομάδα έχει πολλά και δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία του κυρίου Κουκούλα και των συνεργατών του. Όφη έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, ήταν κυρίαρχος, πέτυχε 2 γκολ, θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ, προηγήθηκε με 2-0, κρατούσε παρότι στις αρχές του δευτερού ημιχρόνου αποβλήθηκε, στο 44 αποβλήθηκε ο Καραχάλιος με δεύτερη και την κατανία, παραγμάδικη αποβολή του Καραχάλιου, και παρότι έπαιζε στο δεύτερο ημίχρονο με 10 παίχτες και με μια φιλοεθνική διαιτησία, άντεξε όφη μέχρι το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

εκεί όπου ο Ζέγκοβιτς μείωσε με ένα πέναλτι που αμφισβητήθηκε από την κρατική ομάδα. Και ήταν εκεί σαν να κατέβηκε ο διακόπτης και μετά ο Λεβαδιακός στα 12 λεπτά των καθυστερήσεων πέτυχε άλλα δύο γκολ και πήρε την νίκη, η οποία βέβαια δεν του δίνει κάτι, ίσως να του δώσει τελικά την τιμητική πέμπτη θέση στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Υπήρχε και ένταση στο τέλος του αγώνα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα ακούσουμε και πολλά ρεπορτάζ, δηλώσεις από το χθεσινό παιχνίδι. Ο οποίος ολοκληρώνει τη φετινή του παρουσία στη Super League την Κυριακή στο Παγκρίτιο, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει κλεισμένο το θυρών με το Βόλο. Στα play-off του τίτλου, ο Ολυμπιακός είναι πλέον δεύτερος μετά την νίκη του επί του Πανεθνιακού στο Καραϊσκάκι με 1-0 και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός για να παραμείνει εκεί θα πρέπει την Κυριακή να φέρει ή το ίδιο ή χειρότερο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός παίζει Νέα Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων και της μεγάλης σημασίας που είχε ο χθεσινός τελευταίος αγώνας στο play-off με την Βαλένθια και αποκλείστηκε από το Final Four, το οποίο θα γίνει στην έδρα του, αλλά αυτός θα έχει ρόλο θεατή. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Ο Όφη γνώρισε την τρίτη σερή ήττα του στα play-off της Super League, αυτή τη φορά στη Λιβαδιά από το Λεβαδιακό με 3-2, σε μια αναμέτρηση στην οποία η κριτική ομάδα κέρδιζε με 2-0 μέχρι το 92ο λεπτό και έπαιζε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Καραχάλιου. Στον Όφη έχουν σοβαρά και δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία του κυρίου Κουκούλα. Τα παράπονα αυτά εξέφρασε και στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, αλλά και ποδοσφαιριστές του κρητικού συγκροτήματος. Όφη με την ήττα του στη Λιβαδιά παρέμεινε στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ η 5η θέση θα κρυθεί την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό, ο οποίος ευνοείται από δύο αποτελέσματα για να παραμείνει πέμπτος, νίκη ή ισοπαλία. Μόνο στη δεύτερη θέση της Super League βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του χθες στο Καραϊσκάκι επί του Παναθηναϊκού με 1-0 και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Τούμπα 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Τα play-off τίτλου ολοκληρώνεται την Κυριακή με τον Ολυμπιακό να παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός, κάνοντας πολύ κακή εμφάνιση, ιτήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς από τη Βαλένθια στην Ισπανία με 81-64 και έμεινε εκτός Final Four. Έτσι, στους ημιτελικούς του Final Four που θα γίνει στο νέο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με την Φενέρβαξε και η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε στον πρώτο αγώνα των play-off τον Κολοσσό Ρόδο στο στάδιο της Εφηλίας με 117-76. Σήμερα γίνεται το πρώτο παιχνίδι της σειράς ΑΕΚ Άρης στις 7 το βράδυ. Η Γενική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Όφη δεν πήρε άδεια για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, κάτι που έγινε και με άλλες ομάδες της κατηγορίας, της νέας Ατρομήτου και τις ομάδες που υποβιβάστηκαν, τα Τρίκαλα, το Βόλιο 2024 και τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Οι ομάδες που δεν πήραν άδεια έχουν δικαίωμα

εσείς εντός τριών εργάσιμων ημερών, αλλά αν μείνει αυτή η ποινή, ισχύει βέβαια και για τον Όφη, τότε επιβάλλεται πρόστιμο και αφαίρεση 3 βαθμών από το νέο πρωτάθλημα. Σπουδαία επίδοση έκανε ο Χανιώτης Σφυροβόλος Χρήστος Φραντζεσκάκης στους διασυλλογικούς αγώνες της Κρήτης. Έριξε τη σφύρα στα 79 μέτρα και 9 εκατοστά και βελτίωσε το δικό του ατομικό ρεκόρ με 78-20 από το 2022, ενώ εξασφάλισε με αυτή την επίδοση και το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και στο διεθνή χώρο, η Manchester City κέρδισε εύκολα χθες με 3-0 την Crystal Palace σε εξαναβολής παιχνίδι και μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Arsenal στους 2 βαθμούς, 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος καθώς επικράτησε εκτός έδρας στο ντέρμπι κορυφής της Lens με 2-0 και έφτασε τους 76 βαθμούς μία αγωνιστική πριν από το φινάλε, ανοίγοντας τους 9 βαθμούς τη διαφορά από τη δεύτερη Lens. Σε άλλο παιχνίδι που έγινε χθες, εξαναβολής για το γαλλικό πρωτάθλημα, Brest-Strasbourg 1-2. Στην Ισπανία ανώδυνη ήττα χθες για την Μπαρτσελόνα, την πρωταθλήτρια, η οποία ιτήθηκε εκτός έδρας από την Οβιέδο με σκορ 1-0. Από την Αλαβές, συγγνώμη, όχι από την Οβιέδο. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν χθες για την 36η αγωνιστική, είχαμε Χετάφη Μαγιόρκα 3-1, Βιγιαρεάλ Σεβίλη 2-3, Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με 3 παιχνίδια, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 το βράδυ Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Ίδερ κατέκτησε το κύπελο Ιταλίας καθώς επικράτησε στον χθεσινό τελικό της διοργάνωσης της Λάτσιο με σκορ 2-0. Σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, ο Μέση συνεχίζει να μαγεύει με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι καθώς στην αναμέτρηση που έδωσε η ομάδα του για το MLS απέναντι στο Σινσινάτι ήταν ο πρωταγωνιστής καθώς έκανε hat trick σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε με 5-3. Οριστικά χωρίς κόσμο και μια είδηση που έχει να κάνει με το κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, μετά και την τιμωρία που είχε επιβληθεί στον Παναθηναϊκό, η οποία δεν αλλάζει. Έτσι οριστικά το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή θα γίνει χωρίς φιλάθλους, όπως φυσικά και η αναμέτρηση του Όφη με τον Βόλο στο Παντελικό Στάδιο. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από τον απόϊχο της χθεσινής αναμέτρησης του ΟΦΗ στη Λεβαδιά με το Λεβαδιακό, όπου η ομάδα της Βιωτίας κατάφερε έτσι να πάρει την νίκη σε ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι ΟΦΗ δεν θα έχανε με τίποτα. Δέχτηκε όμως τρία γκολ από το 92 και μετά, και προσωπικά έτσι δεν θυμάμαι στο ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ένα που ξεκίνησε από το 1979. Δεν θυμάμαι μια ομάδα να κερδίζει ως το 92 με 2-0 και να χάσει με 3-2. Ίσως για ισοφάριση να έχει γίνει, αλλά τέτοια ανατροπή δεν έχει γίνει. Έβαλε το χεράκι της σίγουρα και η διαιτησία, αλλά από την άλλη δικαιολογημένα τα παράπονα της κριτικής ομάδας, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Πάντα πρέπει να αναλαμβάνουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Δεν είναι αμέτωχοι και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής του ΟΦΗ σε αυτή την ήττα. Σίγουρα και η διαιτησία έβαλε το χεράκι της, αλλά δεν πρέπει να τα φορτώνουμε όλα στην διαιτησία. ΟΦΗ που έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ καλύτερος από το Λεβαδιακό, κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 10ο λεπτό με ένα καταπληκτικό σουτ του Ανδρούτσου. Στο 37 μετά από κόρνερ του Σεγγέλια, ο Σαλσέδο διπλασίασε τα τέρματα της κριτικής ομάδας. Στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, ο διαιτητής Κουκούλας με υπόδειξη του ΒΑΡ απέβαλε αδικαιολόγητα με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Καραχάλια, μαρκάρισμα πάνω στο Βίχο, με τον Όφη να μένει με παίχτη λιγότερο για τρίτο σερί παιχνίδι φέτος στη Λεβαδιά. Ήταν το παιχνίδι του πρωταθλήματος στην αρχή περίπου τη σεζόν, όταν είχαμε δύο αποβολές Χριστογιώργου και Νούς, και είχαμε και τη ρεβάνς Κυπέλλου, όπου είχαμε την αποβολή του Σεγγέλια. Εκεί όμως

0: του Σαλσέδο, συγγνώμη. Και όμως ο Πουόφι κατάφερε να πάρει μια παλικαρή σε μια ψυχωμένη νίκη πρόκριση. Ο Λεβαδιακός στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενος και την αριθμητική υπεροχή, πίεσε, πέτυχε γκολ με τον Όσμπολτ, το οποίο ακυρώθηκε με παρέμβαση του ΒΑΡ, αλλά μέχρι να ακυρωθεί πέρασαν περίπου 8-9 λεπτά. Εκεί δημιουργήθηκε σίγουρα πολύς εκνευρισμός. Ο Πανετολικός πίεζε τον Όφη, ο Χριστογιώργος έκανε δύο καλές αποκρούσεις σε προσπάθειες του Πάλτσι στο 70 και του Όσμπολ στο 73. Στο 90 ο Ζέκοβιτς κέρδισε πέναλτι από το Σεγγέλια, σε ανατροπή από το Σεγγέλια, το οποίο έδειξε ο διαιτητής μετά από κλίση του ΒΑΡ. Με διπλή προσπάθεια ο Ζέκοβιτς, αφού αρχικά απέκρουσε ο Χριστογιώργος, μείωσε σε 2-1. Τρία λεπτά αργότερα, με πλασέ του Νίκα έξω από την περιοχή, για το οποίο φέρει ευθύνη ο Χριστογιώργος, έγινε το 2-2. Και αδράνεια της άμυνας στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πεντρόσο με κεφαλιά έκανε το 3-2, ολοκληρώνοντας μια πραγματικά απίστευτη ανατροπή. Ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Λεβαδιακού θα περίμενε κάτι τέτοιο. Όπως καταλαβαίνει κανείς, στον Όφι εστίασαν πάρα πολύ στις διαιτησίες, στις δηλώσεις που έκαναν μετά το τέλος του παιχνιδιού και ο προπονητής και οι παίχτες, και γενικά υπήρχε και πολλή ένταση μετά τη λήξη του αγώνα και ανάμεσα σε προπονητές και παίχτες των δύο ομάδων και μέλη του τεχνικού τίμου του Λεβαδιακού, σε ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά από την άλλη νομίζω ότι ο Λεβαδιακός ήθελε πάρα πολύ την νίκη, γιατί φέτος είχε δεχτεί πολλές φαλιάρες από τον Όφη τη φετινή σεζόν. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι που έγινε στη Λιβαδιά για το πρωτάθλημα, γίνονται το 4-0 με τις συνθήκες, με αποβολές και τα λοιπά, στα υπόλοιπα Όφη ήταν το αφεντικό και πήρε και την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλου από τις αναμετρήσεις με το Λεβαδιακό, με παλικαρίσια νίκη μέσα στην Λιβαδιά. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά παράπονα για τη διαιτησία, τη δήλωση που έκανε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, και μετά θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε και την τοποθέτησή του στη συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε πρώτα τη δήλωση που έκανε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Είχαμε ένα match thriller που είχε πολλές εντάσεις και πολλές αλλαγές συναισθημάτων. Πώς το ζήσατε?
2: Πώς να το ζήσω? Ευχαριστώ καταρχήν για τα χρόνια πολλά. Ήταν ένα παιχνίδι, ήταν μάλλον ένα παιχνίδι, ναι, για... έτσι όπως το έβλεπα εγώ στα δικά μου τα μάτια, με ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο δικό μας, το έβλεπα για 0-3-0-4, ένα παιχνίδι που ήμασταν, είχαμε πλήρως τον έλεγχο, χωρίς να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, αλλά ξέραμε τι κάνουμε, ξέραμε που θέλουμε να χτυπήσουμε. Είχαμε πάρα πολλούς χώρους, βγάλαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεύτερες, τρίτες. Και αυτό το παιχνίδι δυστυχώς κάποιοι το καταστρέψανε, το κάνανε, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Κάνα ένα παιχνίδι όπως το είδατε εσείς, με εντάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, με κάρτες κόκκινες. Έβγαζα τους παίκτες κάθε κίτρινη που έδινε ο διαιτητής. Τον έβγαζα στο λεπτό, γιατί ξέρω θα τον έβγαζε σε 2-3 λεπτά, τον έβγαζε έξω. Πραγματικά δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι, γιατί με αυτόν τον τρόπο που παίζανε οι διαιτητές σήμερα, εγώ πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Με το ζόρι να χάσεις δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν είναι καλύτερος ο άλλος να χάσω και θα το παραδεχτώ και να πω μπράβο σας, είναι καλύτερος. Αλλά έτσι με το ζόρι δεν γίνεται. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα. Αισθάνομαι περίεργα για τους παίκτες μου, γιατί είχαμε έρθει εδώ με πολύ όρεξη, θέλαμε να κάνουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα, το Λεβαδιακό, που έχει δείξει απίστευτη σταθερότητα όλη τη χρονιά. Και πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι ωραίο, αλλά έπρεπε να ήταν το παιχνίδι μεταξύ του Λεβαδιακού και του Όφη, όχι κάποιον άλλον. Πραγματικά το πέναλτι, κάτι φάουλα, ο Παλάσιος είχε κάνει 8 φάουλ, δεν πήρε κάρτα, εμείς ακουμπάγαμε κίτρινη. Πραγματικά είναι Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δεν είμαι χθεσινός.

0: δεν είμαι χθεσινός και καταλαβαίνω συμπεριφορές. Σήμερα δεν θα κερδίσουμε το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει. Καταλαβαίνω συμπεριφορές. Δεν ξέρω γιατί. Οκ, συγχαρητήρια στο Λιβαδιακό, κέρδισε 3-2. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε.

0: Με μια ομάδα που είχε πάρα πολύ όρεξη στο γήπεδο, με μια ομάδα που ξεκίνησε να παίζει αυτό που θέλουμε και να δημιουργεί ευκαιρίες. Βάλαμε δύο γκολ, μπορούσαμε να είχαμε βάλει άλλα δύο στο πρώτο ημίχρονο, δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Μέχρι τη στιγμή της κόκκινης κάρτας, μετά από εκεί πέρα, τι να σχολιάσω. Ένα παιχνίδι που ακουμπάγαμε τον αντίπαλο, φάουλ. Είμαι, σας λέω, 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει να σχολιάζω ούτε τους διαιτητές ούτε. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να παίρνουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Δηλαδή, κάποια παιχνίδια πρέπει να ξέρουν πώς πρέπει να τα διαχειριστούν. Νομίζω, το είπα ξανά, ότι σήμερα έπαιζε ο Λεβαδιακός και ο Όφη, δύο ομάδες που έχουν δείξει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο φέτος. Αλλά έπρεπε σήμερα να κερδίσει ο Λεβαδιακός για κάποιο τρόπο. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής του Όφη. Υπάρχουν και άλλα ρεπορτάζ. Για να μην τα διακόψουμε, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Σωστά. We have an idea.
6: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες ΣΥΚΑ, DRIVIT. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, να ακούσουμε και δηλώσεις ποδοσφαιριστών του Όφη, τους δύο σκόρερ του Όφη, πρώτα τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ του Όφη στη Λιβαδιά, ένα καταπληκτικό γκολ, και αυτός εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία του κυρίου Κουκούλα.
14: Ναι, ένα πολύ έντονο παιχνίδι, παρόλο που δεν είχε σημασία... βαθμολογική σημασία, αλλά ήταν έντονο παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις και στο σκορ, και βέβαια ήμασταν άτυχοι που μείναμε με 10 παίχτες για πάνω από 45 λεπτά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραμε και έτσι χάσαμε.
15: Για τον Όφη, τι σημαίνει αυτό το φινάλε του πρωταθλήματος και της περίοδου? Έχετε κατακτήσει το κύπελο και παίξατε σήμερα κόντρα σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που ήταν και αυτήν η άλλη ευχάριστη έκπληξη, αν μη τι άλλο.
14: Σίγουρα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ κρατάω ότι πολύ καλή αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας μου. Γιατί παρόλο που, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει κάποια σημασία και βαθμολογική, εμείς κοιτάμε να παίζουμε ως κυπελούχοι, γιατί αυτό είμαστε, και νομίζω το δείξαμε σήμερα, παρόλο που και ήμασταν άτυχοι και πιστεύω δεν συσσαγωγικά βοηθηθήκαμε καθόλου εξωαγωνιστικά ή από τη διαιτησία. Δεν θέλω να σταθώ εκεί, αλλά είναι κάτι που κι εμείς μέσα σαν παίχτες υδρώνουμε.

0: και βλέπουμε κάποια πράγματα που δεν είναι 50-50. Αυτό μόνο, αλλά συγχαρητήρια στο Λεβαδιακό, έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Δεν θέλω να μείνω εκεί, απλά και εμείς μέσα είμαστε ποδοσφαιριστές που θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας, έτσι.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Να ακούσουμε και τον άλλο σκόρερ του Όφη με κεφαλιά στο 37, έκανε το 2-0, τον Έντι Σαλσέδο.
0: Ναι, ένα πολύ έντονο παιχνίδι.
2: For me, I tell the truth. For me, it's not normal because all the year we saw this happening and I don't know why, but I don't care now and I think only then we are a good team. We play very good and this is what I think.
3: Γι' αυτό θα πει αυτό που νιώθει, αυτό δεν είναι normal. Το είδαμε όλη τη χρονιά συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά γι' αυτό είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και.
4: Φέτος ο Όφη έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα, πήρε το κύπελο, έκανε μια πολύ καλή άνθρωπο στο πρωτάθλημα. Ο ίδιος πού τα αποδίδει όλα αυτά?
5: This year we did a very good season, we won the cup, we had a very good championship. What was for you the reason for this?
2: I don't know, I swear I'm happy because we achieved something very, very good and I think this inside, but I don't know why this happened against us. I told before, every year we suffer these things, but it's okay. Now it's finished, so it's okay.
3: Ουσιαστικά απάντησε στο προηγούμενο ερώτημα και πάλι ότι δεν ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό σε εμάς. Είμαστε πολύ καλή ομάδα και αυτό απλά. The question was now, the second question, that we have a very good year. So we won the cup.
2: Yes.
3: And why do you think we succeed? What was the reason of success?
2: We succeed because we are a good group. We training 100% every day. We give everything. And this is for me the good things.
3: Γιατί είμαστε ένα καλό group, κάνουμε προπόνηση κάθε μέρα 100%, δίνουμε τα πάντα και αυτός είναι ο λόγος.
4: Ο στόχος επετεύχθηκε φέτος, το πέτυχαν το στόχο τους. Τι μένει στο μυαλό τους για τη νέα σεζόν, τι καλύτερο μπορούν να υποσχεθούν στους φίλους του Όφη?
5: We managed to win the cup, the target was the cup, to win the cup, also to have a good championship. But for the next season, what you can say that you can achieve for the fans?
2: No, we will work a lot. And nothing. We try to do the same than we do this year and more. So.
3: Θα δουλέψουμε πολύ και τίποτα άλλο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο, να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε φέτος και ακόμα παραπάνω.

0: Πάντα στον απόϊχο του χθεσινού αγώνα του ΟΦΕΣ στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό, πρέπει να ακούσουμε τη δήλωση και ο προπονητής του Λεβαδιακού, Νίκος Παπαδόπουλος. Να πούμε ότι χθες ο Έντι Σαλσέδο με το γκολ που πέτυχε κόντρα στον Λεβαδιακό έφτασε την φετινή σεζόν μαζί με τα παιχνίδια του Κυπέλου τα 13 γκολ. Στο πρωτάθλημα έχει 10 ο Έντι Σαλσέδο, είναι πρώτος σκόρερ του ΟΦΗ και συνολικά είναι στην έκτη θέση του πίνακα των σκόρερ. Στην δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ του ΟΦΗ στην Super League είναι ο Φούντας με 8 και 7 γκολ έχει πετύχει ο Τιάγκο Νους. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε πρώτα στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Λεβαδιακού, Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος μίλησε για λαζονική συμπεριφορά. Προφανώς εννοούσε από την πλευρά του ΟΦΗ. Να ακούσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Το τελευταίο μάτς της σεζόν στο γήπεδο του για το Λεβαδιακό, ένα μάτς γεμάτο εντάσεις και γεμάτο εναλλαγές συναισθημάτων. Πώς το ζήσατε?
2: Νομίζω ένα κακό πρώτο ημίχρονο και λόγω του αέρα ευθυνδιαστήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν ένας μονόλογος και κερδίσαμε το παιχνίδι. Αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
1: Πώς το διαχειριστήκατε? Εδώ είναι πολλές αλλαγές στα πλάνα σας. Αλλάξατε πάρα πολλά πλάνα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο τέλος ήρθε η δικαίωση στο 100 κάτι.
2: Εντάξτε, έτσι όπως ήταν το παιχνίδι με 10 παίκτες ο αντίπαλος και λόγω του ανέμου βάλαμε όλους πιο επιθετικούς παίκτες. Προσπαθήσαμε να φέρουμε την μπάλα καλύτερα στο κουτί μέσα. Μέχρι κάποια στιγμή δεν το κάναμε σωστά. Νομίζω όμως ότι υπήρχε ένας εκνευρισμός, μια απογοήτευση από το πρώτο ημίχρονο, αλλά η υπομονή και η επιμονή μας έδωσε τους 3 βαθμούς. Αυτό που μένει είναι ένα τελευταίο μάτς που πρέπει να πάρουμε και εκεί βαθμό ή βαθμούς για να τερματίσουμε πέμπτη, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όπως έχουμε κάνει με σεβασμό στο ποδόσφαιρο όλη τη σεζόν. Θα έλεγα ότι πρέπει να σεβαστούμε περισσότερο το ποδόσφαιρο όλοι μας, να μην έχουμε αλαζονία στις συμπεριφορές μας, να μην βγάζουμε κόμπλεξ στις συμπεριφορές μας, και εμείς θα προσπαθήσουμε να πρεσβεύσουμε το ποδόσφαιρο που έχουμε πρεσβεύσει όλη τη χρονιά. Και για το τέλος θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια του ΟΦΗ για την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Δύο λόγια για τον κόσμο. Είδαμε σήμερα μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα πάλι.
2: Ωραία ατμόσφαιρα. Εμείς δεν σας το κρύβω ότι περιμένω περισσότερο κόσμο. Η ομάδα έχει κάνει μια καλή σεζόν, μια πολύ καλή σεζόν κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι κερδίζουμε κόσμο και εύχομαι τη νέα σεζόν να έχει ακόμα περισσότερο, γιατί το αξίζει η ομάδα να γεμίζει περισσότερο το γήπεδο για να είναι πιο ζεστή η ατμόσφαιρα.
3: Τώρα η ΟΦΗ Bet σε στέλνει να...
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο προπονητής του Λεβαδιακού αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Μετά πιο ψύχραμα έκανε μια άλλη τοποθέτηση στη συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε αυτή την τοποθέτηση.
2: Λοιπόν, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά αφού ηρέμησε θα αποφασίσω να μιλήσω μόνο για το αγωνιστικό. Ένα κακό πρώτο ημίχρονο την πλευρά μας και λόγω του ανέμου ΟΦΗ το εκμεταλλεύτηκε σε δύο φάσεις που, ναι μεν ειδικά το πρώτο είναι ωραίο γκολ, αλλά έχει τη βοήθεια του ανέμου, οπότε παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Εμείς δεν αντιδράσαμε καλά, παίζαμε πολύ αργά με κόντρα τον άνεμο. Θα έλεγα ότι είχαμε μια καλή στιγμή,

αλλά στο δεύτερο ημίχρονο και με παίκτη παραπάνω, νομίζω παρόλο ότι κάποια στιγμή παίζαμε αργά, είχαμε όμως υπομονή, επιμονή. Θεωρώ ότι το γκολ που μειώσαμε μας έδωσε καλύτερη ψυχολογία και μεγαλύτερη πίστη ότι μπορούμε να τα ανατρέψουμε, παρόλο ότι θέλαμε να το κάνουμε πολύ πιο νωρίς. Ο αντίπαλος αμυνόταν πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι με τη βοήθεια όλων των παιδιών και τις αλλαγές που μπήκανε κερδίσαμε ένα πολύ, πολύ σημαντικό μάτς, με την έννοια σημαντικό ότι θέλουμε για αυτή τη χρονιά να τερματίσουμε, όπως έχω πει πολλές φορές, στην πέμπτη θέση. Παρόλο που δεν οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο, νομίζω ότι θα είναι πολύ τιμητικό για την ομάδα μας, όπως και είναι όλη αυτή η πορεία που έχει κάνει και οι εμφανίσεις που έχει κάνει όλη τη σεζόν. Παρόλο ότι μερικοί με την αλαζονία τους, με το κόμπλεξ τους, προσπαθούν να το, να το μειώσουν αυτό, ίσως δεν ξέρω για ποιους λόγους, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι για αυτό που πρεσβεύουμε όλη τη χρονιά, για το ποδόσφαιρο που παίζουμε όλη τη χρονιά. Είμαι από αυτούς που έχω πει πολλές φορές συγχαρητήρια στους αντιπάλους. Είμαι από αυτούς που έχω πει πολλές φορές και ειδικά στους αντίπαλους Έλληνες προπονητές συγχαρητήρια, όπως θα το κάνω ακόμη μια φορά και θα δώσω συγχαρητήρια στον Όφη και στον συνάδελφό μου για την κατάκτηση του κυπέλλου. Ίσως αν... και το λέω ειλικρινά, γιατί πάντα θέλω να είμαι ειλικρινής, αν δεν με πονούσε το κομμάτι της, το ότι η ομάδα μας δεν οδηγεί η θέση της σε ευρωπαϊκό εισιτήριο, ίσως θα ήμουν και από αυτούς τους πρώτους που θα χαιρόταν με την κατάκτηση του κυπέλλου από την ομάδα αυτή, γιατί όπως ξέρετε την έχω υπηρετήσει για πολλά χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, 10 χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, 2 χρόνια σαν προπονητής, αλλά λόγω του ότι δεν οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο η πορεία μας, μας στεναχώρησε. Και πάλι συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλλου και πάλι συγχαρητήρια, γιατί ξέρω ότι κάποιοι, ίσως συνάδελφοί σας, εσκεμμένα βγάζουν αρνητικά δημοσιεύματα για το πρόσωπό μου και βγάζουν το κόμπλεξ τους απέναντί μου. Συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλλου, αν δεν το καταλάβανε. Και επίσης συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την όλη αυτή τη χρονιά, και έχει μείνει ακόμη ένα μάτς, για αυτό που πρεσβεύουμε όλη τη χρονιά, για το ποδόσφαιρο που παίξαμε, για αυτούς που ευχαριστήσαμε όλη τη χρονιά, για τον κόσμο μας που ελπίζω του χρόνου να είναι περισσότερος για να στηρίξει αυτή την ομάδα. Ακόμη μια στεναχώρια για τον ημιτελικό του κυπέλλου είναι ότι αυτόν όλο τον κόσμο ίσως θα τον κρατούσαμε και ήταν και αυτή μια στεναχώρια μέσα στην ψυχή μας, αλλά όλοι έχουν δει την τεράστια προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη σεζόν. Μένει ένα μάτς λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς για να τερματίσουμε σε αυτή τη θέση. Δεν είναι εύκολο, παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα και ένα μεγάλο μπράβο και πάλι σε όλους και στον κόσμο που μας βοήθησε όλη τη σεζόν. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα μας και ελπίζω του χρόνου η ομάδα να σταθεροποιηθεί και να μείνει σε αυτά τα υψηλά στάνταρ που ήταν και φέτος.

Μένουμε στο ρεπορτάζ του Όφη. Χθες είχε και τα γενέθλιά του ο Χρήστος Κόντης. Θα ήθελε πολύ να τα συνδυάσει με μια νίκη στη Λιβαδιά. Δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάντως ήταν πολύ ωραία η σκηνή πριν το χθεσινό παιχνίδι, όταν οι παίχτες στο γεύμα, οι παίχτες του Όφη πήγαν μια τούρτα στον προπονητή τους, και αυτός πραγματικά ήταν πολύ συγκινημένος όταν αντίκρισε την τούρτα. Κόντης, ο οποίος έκλεισε τα 51 του χρόνια χθες, ευχαρίστησε τους παίχτες του για την έκπληξη που το έκαναν, και βέβαια στάθηκε ιδιαίτερα, έβγαλε μια ομιλία μετά ο προπονητής του Όφη, αφού ευχαρίστησε τους παίχτες του, είπε ότι ήταν μια φανταστική σεζόν για όλους μας, είμαι πραγματικά χαρούμενος που είναι στον Όφη, που σας έχω παίχτες, μου δώσατε πολύ ευτυχία, είπε. Ελπίζω προσωπικά, συνέχισε στην ομιλία, για τις οικογένειά σας, στην ομάδα, να έχετε επιτυχία στο μέλλον, να πετύχετε τα όνειρά σας, να πηγαίνετε πάντα ψηλότερα, και ο Θεός να σας ευλογεί. Αυτά ήταν έτσι τα λόγια που είπε στους παίχτες του Όφη ο προπονητής τους, ο Χρήστος Κόντης. Όφη κοιτάζει πλέον το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Να πω ότι στο άλλο παιχνίδι που έγινε χθες για τα play-off 5-8, ο Άρης κέρδισε στο Βόλο, το Βόλο με 2-1. Ο Χόγκ άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό. Στο 54 ο Λάμπρου έκανε το 1-1, και με αυτογκόλ του Τριανταφύλου στο 55 ο Άρης πήρε τη νίκη. Ο Άρης, ο οποίος ελπίζει ακόμη στην πέμπτη θέση, η οποία δεν δίνει κάτι, ωστόσο έτσι περισσότερο για το γόητρο, να πούν στον Άρη ότι έκλεισαν με επιτυχία την φετινή σεζόν. Ο Λεβαδιακός από την πλευρά του είναι πέμπτος, έχει μια διαφορά 3 βαθμών από τον Άρη, ωστόσο αν ο Άρης κερδίσει την Κυριακή στο Κλειάνθης Βικελίδης τον Λεβαδιακό, σε μια τέτοια περίπτωση θα τερματίσει πέμπτος ο Άρης και έκτος ο Λεβαδιακός. Και αυτό γιατί την φετινή σεζόν και τα 3 παιχνίδια που έχουν γίνει ανάμεσα σε Λεβαδιακό και Άρη ή Άρη-Λεβαδιακό έχουν λήξει ισόπαλα. Στην κανονική σεζόν Λεβαδιακός Άρης 1-1 και Άρης Λεβαδιακός 2-2, στα play-off Λεβαδιακός Άρης 1-1, και εκκρεμεί το παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή. Αν κερδίσει ο Άρης, θα ισοβαθμίσει στην πρώτη θέση, τον play-off της πέμπτης θέσης με τον Λεβαδιακό, αλλά επειδή στα μεταξύ τους παιχνίδια θα έχει πάρει περισσότερους βαθμούς, θα πάρει την πέμπτη θέση. Για τον Όφη δεν αλλάζει κάτι. Όφη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 7ος στη βαθμολογία, αυτή θα είναι η θέση που θα καταλάβει η κριτική ομάδα, η οποία υποδέχεται, όπως είπαμε, την Κυριακή τον Βόλο. Όφη έχει 20 βαθμούς, ο Βόλος έχει 17, και την φετινή σεζόν, να θυμίσουμε ότι αν κερδίσει ο Βόλος, επειδή στα 3 παιχνίδια που έχουν γίνει φέτος υπάρχει μια νίκη του Βόλου στο Παγκρίτιο και 2 ισοπαλίες στο Βόλο, 1-1 και 1-1, οπότε αν κερδίσει ο Βόλος θα πάρει από τον Όφη την 7η θέση, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι και για το φινάλε θα πρέπει στον Όφη να κλείσουν αυτή τη σεζόν που είχε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση του κυπέλου, να την κλείσουν με νίκη για να τερματίσει τουλάχιστον στην 7η θέση και να μην υποχωρήσει στην 8η θέση. Όφη, ο οποίος στα play-off έχει πραγματικά ένα αρνητικό ρεκόρ, έχει δώσει
21 παιχνίδια, έτσι, το διάβασα σε ένα σχετικό ρεπορτάζ, και έχει μία μόλις νίκη. Οπότε υπάρχουν πολλοί λόγοι να κερδίσει την Κυριακή την ομάδα του Βόλου σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας που επιβλήθηκε από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Όφη για τον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο, επειδή πετάχτηκε μια κερκίδα από παδό του Όφη, τιμωρήθηκε η κριτική ομάδα, ενώ θυμόμαστε κατέστρεψαν 160 καθίσματα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και η τιμωρία ήταν ένα πρόστιμο. Το παιχνίδι αυτό είναι Κυριακή 5 το απόγευμα, του Όφη με τον Βόλο στο Πανκρήτιο στάδιο και κλεισμένο των θυρών, και την ίδια ώρα και μέρα, Κυριακή 5 το απόγευμα, έχουμε και το παιχνίδι που θα κρίνει την πέμπτη θέση ανάμεσα στον Άρη και το Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Μικελίδης. Να θυμίσουμε για την βαθμολογία: ο Λεβαδιακός έχει 31 βαθμούς, ο Άρης 28, ο Όφη 20 και ο Βόλος στην 8η θέση με 17 βαθμούς. Να πάμε σε κάποια μηνύματα φίλων ακροατών. Ρωτάνε αν υπάρχουν εξελίξεις για τα μεταγραφικά θέματα του Όφη. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι συνεχίζεται ο σχεδιασμός που έχει να κάνει με τα συμβόλαια που λήγουν στον Όφη. Ήδη έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο του Ανδρούτσου, πραγματικά έτσι ήταν μια πολύ καλή κίνηση, και από την άλλη υπάρχει διάθεση ο Όφη να κρατήσει όλους τους βασικούς ποδοσφαιριστές και μετά την κατάκτηση του κυπέλου που άνοιξε και τον ευρωπαϊκό δρόμο για την κριτική ομάδα. Να θυμίσω ότι τα συμβόλαια που λήγουν είναι τον ταξιάρχη Φούντα, που είχε και το πιο υψηλό συμβόλαιο στον Όφη αυτή τη σεζόν, 400.000 ευρώ, του Σαλσέδο, του Αθανασίου, ο οποίος είναι δανεικός.

εκτός από τον Ολυμπιακό, αισιοδοξεί ο Μιχάλης Μπούς, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, του Σεγγέλια, υπάρχει θετική εισήγηση από τον Χριστοκόντι, για πώς να υπάρχει. Ο Γεωργιανός έκανε πραγματικά ένα καταπληκτικό ντεμαράζ στο 2026. Είναι τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, και για τον αυτόν υπάρχει θετική εισήγηση. Είναι του Χατζή Θεοδωρίδη, του Μπαϊνόβιτς, νομίζω λίγο δύσκολο να ανανεωθεί, του Χριστόπουλου, του Λαμπρόπουλου και του Χουανέρα. Ο Χουανέρα, ο οποίος μετά τον τελικό εξέφρασε την επιθυμία του να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον ΟΦΗ για ένα χρόνο, για ένα τελευταίο χρόνο. Θέλει να παίξει για ένα ακόμη χρόνο μπάλα ο Χουάν Νέιρ. Αυτά έτσι για τα συμβόλαια που λήγουν στις 30 Ιουνίου για την ομάδα του ΟΦΗ. Θα έχουμε δυνατότητα έτσι να αναφερθούμε και στα ντέρμπι που έγιναν χθες για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off τίτλων σε λίγα λεπτά. Πρέπει να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, να καλωσορίσουμε και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο του Μινά Βορδοναράκη, που ανέλαβε βάρδια, και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεταγωγή εκατοντάδων μεταναστών από το Ηράκλειο προς τα Δωδεκάνησα βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα που στο Ηράκλειο παραμένει ανοιχτή συζήτηση για το χώρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει προσωρινή δομή φιλοξενίας. Έντονο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί σήμερα στο βορειοδικό άξονα Κρήτης και σε βασικούς δρόμους του αστικού ιστού. Αιτία το κλείσιμο μιας λωρίδας στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Χωστού λόγω εργασιών. Οι έκτακτες ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τις 7 το απόγευμα. Έκτακτες νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια, Καλύβες, στα Χανιά από τις 15 έως τις 22 Μαΐου. Οι εργασίες θα εκτελούνται από τις 9.30 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας με σκοπό την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Το νοσοκομείο Σιτίας αναδείχθηκε στην κορυφή της αξιολόγησης των πολιτών, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία με 4,75 στα 5. Η διάκριση αυτή προκύπτει από τη μεγάλη έρευνα ικανοποίησης των ασθενών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συνεχίζονται οι εκτεταμένες εργασίες στο φαράκι της Σαμαριάς, με την επιστημονική ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα να πραγματοποιεί κρίσιμη αυτοψία. Αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς που διαμαρτύρονται για το οικονομικό πλήγμα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζει νέο κύκλο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, αποστέλλοντας περίπου 12.000 ειδοποιήσεις για αδήλωτα εισοδήματα και παραβάσεις. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση υπέβαλε ο Υπουργός Υγείας, West Treating, λέγοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για την 5η κατά σειρά παραίτηση μέλους της κυβέρνησης Στάρμερ μετά τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών που ήταν δυσμενή για τους εργατικούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε τα play-off τίτλου. Χθες ο Ολυμπιακός με την ήγη του Παναθηναϊκού με ένα 0 με το goal του Ροντινέ που σκόραρε και πάλι είναι μόνος δεύτερος, καθώς στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έφερε ένα-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μάλιστα εσωφαρίζοντας το τέλος το παιχνίδι. Και έτσι όλα θα κρυθούν για τη δεύτερη θέση στην τελευταία αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να παίζει στην Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και κλεισμένο των θυρών με τον Παναθηναϊκό. Να ξεκινήσουμε έτσι από το παιχνίδι που έγινε χθες στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ ήταν αυτή που προηγήθηκε στο σκορ του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Άνοιξε το σκορ ο Γιώβιτς μετά από προσπάθεια του Κουτέσα, και στο 88 ο νεαρός Μύθου ισοφάρισε σε 1-1. Να ακούσουμε πώς σχολίασε το αποτέλεσμα ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Let me take in consideration that we had celebration and a big game 3 days ago.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι λυπηρό το γκολ που δεχτήκαμε, ήταν αφελές γκολ. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι έχουμε περάσει και πριν από τρεις μέρες είχαμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση που συνδυάστηκε με πανηγυρισμούς, οι παίκτες έπεσαν πάρα πολύ καλά. Το γκολ που σκοράραμε ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα ενός πολύ καλού build-up. Υπήρχαν κάποιες απουσίες, πράγμα το οποίο μας χαρακτηρίζει όλη τη χρονιά, αλλά ποτέ δεν κλαίμε ούτε δεν συμμερούμε γι' αυτό. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Ήταν αφελές το τέρμα που δεχτήκαμε. Παρ' όλα αυτά όμως η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα συνολικά, και με αυτό το 1-1 συνεχίζουμε το αίτητο σερί που, όπως είπατε και εσείς, διαρκεί από τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και σήμερα.
3: Η ΑΕΚ έρχεται ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα, όπως είπε, έχει περισσότερες ευκαιρίες, βρίσκει γκολ από παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο πόσο εύκολο ήταν για τον ίδιο να αντιθασέψει όλο αυτόν τον ενθουσιασμό, το πανηγυρικό κλίμα που υπήρχε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για να παρουσιαστεί η ΑΕΚ απόψε έτσι.
1: I didn't expect, honestly. I spoke to them, of course, and all of our staff, and just before the game also, that it's our obligation as a champion team to...
2: Λοιπόν, ήταν κάτι που το είχαμε συζητήσει, το είχα πει και στους παίκτες, το είπα και στο προπονητικό επιτελείο. Μας έλειψε αυτό το 5 με 10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν, πέρα από τις απουσίες που ανέφερε πιο πριν ο coach. Αυτό το 5% της ενέργειας, το οποίο θα μας βοηθούσε να τελειώσουμε και να κλείσουμε και την αναμέτρηση, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε μία μέρα παραπάνω πλέον να ξεκουραστούμε, να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την τελευταία αναμέτρηση της Λίγκας την Κυριακή στην έδρα μας, στην διασοχή με τον Ολυμπιακό.
0: Αυτά λοιπόν από τον Νίκολιτς. Να ακούσουμε τι δήλωσε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
4: It is one game that left me with a bitter taste.
5: Αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα προφανώς, και το σημερινό παιχνίδι, όπως είπα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, συνέντευξη τύπου, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας, και σήμερα αυτό μπορώ να πω ότι φάνηκε, έχοντας παίξει ένα παιχνίδι πολύ ψηλών απαιτήσεων πριν από λίγες μέρες απέναντι στον Ολυμπιακό, και παίζοντας σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ, μια ομάδα που και αυτή δεν βρισκόταν λόγω της προσπάθειας στην καλύτερη της κατάσταση. Μας έλειψε πάρα πολύ ενέργεια. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Θεωρώ ότι ανεβάσαμε λίγο το ρυθμό και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες έτσι ώστε να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Κινδύνευσαμε στις μεταβάσεις, έτσι δεχθήκαμε και το τέρμα από την ΑΕΚ. Αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Προφανώς και είμαι λυπημένος για το αποτέλεσμα. Κρατάμε μόνο την αντίδραση την οποία είχαμε, η οποία μας δίνει την ελπίδα για το τελευταίο παιχνίδι.
6: Had two three good opportunities, but as we had also as five good opportunities.
5: Η ΑΕΚ είχε 2-3 καλές ευκαιρίες, εμείς είχαμε 5 ευκαιρίες για να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Αρχικά η φάση του Βάργα με μια φανταστική απόκριση στο πρώτο ημίχρονο από τον Παβλέγκα. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και εμείς την φάση με τον Γερεμέγεφ και στην εκπνοή την κεφαλιά του

0: Μουμεϊτές. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες, δεχθήκαμε τον γκολ, αλλά από εκεί και πέρα αντί να πέσουμε, κάναμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα να κάνουμε, να μην τα παρατάμε και να προσπαθούμε συνεχώς να αντιδράσουμε και έτσι καταφέραμε να ισοφαρίσουμε.
1: Αυτά έγιναν στο παιχνίδι της Τούμπας, το ντέρμπι του Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε, την νίκη στο Κέμενα 0, δίκαιη επικράτηση του Ολυμπιακού, με σκόρερ και πάλι τον Ροντινέη. Ήταν αυτός που πέτυχε τον νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, από την πλευρά τους οι πράσινοι είχαν και πολλές απουσίες. Να ακούσουμε τι είπε για την νίκη του Ολυμπιακού και τη μάχη της δεύτερης θέσης ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ.
2: Los sentimientos del primer partido son buenos, por eso porque hemos ganado y el otro equipo ha fallado.
3: Είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα, γιατί εμείς κερδίσαμε ο ΠΑΟΚ και έφερε ισοπαλία, επομένως είμαστε δεύτεροι στη βαθμολογία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ωστόσο, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ, να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα, να είμαστε πιο ήρεμοι στο παιχνίδι και όχι να υποφέρουμε τόσο πολύ μέχρι το τέλος. Φαίνεται πως πραγματικά ακόμα μια φορά δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε και γενικότερα θα έπρεπε να μπορούμε να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.
4: Έθελα και ένα σχόλιο του για τον Ροντινέη, που αν και δεν αγωνίζεται στην κανονική του θέση, έχει 3 γκολ, είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας στα playoffs και σήμερα έδωσε ένα τρίποντο ακόμα στην ομάδα.
3: Ροντινέη είναι ο πρώτος goleador en los playoffs, el jugador que más goles ha marcado, 3 goles en esta fase de la liga. ¿Cuál es el comentario? Aunque él no juegue en su posición natural.
2: Es su posición, ya no es lateral, es extremo. Saca centros, llega a zonas de remate. Él cree que es lateral, pero no, encima no defiende bien, o sea que no es lateral, es extremo.
3: Όχι, είναι στη θέση του. Αυτή είναι η θέση του. Είναι εξτρέμο Ροντινέη, δεν είναι δεξιμπάκ πια. Μπορεί να νομίζει ο ίδιος ότι είναι δεξιμπάκ, αλλά δεν είναι, γιατί μπαίνει στη φάση, τρέχει, δημιουργεί, κάνει τις καλύτερες έντρες. Επίσης δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι εξτρέμο.
4: Και τώρα για την συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα πάει στο τελευταίο μάτς της σεζόν, βρισκόμενος στη δεύτερη θέση. Είναι μια παγίδα από μια άποψη αυτό.
3: El Olympiaco va al último partido de la temporada, siendo en la segunda posición. ¿Es una trampa también?
2: No, a ver. Hoy también en Turia era una trampa, ¿no? Porque estábamos obligados a ganar porque y esperar un resultado del malo del Pau. Y pues hoy ha tocado, ¿no? Vamos a ir con todas las consecuencias a ganar. Sabemos que Laek también ha ido a Salónica con todo puesto, pues. La gente podía pensar que ha ganado la liga y podían estar de fiesta y lo han disputado y han empatado y contra nosotros va a ser lo mismo, no nos van a regalar nada y tendremos que ganar nosotros el partido.
3: Και σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί παγίδα, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, ελπίζοντας πως ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα κακό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε πως ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα, γιατί ίσως να πήγαινε στη Θεσσαλονίκη απλά για τη διαδικασία. Δεν είναι όμως έτσι. Η ΑΕΚ πάλεψε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ επίσης. Εμείς ευτυχώς καταφέραμε να κερδίσουμε. Η ΑΕΚ δεν θα μας χαρίσει τίποτα στην τελευταία αγωνιστική. Δεν θα πρέπει να το σκεφτόμαστε καθόλου αυτό. Θα πρέπει να παλέψουμε για τη θέση μας.
1: Μάλιστα, αυτά από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ. Να ακούσουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Ράφα Μπενίτεθ.
5: Yeah, I think you are right. There are some issues that they were not in our favor and maybe made the difference. So in the last minute of the first half that was 0-0, we conceded a goal that you can analyze.
6: Θα συμφωνήσω και εγώ μέσα ότι αρκετά πράγματα έτσι δεν ήταν υπέρ μας στον σημερινό αγώνα και πόσο μάλλον από τη στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που εντάξει θα αναλυθεί πάρα πολύ. Πιστεύω είναι μια φάση που μπορεί να δοθεί και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι η ομάδα αντέδρασε πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε σαφώς καλύτερα, προσπάθησε να αλλάξει τον ρου του παιχνιδιού. Ωστόσο απέναντι σε μια έτσι αρκετά έμπειρη ομάδα που κατάφερε να διαχειριστεί αρκετά καλά το momentum του παιχνιδιού, το γεγονός ότι είχε το προβάδισμα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε τουλάχιστον να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης.
7: Σήμερα είχατε την ιδέα μετά από αρκετούς μήνες να παρατάξετε την ομάδα με δύο κεντρικούς επιθετικούς. Τι είναι αυτό που θέλατε να κάνετε και δεν πέτυχε, δεν βγήκε?
5: The idea was to have more options, to throw more chances because they play, they push high. And then we have a situation with the Tete that Svidersky was free, that could pay, you know, the decision, but in the end it was not like that.
6: Έτσι, νομίζω ότι η ιδέα μας πίσω από το γεγονός της χρησιμοποίησης ταυτόχρονα δύο επιθετικών είναι το γεγονός ότι η αντίπαλη ομάδα ήταν αρκετά ψηλά. Παίζει συνήθως αρκετά ψηλά με την αμυντική της τετράδα, οπότε θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε χώρους και συνεργασίες μεταξύ των δύο επιθετικών και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και σε μια περίπτωση που βγάλαμε μια πολύ καλή αντεπίδεση, νομίζω πως ήταν και ο ΔΕΤΕ θα μπορούσε να σπάσει την βάλα στον Σβιντέρσκι. Οπότε θεωρώ πως σε αυτό το κομμάτι λειτουργήσε αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε, ίσως όχι σε όλο το παιχνίδι, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τελευταία αγωνιστική την Κυριακή με τα παιχνίδια ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει οριστικά και κλεισμένο των θυρών. Είχαμε μια προσπάθεια από πλευράς Παναθηναϊκού να ανασταλεί για αργότερα η ποινή. Τελικά η προσπάθεια αυτή, το αίτημα του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε και το παιχνίδι θα γίνει στη Λεωφόρο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο την Κυριακή, και τα δύο παιχνίδια θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, 7.30 το βράδυ, και τα δύο ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε τη βαθμολογία. Στην πρώτη θέση πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51. Ο Ολυμπιακός, για να παραμείνει στη δεύτερη θέση, θα πρέπει την Κυριακή να φέρει ή το ίδιο αποτέλεσμα ή καλύτερο με τον ΠΑΟΚ. Αν ο Ολυμπιακός φέρει ισοπαλία και ο ΠΑΟΚ κερδίσει Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος. Οπότε για τον Ολυμπιακό το ζητούμενο είναι η νίκη την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπως και για τον ΠΑΟΚ η νίκη στη Λεωφόρο την Κυριακή.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μπάσκετ, με Ευρωλίγκα, εκεί όπου χθες ήταν μια πολύ κακή βραδιά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ιτήθηκε από την Βαλένθια στην Ισπανία με 81-64 σε ένα παιχνίδι που κρινόταν μια πρόκριση και μάλιστα μια πρόκριση, ένα Final Four που θα γίνει φέτος στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οι περισσότεροι παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και φυσικά δεν ανταποκρίθηκε και ο Γκίνα Ταμάρ, ο οποίος θα λέγαμε φέτος έκανε πάρα πολλά λάθη, έκανε πάρα πολλά λάθη, και ίσως θα ήταν καλύτερα για τον Παναθηναϊκό κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν, εκεί που η ομάδα προβλημάτιζε πάρα πολύ με την παρουσία της, εκεί να γινόταν μια αλλαγή προπονητή. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα ο Τούρκος τεχνικός θα βρίσκεται και του χρόνου στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Να πάμε να ακούσουμε τη δήλωση αμέσως μετά το τέλος του χθεσινού τελευταίου αγώνα με την Βαλένθια, όπου άξια η Βαλένθια, μπορεί σαν μονάδες ο Παναθηναϊκός να είναι καλύτερος, αλλά σαν ομάδα, η ισπανική ομάδα φέτος έχει κάνει μια καταπληκτική σεζόν και συνολικά ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Να ακούσουμε τον Αταμά.
1: Coach, it wasn't the result you wanted, but
2: δεν ήταν το αποτέλεσμα που σίγουρα θέλατε,
1: an amazing series that
2: αλλά ήταν μια φανταστική σειρά αυτή απέναντι στη Βαλένθια. Αρχικά θα ήθελα να σας χαρώ την Βαλένθια. Είχαν μια εξαιρετική χρονιά. Γύρισαν τη σειρά από 0-2 υπέρ του. Τελειώσαν με 3 νίκες και πήραν το ιστορικό Final Four. Εμείς δεν ξέρω γιατί παίξαμε έτσι, είχαμε στρες. Χάσαμε τα παιχνίδια στην έδρα μας στην Αθήνα. Η Βαλένθια έδειξε πολύ μεγάλο χαρακτήρα. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα comeback. Χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια και δώσαμε την ευκαιρία στην Βαλένθια να κρατήσει τη διαφορά και να παραμείνει μπροστά. Χάσαμε αυτό το εισιτήριο στο Final Four.
0: Αυτά λοιπόν δηλώσε μετά το τέλος του αγώνα, μετά στη συνέντευξη τύπου μίλησε πάλι για τη διαιτησία. Μονίμως φέτος νομίζω ότι έχει παραγίνει αυτό με το προπονητή του Παναθηναϊκού, να τα χρεώνει όλα στην διαιτησία και να μην αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που το αναλογεί στην αποτυχία του Παναθηναϊκού, γιατί μιλάμε ότι η ομάδα με το ακριβότερο budget, με το Final Four στην έδρα της, έκανε αυτή την πολύ άσχημη σεζόν και θα έχει ρόλο θεατή στο Final Four. Επίσης να πούμε ότι στη συνέντευξη τύπου που έγινε, ο Εργίνα Ταμάν, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, και στάθηκε στο γεγονός ότι η Βαλένθια είχε βοήθεια από την διαιτησία και μάλιστα εκτίμησε ότι αν την παίζει τη διαιτησία και στο Final Four θα το σηκώσει. Όταν ρωτήθηκε αν ισχύει ότι αν χάσει από το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, το ελληνικό πρωτάθλημα, θα αποχωρήσει, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν απάντησε. Απλώς είπε ευχαριστώ, αντίο σας, σηκώθηκε και έφυγε ο Εργίν Αταμάν. Ήδη υπάρχει μια μεταγραφολογία, μάλλον προπονητολογία, μετά την

ήττα του Παναθηναϊκού και τον αποκλεισμό του από το Final Four, και ακούγονται τα πρώτα ονόματα, ονόματα που είχαν ακουστεί ξανά, όπως του Μπράντοβιτς, του Ιτούδη και του Γιάννη Σφερόπουλου. Είναι τα ονόματα που

0: Σήμερα είχαμε την Media Day του Ολυμπιακού, του Μπασχετικού Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαντζόκας μίλησε για το Final Four, όπου ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να σηκώσει μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού το τρόπαιο, και σχολίασε και την απουσία του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Γιώργος Μπαντζόκας.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, το ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι.
2: Coach, παίζει κάποιο ρόλο το ότι είναι στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο, ή κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας σε αυτή την περίπτωση?
1: Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως λένε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των οπαδών του Ολυμπιακού, ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Δεν στράβω στη συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four, για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς, έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι, αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες, και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι, αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πώς θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τις συνήθως οι δημοσιογράφοι, για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε αυτό, να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς. Όχι, δεν έχει. Εγώ μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3. Πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα μίντια, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τη γράφεται δεξιά-αριστερά. Και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό. Είμαι πολύ απρόσιτο στο να δώσει μου. Ήδη κάποιοι μου λέω, έχετε 0% πιθανότητες. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουν την παραμικρή πρόσβαση τους ή άλλους, οπότε. Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν το Κάουνας, σαν το Βελιγράδι που ήταν τέτοια μαζικότητα στον κόσμο δεν υπήρχε, στο Αμπου Ντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι, θυμίζω, στο Τελαβίβ, ο Ολυμπιακός παντού έχει, κουβαλάει αυτό το μέγεθος ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξει και για αυτούς.
3: Δεν μπορούσατε να αποφύγετε αυτή την ερώτηση,
1: δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον στα social media, όπως λέτε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου μέσα σε αυτό το πράγμα. Και πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι

0: μπλοκάρει ο αθλητισμός, δεν είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό και δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
1: Μάλιστα, αυτά δήλωσε πριν από λίγο ώρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του Final Four. 22 Μαΐου, 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, και 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τελικός πάλι στο ΟΑΚΑ, 24 Μαΐου, 9 το βράδυ, για να μάθουμε αν το κύπελο μείνει στην Ελλάδα ή αν θα πάει στην Τουρκία ή στην Ισπανία. Θα το ξέρουμε το βράδυ της 24ης Μαΐου. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το χώρο του ποδοσφαίρου. Υπάρχει μια καταγγελία που έκαναν μέσω του δικηγόρου ο Γιώργου Παναγόπουλου τρεις πρώην ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, ανάμεσα τους είναι και ο Χρήστος Μπούρμπος, ο Ματίας Βερών και ο Αλέξης Πέρογαβράκης, ζητώντας από την ΕΠΟ να ασκηθεί έφεση γιατί δόθηκε άδεια από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότηση στον ΟΦΗ και για την Super League και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και μάλιστα απειλούν ότι αν δεν πάρουν πίσω την άδεια θα καταγγείλουν την ΕΠΟ, τον πρόεδρό της και το τμήμα αδειοδότησης και την ΠΑΕΟΦΗ στην UEFA. Ζητάει χαρακτηριστικά να γίνει δεκτό το αίτημα, να χορηγηθεί το σχετικό της απόφασης της πρωτοβάθμιας του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης της ΕΠΟ για τον ΟΦΗ και να ασκήσετε για λογαριασμό μας έφεση ενώπιον του οργάνου εφέσεων αδειοδότησης της ΕΠΟ και να ζητήσετε την εξαφάνιση της απόφασης του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης και την μη αδειοδότηση της ΠΑΕΟΦΗ σε εκτέλεση των αμετάκλητων αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου, είναι η υπόφαση Μπούρμπο, και του ΚΑΣ. Επιμένει ο γνωστός δικηγόρος για τους πρώην παίκτες του ΟΦΗ, για να δούμε αν έχει κάποια έτσι εξέλιξη αυτή η υπόθεση ή αν θα πέσει στο κενό όπως όλες οι προηγούμενες προσπάθειες. Ο Νίκος Νιόπλιας φαίνεται ότι θα είναι ο νέος τεχνικός των Χανίων. Υπάρχει σήμερα ένα

δημοσίευμα σε χανιώτικο site, το sportcaster.gr, που αναφέρει ότι υπάρχει συμφωνία των δύο πλευρών, των Χανίων και του Νίκου Νιόπλια, και μάλιστα πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Στα Χανιά βρίσκονται έτσι οι γούντες διοικητικά της κατάστασης Κύπριοι επιχειρηματίες, και έχουν έρθει σε επαφή με τον Νίκο Νιόπλια και φαίνεται ότι με το πλάνο τους έπεισαν τον έμπειρο τεχνικό να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας των Χανίων, παρότι αυτή είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Νιόπλιας φαίνεται να πίστηκε απόλυτα από την διοίκηση των Χανίων, η οποία του παρουσίασε ένα οργανωμένο πλάνο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο project για το χτίσιμο μιας ανταγωνιστικής ομάδας με ισχυρές προοπτικές και ξεκάθαρο αγωνιστικό όραμα. Μάλιστα, την Κυριακή η ΠΑΕ Χανιά έχει παραθέσει ένα γεύμα και σε δημοσιογράφους, και δεν αποκλείεται έτσι μέχρι την Κυριακή να ανακοινωθεί η συνεργασία με τον Νίκο Νιόπλια. Θα είναι σίγουρα μια πολύ καλή κίνηση από την ομάδα των Χανίων, και αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, το οποίο θα έχει ομάδες όπως ο Εργοτήλης στα Χανιά, ο ΠΟΑ, ο Γιούχτας, από το Ηράκλειο θα είναι ακόμη η Χερσόνησος και ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Ένα πρωτάθλημα με παγκρίτιο ενδιαφέρον που θα τραβήξει τα βλέμματα περισσότερο από τα προηγούμενα πρωταθλήματα, όπου οι περισσότερες ομάδες ήταν από την Αθήνα. Στο τοπικό ποδόσφαιρο έχουμε την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας. Μας τα σχολίαζε και χθες ο καλός συνάδελφος ο Αλέξης Χριστινάκης ότι οι μοίρες τελικά δεν θα αξιοποιήσουν ότι πήραν στο γήπεδο την άνοδο στην Α1 και θα παραμείνουν στην Α2, οπότε και ο έκτος θα παίξει στην Α1, οπότε υπάρχει ενδιαφέρον για το παιχνίδι της Τηλίσου και της Φεστού. Να πούμε το πρόγραμμα των αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, και είναι οι αναμετρήσεις στο γήπεδο Μυρών Μοίρες Άγιος Ιωάννης, στα Καλέσα Μαραθώνα Ζάρος, στο γήπεδο Σκουρέλου Πόη Αστέρας Μητιάς, στο Ατσαλένιο Πόα Β' Νέος Ηρόδοτος, στο γήπεδο Τηλίσου Τήλισος Θέρισος, στο γήπεδο Δαμάστα Κόρακας και στο γήπεδο Θραψανού Όφαρα Αρκαλοχωρίου Φεστός. Πρωταθλητής ο Νέος Ηρόδοτος, δεύτερος ο Φαρκαλοχωρίου, τρίτη θέση για μοίρες, οι οποίες δεν θα ανέβουν τελικά, δεν θέλουν να παίξουν στην Α1, τέταρτος ο Ζαρός, πέμπτος ο ΠΟΑ Β, αυτές οι ομάδες ανεβαίνουν, και την έκτη θέση διεκδικούν η Τήλισος με 41 βαθμούς και η Φεστός με 40.

πάμε στο διεθνή χώρο να πούμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο μια είδηση και μάλλον θεωρείται έκπληξη το γεγονός ότι η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΟΦΗ δεν πήρε άδεια για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής των γυναικών. Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης της ΕΠΟ και ο ΟΦΗ είναι μία από τις λίγες ομάδες. Οι άλλες ομάδες έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία και επίσης από αυτές που παρέμειναν είναι η νέες ατρομή του που δεν πήραν άδεια. Και τι σημαίνει αυτό? Έχει δικαίωμα κάθε ομάδα που δεν πήρε άδεια να ασκήσει έφεση εντός τριών εργάσιμων ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι την προσεχή Τρίτη. Αν η έφεση γίνει δεκτή, τότε θα πάρει άδεια ΟΦΗ. Αν δεν γίνει δεκτή, τότε υπάρχει πρόστιμο, χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση τριών βαθμών από το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών. Στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ συνεχίζεται ο σχεδιασμός. Παρελθόν αποτελεί από την ομάδα ο 26χρονος λίμπερο, ο Σωτήρης Συναδεινός. Χθες την αρχή της αποχωρήσης άνοιξε ο Άγγελος Σταθέλος και σήμερα ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Σωτήρη Συναδεινό. Πάμε στον διεθνή χώρο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Αγγλία είχαμε χθες το εξαναβολής παιχνίδι της Manchester City με την Crystal Palace. Η City κέρδισε 3-0 την Palace, την Crystal Palace, και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Arsenal. Απομένουν 2 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του αγγλικού πρωταθλήματος. 79 βαθμούς έχει

και η Arsenal, 77 η City, Manchester City, και ακολουθεί η United με 65, Liverpool με 59 και η Aston Villa με, επίσης με 59 βαθμούς. Στην La Liga, στην Ισπανία, η πρωταθλήτρια Μπαρσελόνα γνώρισε μια ήττα ανωδίνη τελείως, εκτός έδρας χθες από την Αλαβές με 1-0, και το παράδοξο είναι ότι δεν πέτυχε γκολ, έτσι, συνήθως σκοράρει η Μπαρσελόνα στα παιχνίδια της και μάλιστα πετυχαίνει πολλά γκολ, έχει φτάσει ήδη τα 91. Δεν έγινε αυτό και ήρθε αυτή η ήττα από την Αλαβές με 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες για την 36η αγωνιστική στην La Liga, είχαμε πολύ σημαντική νίκη για τη Σεβίλη εκτός έδρας επί της Βιγιαρεάλ με 3-2, Χετάφε Μαγιόρκα 3-1 και Εσπανιόλ Μπιλμπάου 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με 3 παιχνίδια. Στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνου, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Στη Γαλλία έχουμε και εκεί πρωταθλητή, είναι η Paris Saint-Germain, η οποία κέρδισε στο ντέρμπι κορυφής που έγινε χθες, εξαναβολής παιχνίδι, την Lens με 2-0, και μια αγωνιστική πριν από το τέλος ξέφυγε 9 βαθμούς από τη Lens και μαθηματικά πήρε τον τίτλο. Ο πολύ φορμαρισμένος Γκβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ στο 29 και ο Εμπαγέ στο 93 έκανε το 2-0 για την Παρί, η οποία πήρε τον τίτλο και πλέον κοιτάζει τον τελικό του Champions League με την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε χθες, εξαναβολή για το γαλλικό πρωτάθλημα, είχαμε την νίκη της Στρασμπούρ στην έδρα της Μπρέστ με 2-1, στη βαθμολογία Παρί πρώτη με 76, Λανς 67, Λίλ 61, Λιόν 60, Ρεν 59, Μαρσέι 56 και 7η Μονακό με 54 βαθμούς. Έτσι είναι η κατάσταση. Στην Ιταλία είχαμε χθες τον τελικό του κυπέλου Ιταλίας με την Ίντερ να κατακτά το κύπελο. Η Ίντερ, η οποία κατέκτησε το 10ο κύπελο στην ιστορία της, κέρδισε τη Λάτσιο στο Ολύμπικο με 2-0 και πήρε το τρόπαιο. Άνοιξε το σκορ με τον Μάρουσιτς με αυτό γκολ στο 14 και ο Μαρτίνες, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ένα ακόμη γκολ στο 35, έκανε το τελικό 2-0, με το οποίο κατέκτησε το κύπελο Ιταλίας για 10η φορά στην ιστορία της η ομάδα της Ίντερ. Μένουμε στον διεθνή χώρο, να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις από το ξένο χώρο, ειδήσεις που έχουν να κάνουν βέβαια και με το μέλλον κάποιων προπονητών τη νέα περίοδο. Στη Λίβερπουλ η χρονιά δεν πήγε όπως θα ήθελαν, η ομάδα αποκλείστηκε από το Champions League, έμεινε εκτός πρωταθλήματος πολύ νωρίς. Ακούστηκαν πολλά για το αν θα συνεχίσει στην ομάδα ο προπονητής της, ο Σλότ. Ο ίδιος πάντως είναι αισιόδοξος ότι θα βρίσκεται και την νέα περίοδο στην ομάδα. Είπε ότι έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι θα είμαι προπονητής της Λίβερπουλ την επόμενη σεζόν. Τα πλάνα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο έχουν φτιαχτεί, οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση και τους νέους παίκτες συνεχίζονται και εγώ περιλαμβάνομαι σε αυτές, δήλωσε ο Σλότ, που εκτιμά ότι θα είναι προπονητής της ομάδας και την νέα αγωνιστική περίοδο. Στη Σκωτία είναι συγκλονιστικό, θα είναι συγκλονιστικό το φινάλε του πρωταθλήματος, καθώς την τελευταία αγωνιστική η Celtic
υποδέχεται.

ακούτε την Hearts, η οποία είναι ευχάριστη έκπληξη του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Θα μπορούσε να κατακτήσει και χθες τον τίτλο αν δεν κέρδιζε η Celtic, η οποία πέτυχε μία νίκη πραγματικά έτσι συγκλονιστική στο φινάλε, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι, το ντέρμπι κορυφής της τελευταίας αγωνιστικής στη Σκωτία, μετά τη χθεσινή νίκη που πέτυχε η Celtic επί της Motherwell εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ισόπαλο μέχρι το 99, όταν με πέναλτι η Celtic πήρε τη νίκη. Έτσι τώρα στην βαθμολογία η Hearts είναι πρώτη με 80 βαθμούς, η Celtic έχει 79, και τελευταία αγωνιστική η Celtic υποδέχεται τη Hearts, παιχνίδι που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 2:30 το μεσημέρι, και θα κρίνει τον τίτλο στην Σκωτία, με τη Hearts να παίζει για δύο αποτελέσματα, ισοπαλία και νίκη, και τη Celtic μόνο για νίκη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε στο Ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα τηλεδιδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς, ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη, και στις 10 το βράδυ η εκπομπή του Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η σημερινή αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στις Μαλάδες σε παλιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Καμία ελλειμμένη απόφαση για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Σε κατάσταση αναβρασμού βρίσκεται ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, μετά την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ακυρώσει βιολογικά προγράμματα συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ΕΚΑΒ της Κρήτης με τους εργαζόμενους να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία στο νησί. Η υπηρεσία αντιμετωπίζει συσσωρευμένα προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο της, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, Νίκο Καλογιαννάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης τουρίστρια στην περιοχή του χωριού Βαντέ στο Δήμο Χανίων μετά τον εγκλωβισμό της σε δύσβατο σημείο στο Φαράγγι Κυκλάμινου. Νέους στριγμούς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου προκαλεί κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών που εξαπέλυσαν δρυμύτατη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και θέτουν ευθέως τις βάσεις για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα στον χώρο της κεντροδεξιάς. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στην πρόγνωση του καιρού, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπου συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Αρκεί να μείνετε μαζί μας.

Με ένα αγαπημένο τραγούδι ξεκίνησε η εκπομπή μας αυτό το απόγευμα ο Γιάννης Κότσιρας και εμείς, που με ένα παράξενο τρόπο καταφέραμε και εμπλεχτήκαμε στα δικά του δίχτυα, στα ίδια δίχτυα, και νομίζω πως αυτό ταιριάζει με αυτό που ζούμε κάθε απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη, καθώς μπλεκόμαστε με ένα μαγικό τρόπο στα δίχτυα της μουσικής. Αυτό θα κάνουμε και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί.

τραγούδι που πραγματικά μοιάζει με κύμα νομίζω εφορίας και όμορφης μουσικής. Η Χαρούλα Αλεξίου που έχει πάντα τον δικό της ξεχωριστό τρόπο να ερμηνεύει τα τραγούδια και να μας καθυλώνει πραγματικά κάθε φορά. Πάμε τώρα μαζί να δούμε τα πρώτα θέματα στο ecrete.gr. Βράζει Κρήτη για το μπλόκο στα βιολογικά προγράμματα. Στον αέρα, επενδύσεις και ενισχύσεις. Ηράκλειο οργεί και πάλι στις Μαλάδες μετά την αυτοψία για τη δομή μεταναστών. ΕΚΑΒ Κρήτης, γυρασμένος στόλος ελλείψης και η ανάγκη για ελικόπτερο. Ηράκλειο βροχή τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου σε καταστήματα εστίασης. Ακόμη στην επικαιρότητα, νοσοκομείο της Κρήτης στην κορφή με την καλύτερη βαθμολογία από τους πολίτες. Και τέλος, ΒΟΑΚ έργα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια Καλύβες.

Ένα τραγούδι από αυτά που εκφράζουν την πραγματικότητα, αυτό που ζούμε πολλές φορές. Όλοι έχουμε αναρωτηθεί τι λάθος είναι αυτό που τελικά κάνουμε. Και βέβαια το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι πως πολλές φορές όταν βρούμε και ανακαλύψουμε τα λάθη μας, τότε αυτόματα αμέσως μετά έρχονται και οι λύσεις. Είναι καλό να έχεις την αυτογνωσία και τη δυνατότητα να εντοπίσεις τα λάθη σου και τελικά το πιο σημαντικό είναι να καταφέρεις το τέλος και να τα διορθώσεις.

συγκρότημα που μέσα στη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 κατάφερε και έκανε κάποια τραγούδια επιτυχίες. Εμείς ακούσαμε ένα από αυτά. Αυτή που μόλις φέραμε στην τροφιά μας ήταν το συγκρότημα Εκείνος και Εκείνος και το πολύ όμορφο τραγούδι «Τα Λόγια Κομμάτια», που βέβαια το έχουμε ακούσει και μια νεότερη εκτέλεση αρκετά χρόνια μετά από το Σταν. Εμείς που μένουμε για λίγο ακόμη στα συγκροτήματα και αυτή τη φορά θα φέρουμε μαζί μας τους απέναντι. Θα τους βάλουμε απέναντι και θα βάλουμε στην συντροφιά μας το μπουζούκι. Τι σου κάνα και πίνεις, ένα πολύ όμορφο παλιό λαϊκό τραγούδι σε μια νεότερη.

Δίνει τρεις μπάσεις, πραγματικά χαρακτηριστική η φωνή του και η ερμηνεία του σε αρκετά τραγούδια. «Τι τα θέλεις» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε και εμείς που σιγά σιγά έχουμε ξεκινήσει το μέτρημα, μιας και πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις και στις 5:30. Θα το κάνουμε με ένα τραγούδι από την Ατάσα Μποφίλιου. Είπαμε, έχουμε ξεκινήσει το μέτρημα εμείς και αυτή πολύ πολύ απλά το ολοκληρώνει.

0: εθνική λυρική σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Έτσι λοιπόν, με ανεβασμένη διάθεση και με ένα μαντολίνο ήρθαμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής μας, απόγευμα Πέμπτης, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 η μουσική από την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο είναι η δικιά μας συντροφιά. Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς και αυτό το απόγευμα είναι να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 7.

ένα τραγούδι από αυτά που μπορείς όχι μόνο να τα ακούσεις, αλλά μπορείς και να τα χορέψεις. Μια διασκευή ενός ξένου τραγουδιού με ελληνικό στίχο. Ο Πάνος Μουζουράκης μας φιλά ακόμη για μία ακόμη φορά με ένα τραγούδι που νομίζω πως είναι αρκετοί αυτοί που το αγάπησαν όταν το άκουσαν για πρώτη φορά, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην ξένη του εκτέλεση. Πάμε τώρα να φέρουμε στη συντροφιά μας ένα τραγούδι που το γνωρίσαμε μέσα από μια τηλεοπτική σειρά. Είναι μόδα νομίζω τα τελευταία χρόνια οι τηλεοπτικές σειρές να κάνουν, να έχουν και ένα τραγούδι σαν θέμα τους, όπως γινόταν παλιότερα με τις ταινίες. Από τον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60 μέχρι και σήμερα αυτό συμβαίνει στο σινεμά και τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλιότερα, συμβαίνει και στην τηλεόραση. Το μουσικό θέμα λοιπόν από τηλεοπτική σειρά «Το κόκκινο ποτάμι» θα μας τραγουδήσει τώρα η Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Πάμε τώρα να δούμε ένα από τα πρώτα θέματα του ecrete.gr, ένα θέμα που νομίζω πως απασχολεί αρκετό κόσμο, και βέβαια αυτό το θέμα δεν είναι τίποτα άλλο από το μπλόκο που έχουμε στα βιολογικά προγράμματα στην Κρήτη, καθώς βράζει Κρήτη για τον μπλόκο στα βιολογικά προγράμματα στον αέρα επενδύσεις και ενισχύσεις. Στα Κάγκελα βρίσκονται κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στην Κρήτη μετά την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να βάλει φρένο στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας, ακυρώνοντας δράσεις συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αντιδράσεις στον πρωτογενή τομέα είναι έντονες, με ανθρώπους του κλάδου να κάνουν λόγο για ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα σε επαγγελματίες που ήδη δοκιμάζουν τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά των κτηνοτρόφων το κλίμα είναι εκρηκτικό. Όπως σχολιάζουν εκπρόσωποι του κλάδου, η εξέλιξη λίγο πολύ ήταν αναμενόμενη την ίδια ώρα, όμως υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που επένδυσαν σημαντικά ποσά στα βιολογικά προγράμματα, προχώρησαν σε αγορές, σχεδιασμούς και επαγγελματικές κινήσεις υπολογίζοντας τις συγκεκριμένες ενισχύσεις και τώρα βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου, προς τα τέλη του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση του κλάδου, όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις αλλά και οι επόμενες κινήσεις των κτηνοτρόφων, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και κλιμάκωση των αντιδράσεων. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια και στο χώρο της μελισσοκομείας. Μελισσοκόμοι της Κρήτης σημειώνουν ότι το θέμα αναμένεται να τεθεί άμεσα σε επίπεδο ομοσπονδίας, με τον κλάδο να παρακολουθεί μια ανησυχία τις εξελίξεις. Όπως λένε, το περιμέναμε, ωστόσο τονίζουν πως πολλοί επαγγελματίες έχουν ήδη επενδύσει χρήματα και χρόνο, βλέποντας τώρα τις προσδοκίες τους να καταραίουν. Ένα σημαντικό νομίζω θέμα για την Κρήτη αυτό. Μάλιστα, στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Προάκτερ Νίκος Μπουνάκης, ο οποίος χαρακτήρισε πρωτάκουστο να καταργείται πρόγραμμα βιολογικών ενισχύσεων, κάνοντας λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις, πληρωμές και συνολική αποδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα. Όπως ανέφερε, μόνο την περασμένη χρονιά χάθηκαν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ από επενδυτικά προγράμματα και άμεσες ενισχύσεις που σχετίζονται με οικολογικά σχήματα.

0: Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, αυτό που μόλις ακούσαμε, το συγκρότημα των Ingles και το Hotel California. Ένα τραγούδι που μεταδίδεται αρκετά συχνά από την εκπομπή μας εδώ τα απογεύματα στο Ράδιο Κρήτη. Αφήνουμε τη διεθνή μουσική σκηνή, θα επιστρέψουμε όμως, μην ανησυχείτε αν σας αρέσουν τα τραγούδια από τον κόσμο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και πάμε να συνεχίσουμε. Μαύρα τα μαντάτα, η σερενάτα και ένα αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν σε μια νεότερη, πιο όμορφη νομίζω και πιο ρυθμική εκτέλεση.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τά...

0: ένα τραγούδι που, όπως και να το κάνουμε, μας ταιριάζει σαν λαός. Έχουμε ένα τρόπο και τα κάνουμε πάντα σαλάτα. Ευτυχώς βέβαια έχουμε και ένα άλλο τρόπο που, όπως και να τα κάνουμε, στο τέλος καταφέρνουμε και τα συμμαζεύουμε και τα διορθώνουμε. Έτσι τουλάχιστον νομίζουμε και έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, είναι η άποψή μου πολλές φορές. Πάμε όμως σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να φτάσουμε στις 6 στους τίτλους των ειδήσεων με τον Κωστή Μαραβέγια που κάνει μια διαπίστωση πως το καλοκαίρι έφυγε. Και όχι μόνο την κάνει, αλλά την τραγουδά και όλας μαζί μας.
1: Το καλοκαίρι.

0: είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μαρτύριο για τους οδηγούς του Ηρακλείου, οι εργασίες αντικατάστασης αγωγών σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Οι εργασίες στο ρεύμα νόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας αναμένεται να ολοκληρωθούν γύρω στις 18 Μαΐου. Ωστόσο, το συνολικό υποέργο στην ευρύτερη περιοχή έχει ορίζοντα υλοποίησης τους 3 μήνες. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στον Εσταυρωμένο, όταν 3 οχήματα συγκρούστηκαν πάνω στα φανάρια, προκαλώντας ουρές και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν χρειάστηκε η επέμβαση του ΕΚΑΒ. Σημαντική ανάσα φέρνει η επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης στην υπηρεσία δόμησης της Ιτίας, ξεμπλοκάροντας τις διαδικασίες για την έκδοση εκατοντάδων οικοδομικών αδειών στην περιοχή, όπως επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης. Κλειστό παραμένει το φαράγγι της Αμαριάς λόγω εργασιών συντήρησης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες της Αγίας Ρουμέλης και των Χανίων. Επίσημα στον αέρα βρίσκεται ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Η δημόσια ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση 19 κενών καταστημάτων θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Ιουνίου στο Δημαρχείο των Χανίων. Σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο ζήτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς το ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος που περιείχε εκρηκτικά έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σφίγγει ο κλαιός γύρω από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με ένα σαρωτικό κύμεσο κομματικής αμφισβήτησης και κορυφαίων παρετήσεων. Νωρίτερα, την παρέτησή του υπέβαλε ο Wes Streeting από τη θέση του Υπουργού Υγείας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Λευτέρης Ψωμάς.

Λίγο μετά τις 6 στο δεύτερο πλέον μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε απόγευμα Πέμπτη, σε ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί μουσικά στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα τα πιο όμορφα τραγούδια, οι πιο όμορφες μουσικές και οι πιο ξεχωριστοί στίχοι μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτή λοιπόν έχει τον κόσμο της και εμείς έχουμε με τη σειρά μας τον κόσμο όλο. Και πάμε τώρα στο ikriti.gr να διαβάσουμε μία ακόμη είδηση, να αναφερθούμε σε μία ακόμη είδηση από αυτές που βρίσκονται στην αρχική σελίδα. Στα πρώτα θέματα, Ηράκλειο οργή και πάλι στις Μαλάδες μετά την αυτοψία για τη δομή μεταναστών. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στις Μαλάδες η σημερινή αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και ασύλουσε παλιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ένας από τους χώρους που εξετάζεται για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Η παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή έγινε γρήγορα αντιληφθή από κατοίκους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο χωροθέτησης δομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικράτησε μεγάλη ένταση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Πάνω στην αυτοψία ήταν και ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβαλάς, ο οποίος συνόδευσε το κλιμάκιο κατά την επίσκεψη στο χώρο. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο κύριος Γαβαλάς επιβεβαίωσε την επίσκεψη, σημειώντας ότι το Υπουργικό Κλιμάκιο εξετάζει και άλλες πιθανές τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση, ούτε υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις. Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, την τοπική κοινωνία επικρατεί έντονη αναστάτωση, καθώς κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση προχωρά σε διερευνητικές κινήσεις, αγνοώντας το ξεκάθαρο μήνυμα που έχει ήδη σταλεί τόσο από τους τοπικούς φορείς, όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο έχει ταχθεί ομόφωνα απέναντι στη δημιουργία δομής στην περιοχή. Οι κάτοικοι Μαλάδων, Φινκιάς, οι οποίοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους,

τηλεπολογητικό αλλά και με ερμηνεία που δηλώνει πως όλα αυτά που είπε στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Σωκράτης Μάλαρμας είναι αλήθεια. Τα είπε όλα, εμείς τον ακούσαμε και συνεχίζουμε προσπαθώντας για τα επόμενα λεπτά να πάρουμε μαθήματα αισιοδοξίας. Είναι κάτι που νομίζω πως το χρειαζόμαστε και πάντα θα το χρειαζόμαστε, πάντα θα θέλουμε να νιώθουμε καλύτερα, πάντα θα θέλουμε τα πράγματα να πηγαίνουν προς το καλό. Τα καλύτερα λοιπόν θα έρθουν, αυτό θα μας πει η Χαρούλα Αλεξίου, και εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο από το να συμφωνήσουμε μαζί της. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι είναι κοντά και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, είναι και η εποχή που μας ταιριάζει ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, το νησί μας. Ο καιρός που δείχνει ότι καλυτερεύει, η θερμοκρασία που κάθε μέρα έτσι κάνει και ένα μικρό βηματάκι για να πλησιάσει τους 30 βαθμούς, να μας αποδείξει ότι το καλοκαίρι πλησιάσει και μπορούμε να κάνουμε σχέδια και όνειρα για όλα αυτά που θα συμβούν στο μέλλον να είναι καλύτερα.

τα καλύτερα λοιπόν που κάποια στιγμή θα έρθουν. Δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό. Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Όταν νιώσει κάποιος ότι έχει φτάσει στο τέλος, στον πάτο όπως λένε κάποιοι, τα καλύτερα δεν γίνεται παρά να έρθουν. Εμείς που νιώθουμε καλά, νιώθουμε ότι ζούμε τα καλύτερα, ελπίζουμε το ίδιο να συμβαίνει και με εσάς. Και αν δεν νιώθετε έτσι, μπορείτε να μείνετε εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη, γιατί η μουσική από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής μας θα είναι πραγματικά πολύ όμορφη και θα έχει τον τρόπο να σας δείξει και να σας αποδείξει πως τα καλύτερα είναι αυτά που θα έρθουν στο μέλλον.

Γιάννης Κότσιρας είναι το δεύτερο δικό του τραγούδι που ακούμε στην εκπομπή μας σήμερα. Ένα τραγούδι από αυτά που πραγματικά έχουν γράψει ιστορία και μπορούν και αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι κι αλλιώς ένας άγγελος θα είναι φύλακας άγγελος μέσα στο χρόνο και ένας άνθρωπος θα θέλαμε ο καθένας με το δικό του τρόπο να είναι ο δικός του φύλακας άγγελος μέσα στην πορεία της ζωής του. Πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις και στις 6:30 με ένα άρωμα. Άρωμα Κρήτης εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

λίγο μετά τις 6.30. Εδώ είναι το ταξίδι. Εδώ είμαστε κι εμείς ένα ακόμη απόγευμα στο Ράδιο Κρήτη, συντροφιά με όλους εσάς. Απόγευμα Πέμπτης, ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια θα είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και θα είναι μια πραγματικά υπέροχη συντροφιά, αρκεί να μείνετε

Και ξέρω πως το Σαββατοκύριακο είναι κοντά και νομίζω πως αν ο καιρός συνεχίζει να είναι έτσι καλός, κάποιοι τολμηροί θα δοκιμάσουν το πρώτο τους μπάνιο. Βέβαια με το θερμόμετρο να πλησιάζει τους 30 βαθμούς, δεν ξέρω πόσο τολμηροί μπορούμε να νιώσουμε. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι είναι εδώ. Νομίζω πως αυτό το Σαββατοκύριακο αρκετός κόσμος θα βρεθεί στις παραλίες. Βέβαια εμείς οι Έλληνες κατά παράδοση γεμίζουμε τις παραλίες όταν τελειώσουν τα σχολεία, μιας και ουσιαστικά οι μικροί και τα παιδιά μας γενικώς είναι αυτοί που μας οθούν και μας πρόχουν να βρεθούμε στη θάλασσα μέσα στο καλοκαίρι. Όπως και να έχει πάντως, εμείς συνεχίζουμε μουσικά και πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας συντροφιά μας την Ελεονόρα Ζουγανέλη με ένα τραγούδι που το είχαμε ακούσει πριν από αρκετά χρόνια σε πρώτη εκτέλεση από την Κωνσταντίνα, «Σαν τριαντάφυλλο».

υπάρχει μια παράδοση που λέει πως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας κάθε απόγευμα φιλάμε, κρατάμε τα καλύτερα τραγούδια και νομίζω πως αυτό κάνουμε και αυτό το απόγευμα. Το απόγευμα της Πέμπτης έμειναν λιγότερα από 15 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, οπότε καλό θα ήταν να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, γιατί όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, τα καλύτερα ακολουθούν.

τέλος η αρχή, και εμείς που σιγά σιγά νομίζω πως φτάνουμε στο τέλος. Έχει περάσει αρκετή ώρα, περίπου 2 ώρες από τότε που ήταν η αρχή της εκπομπής, οπότε σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 7 και στο τέλος και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για 2 ώρες περίπου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμπάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά η Πόπη και ο Στεράκη θα είναι κοντά σας με πολλές ξεχωριστές μουσικές επιλογές και θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9. Από μας πολλές πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό απόγευμα. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς 450 μεταναστών από το Ηράκλειο με τελικό προορισμό την κλειστή ελεγχόμενη δομή στην ΚΟ με σκοπό την άμεση αποσυμφόρηση των προσωρινών χώρων φύλαξης. Στο θέμα της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε πως δεν εξετάζεται ως πιθανός χώρος η περιοχή των Μαλάδων παρά τη σημερινή αυτοψία. Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα παρουσιάζει το ΕΚΑΒ Κρήτη σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων Νίκο Καλογιαννάκη. Ελλείψεις σε προσωπικό, συνταξιοδοτήσεις αλλά και γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την έγκαιρη παροχή πρώτων βοηθειών στο νησί. Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου σε ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και σε πελάτες στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Κακόπετρου στα Χανιά, όταν ένα γιο ταχύ εξετράπει της πορείας του και ανετράπει, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δύο άτομα. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική υπηρεσία και τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε αναβρασμό βρίσκεται η γαλάζια παράταξη παραμονές του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με το Μαξίμου να αντιδρά έντονα στην επιστολή βόμβα που έριξαν 10 πρώην υπουργοί και στελέχη του κόμματος. Αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη, προδιαγράφει συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών.

Τα αθλητικά. Ο Νίκος Νόπλιας αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Χανίων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της ομάδας. Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη δεν πειράζει από την ΕΠΟ για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, ωστόσο έχει δικαίωμα έφεσης εντός τριών εργάσιμων ημερών. Στην πρόγνωση του καιρού, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.

καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Και απόψε θα αφήσουμε την επιφάνεια και θα βουτήξουμε στα βαθιά της ανθρώπινης φύσης, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές έχουν νόημα. Θα μιλήσουμε για τις εσωτερικές μας μάχες, για την ομορφιά του να είσαι ευάλωτος και για όλα εκείνα που μας κάνουν πραγματικά ζωντανούς. Μείνετε εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη, σε αυτή την ραδιοφωνική μας όαση.

Προσπαθούμε να ελέγξουμε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, λες, και η ασφάλεια είναι το μοναδικό μας ζητούμενο. Όμως οι πιο όμορφες στιγμές μας είναι συνήθως εκείνες που δεν είχαμε προγραμματίσει. Μια τυχαία συνάντηση, μια αυθόρμητη απόφαση, ένα λάθος που μας οδήγησε σε ένα νέο μονοπάτι. Το απρόβλεπτο είναι η ανάσα της ζωής που μας υπενθυμίζει πως δεν είμαστε μηχανές. Αν όλα ήταν προκαθορισμένα, η έκπληξη και η μαγεία θα χάνονταν οριστικά. Η αληθινή περιπέτεια ξεκινά εκεί που τελειώνει το πρόγραμμά μας. Μάθετε λοιπόν να εμπιστεύεστε το άγνωστο και να του αφήνετε χώρο να σας εκπλήξει. Η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει, ενώ εμείς κάνουμε άλλα σχέδια.

Σε μια κοινωνία που αποθεώνει την επιτυχία, η αποτυχία αντιμετωπίζεται ως στίγμα που πρέπει να κρύψουμε. Και όμως η αποτυχία είναι ο πιο αυστηρός αλλά και ο πιο δίκαιος δάσκαλος που θα έχουμε ποτέ. Μας διδάσκει τα όρια μας, μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε και μας κάνει πιο ανθεκτικούς. Κανένας σπουδαίος άνθρωπος δεν έφτασε στην κορυφή χωρίς να έχει παραπατήσει πολλές φορές τη διαδρομή. Το λάθος δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας, αλλά ένα απαραίτητο συστατικό της. Μας απογυμνώνει από την έπαρση και μας επιστρέφει στην ουσία της προσπάθειας. Μη φοβάστε λοιπόν να πέσετε, αρκεί να έχετε τη διάθεση να σηκωθείτε με περισσότερη γνώση. Κάθε όχι της ζωής μας, μας προετοιμάζει για το μεγάλο ναι.

Η πληθώρα φέρνει την ευτυχία. Στην πραγματικότητα η πληρότητα κρύβεται στην αφαίρεση και όχι στην πρόσθεση. Η απλότητα είναι η απόλυτη μορφή πολυπλοκότητας, όπως έλεγε και ο Νταβίντσι. Όσο λιγότερα περιτά κουβαλάμε, τόσο περισσότερο χώρο έχουμε για τα ουσιώδη. Μία καθαρή σκέψη, ένα ήσυχο δωμάτιο, μια ειλικρινή κουβέντα. Δεν χρειαζόμαστε πολλά για να νιώσουμε καλά. Χρειαζόμαστε απλώς τα σωστά. Η απλότητα μας επιτρέπει να δούμε την ομορφιά του κόσμου χωρίς παραμορφωτικά φίλτρα. Ας προσπαθήσουμε απόψε να απλοποιήσουμε λιγάκι τη σκέψη μας.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν την ευαλωτότητα ως αδυναμία, ενώ στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη θάρρους. Το να δείχνεις το φόβο σου, τη λύπη σου, την αβεβαιότητά σου απαιτεί τεράστια εσωτερική δύναμη. Μόνο όταν τολμάμε να είμαστε ευάλωτοι μπορούμε να συνδεθούμε πραγματικά με τους άλλους. Οι πανοπλίες που φοράμε για να προστατευθούμε καταλήγουν να μας απομονώνουν από τη χαρά και την αγάπη. Η ευαλωτότητα είναι η γέφυρα που ενώνει τις ανθρώπινες ψυχές στην πιο ειλικρινή τους βάση. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί και απρόσβλητοι για να μας αγαπήσουν. Η αυθεντική σύνδεση γεννιέται εκεί που τολμάμε να πούμε «φοβάμαι» ή «σε χρειάζομαι».

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
5: Οκ.
2: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, κτίζουμε το αύριο.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
11: Radio Crete. Ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ στο Radio Crete. Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε.

Οι αναμνήσεις μας δεν είναι απλώς ένα αρχείο του παρελθόντος, αλλά το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το παρόν μας. Κουβαλάμε μέσα μας τις φωνές των προγόνων μας, τις μυρωδιές των παιδικών μας χρόνων και τα μαθήματα των παλιών πληγών. Η μνήμη μας θυμίζει από πού ξεκινήσαμε και πόσο δρόμο έχουμε διανύσει. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε εχμάλωτοι της νοσταλγίας, ζώντας σε ένα χρόνο που δεν υπάρχει πια. Η υγιή σχέση με το παρελθόν σημαίνει να το χρησιμοποιούμε ως θεμέλιο και όχι ως καταφύγιο. Κρατάμε το φως των εμπειριών μας για να φωτίσουμε το δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας. Είμαστε το άθροισμα όσων ζήσαμε, αλλά και η υπόσχεση των όσων θα ζήσουμε.

Σε μια εποχή που όλοι νιώθουν την ανάγκη να φωνάξουν για να ακουστούν, η αξιοπρέπεια της σιωπής είναι σπάνιο χάρισμα. Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια είναι περιττά ή ακόμα χειρότερα και καταστροφικά. Η σιωπή μπορεί να είναι μια πράξη σεβασμού, μια στάση αναμονής ή μια μορφή εσωτερικής κυριαρχίας. Όταν σωπαίνουμε, δίνουμε χώρο στον άλλο να υπάρξει και στον εαυτό μας να κατανοήσει. Η σιωπή προστατεύει την ιερότητα των προσωπικών μας στιγμών από την κοινή θέα. Είναι το ένδυμα μιας ψυχής που γνωρίζει την αξία της χωρίς να χρειάζεται επιβεβαίωση.

Ενώ την οικογένεια μας τη χαρίζει η μοίρα, τους φίλους μας τους επιλέγουμε εμείς, δημιουργώντας μια δική μας συναισθηματική συγγένεια. Ένας αληθινός φίλος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει το τραγούδι της καρδιάς σου και μπορεί να στο θυμίσει όταν εσύ το ξεχάσεις. Η φιλία είναι μια σχέση που δεν βασίζεται στην ανάγκη, αλλά στην ελεύθερη βούληση και την αμοιβαία εκτίμηση. Απαιτεί χρόνο, απαιτεί υπομονή, αλλά και την ικανότητα να χαίρεσαι με την επιτυχία του άλλου σαν να είναι δική σου. Είναι το δίχτυ ασφαλείας μας στις πτώσεις και ο καθρέφτης της καλύτερης εκδοχής μας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, οι σταθερές φιλίες είναι το λιμάνι μας. Μη θεωρείτε όμως ποτέ δεδομένο έναν άνθρωπο που επιλέγει να περπατά δίπλα σας.

Το μεγαλύτερο ερώτημα που απασχολεί τον άνθρωπο δεν είναι το πώς θα ζήσει, αλλά το γιατί. Το νόημα της ζωής δεν είναι κάτι που βρίσκουμε έτοιμο, αλλά κάτι που δημιουργούμε εμείς με τις πράξεις και τις αξίες μας. Μπορεί να κρύβεται στην προσφορά, στη δημιουργία, στην αγάπη ή στην αναζήτηση της αλήθειας. Χωρίς ένα γιατί, ακόμη και η πιο άνετη ζωή φαντάζει κοινή και ανιαρή. Το νόημα είναι αυτό που μας κάνει να σηκωνόμαστε το πρωί με όρεξη παρά τις δυσκολίες. Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγαλεπίβολο, αρκεί να είναι αληθινό για εμάς. Η αναζήτηση του νοήματος είναι η ίδια η ουσία της ανθρώπινης περιπέτειας.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κόλαφος ήταν η αδερφή της 28χρονης που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Παγνίγια, τον 30χρονο γαμπρό της που προφυλακίστηκε. Η αδελφή του θύματος ξέσπασε δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα την εξαφάνιζε αν δεν πενούσε γιατρός από το σημείο. Παράλληλα, κατήγγειλε το κατηγορούμενος είχε ασκήσει βία στο παρελθόν τόσο στη σύζυγό του όσο και στην πεθερά του. Το οριστικό φρένο και ακύρωση των βιολογικών προγραμμάτων ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ στην κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Κρήτη, αφήνοντας στον αέρα κρίσιμες επενδύσεις και ενισχύσεις παραγωγών. Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα στις αρχές, όταν δέντρο έπεσε στη λεωφόρο Κνωσού, πιθανότατα από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή. Το δέντρο κατέληξε πάνω σε σταθευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σταδιακή αποσυμφόρηση του Ηρακλείου από τις συνεχόμενες μεταναστευτικές ροές. Εκατοντάδες μετανάστες μεταφέρθηκαν προς τα Δωδεκάνησα. Συνεχίζονται εργασίες συντήρησης και καλοπισμού στα ενετικά τείχη. Ανάλογες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απίφθινε αυστηρό μήνυμα προς το Κίεβο, δηλώνοντας ότι αναμένει άμεσες και σαφείς εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με τη μίσθωση εκείνη του της οικογένειας του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο δημόσιο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrite.gr.

Ζούμε στην εποχή της στιγμιαίας ικανοποίησης, όπου θέλουμε τα πάντα εδώ και τώρα. Όμως η φύση μας διδάσκει πως όλα τα σημαντικά πράγματα απαιτούν χρόνο για να οριμάσουν. Η υπομονή δεν είναι μια παθητική αναμονή, αλλά η ικανότητα να διατηρείς την πίστη σου ενώ εργάζεσαι για το στόχο σου. Είναι η κατανόηση πως κάθε εποχή έχει το δικό της σκοπό και δεν μπορείς να βιάσεις το αποτέλεσμα. Η βιασύνη συχνά οδηγεί σε λάθη και επιπολαιότητες που αργότερα κοστίζουν ακριβά. Η υπομονή μας χαρίζει την ηρεμία να δούμε τη συνολική εικόνα και όχι μόνο το τρέχον εμπόδιο. Όποιος ξέρει να περιμένει, συνήθως λαμβάνει αυτό που του αξίζει την κατάλληλη στιγμή.

Ο χρόνος αντιμετωπίζεται ως εχθρός που μας κλέβει την νιώτη, μας κλέβει τις ευκαιρίες. Αν όμως τον δούμε ως σύμμαχο, θα καταλάβουμε πως είναι αυτός που μας χαρίζει την εμπειρία, αλλά και τη γνώση. Κάθε χρόνος που περνά προσθέτει ένα στρώμα βάθους στην προσωπικότητά μας και η συμφιλίωση με τη ροή του χρόνου μας απελευθερώνει από το άγχος της ηλικίας και της φθοράς. Η ομορφιά δεν χάνεται, απλώς μεταμορφώνεται σε κάτι πιο ουσιαστικό και πνευματικό. Το να μεγαλώνεις είναι προνόμιο που δεν δίνεται σε όλους, γι' αυτό ας το αγκαλιάσουμε με αξιοπρέπεια. Ο χρόνος δεν μας αφαιρεί τίποτα, αν εμείς φροντίζουμε να γεμίζουμε τις στιγμές μας με νόημα.

Γενναιόδωρος δεν είναι μόνο αυτός που δίνει υλικά αγαθά, αλλά εκείνος που προσφέρει το χρόνο, την προσοχή και την καλοσύνη του. Η γενναιοδωρία του πνεύματος εκδηλώνεται με μια καλή κουβέντα, μια ενθάρρυνση ή μια ειλικρινή ακρόαση. Είναι η ικανότητα να μοιράζεσαι το φως σου χωρίς να φοβάσαι πως θα σκοτεινιάσεις εσύ. Στον κόσμο της έλλειψης, η προσφορά είναι μια πράξη αυθονίας που πολλαπλασιάζει τη χαρά. Όταν δίνουμε από την καρδιά μας, γινόμαστε οι ίδιοι πλουσιότεροι σε συναισθήματα. Η καλοσύνη είναι μεταδοτική και μπορεί να δημιουργήσει κύματα αλλαγής που δεν φανταζόμαστε. Μην τσιγκουνεύεστε την αγάπη και την κατανόηση, είναι τα μόνα που αυξάνονται όταν μοιράζονται.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις...

0: δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Η ειρήνη στον κόσμο ξεκινά από την ειρήνη μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Συχνά διεξάγουμε εσωτερικούς πολέμους με τις ενοχές μας, τα αποθυμένα μας, αλλά και τις προσδοκίες μας. Η εσωτερική ειρήνη δεν σημαίνει απουσία των προβλημάτων, αλλά την ικανότητα να παραμένεις ήρεμος μέσα στην καταιγίδα. Απαιτεί την αποδοχή του εαυτού μας, όπως ακριβώς είναι, με τα φώτα, αλλά και με τα σκοτάδια του. Όταν σταματάμε να πολεμάμε την πραγματικότητα, βρίσκουμε τη δύναμη να την αλλάξουμε. Είναι μια κατάσταση ισορροπίας που καλλιεργείται με την ενσυνειδητότητα και την αυτοσυγχώρεση. Η ηρεμία της ψυχής είναι ο μεγαλύτερος πλούτος που μπορεί να αποκτήσει κανείς.

Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος, όσο και αν η σύγχρονη ζωή μας σωθεί στον ατομικισμό. Έχουμε ανάγκη το εμείς για να επιβιώσουμε και να εξελιχθούμε, να νιώσουμε πως ανήκουμε κάπου. Η κοινότητα μας προσφέρει στήριξη, έμπνευση και το αίσθημα της κοινής μοίρας. Μέσα από την προσφορά στο σύνολο ανακαλύπτουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού μας. Οι δεσμοί που δημιουργούμε με τους γύρω μας είναι οι ρίζες που μας κρατούν όρθιους στους ανέμους της ζωής. Η μοναχική πορεία μπορεί να είναι γρήγορη, αλλά η κοινή πορεία είναι αυτή που μας πάει μακριά. Ας θυμηθούμε την αξία της γειτονιάς, την αξία της παρέας, της συλλογικής δράσης. Μαζί είμαστε πάντα πιο δυνατοί και λιγότερο φοβισμένοι.

σε ένα περιβάλλον που συχνά επιβάλλει την ομοιομορφία, το να υποστηρίζεις τη δική σου αλήθεια απαιτεί θάρρος. Το θάρρος της γνώμης δεν είναι πείσμα, αλλά η πίστη στις αξίες σου ακόμα και όταν ανήκεις στη μειοψηφία. Σημαίνει να μιλάς όταν οι άλλοι σωπαίνουν από φόβο και να προτείνεις το διαφορετικό. Η πρόοδος της ανθρωπότητας βασίστηκε σε εκείνους που τόλμησαν να αμφισβητήσουν το κατεστημένο. Ωστόσο, το αληθινό θάρρος συνοδεύεται πάντα από το σεβασμό στη γνώμη του άλλου. Η ελευθερία του λόγου είναι ένα κενό γράμμα αν δεν συνοδεύεται από την ευθύνη του λόγου. Μη φοβάστε λοιπόν να εκφραστείτε, αρκεί η φωνή σας να πηγάζει από την αλήθεια και όχι από το εγώ σας.

Πολλές φορές εστιάζουμε τόσο πολύ στον τελικό στόχο που ξεχνάμε να απολαύσουμε τη διαδρομή. Η ζωή δεν είναι ένα σημείο που πρέπει να φτάσουμε, αλλά μια συνεχής διαδικασία εμπειριών. Κάθε βήμα, κάθε στάση, κάθε ανηφόρα έχει τη δική της αξία αλλά και ομορφιά. Αν κοιτάμε μόνο την κορυφή, θα χάσουμε τα λουλούδια που ανθίζουν στις πλαγιές του βουνού. Ο προορισμός δίνει την κατεύθυνση, αλλά το ταξίδι είναι αυτό που μας διαμορφώνει. Ας μάθουμε λοιπόν να εκτιμάμε τη διαδικασία, τις δυσκολίες και τις μικρές νίκες της καθημερινότητας. Στο τέλος, αυτό που θα μετρήσει δεν είναι πόσα καταφέραμε, αλλά πόσο παρόντες ήμασταν σε κάθε στιγμή της ζωής μας.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας. Ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Οι δύο αυτές ώρες πέρασαν σαν μία ανάσα, γεμάτη σκέψεις που ελπίζω να βρουν γόνιμο έδαφος μέσα σας. Καθώς θα αποχωριστώ το μικρόφωνο, σας αφήνω με την ευχή να βρείτε απόψε την ηρεμία που αναζητάτε. Η νύχτα είναι εδώ για να μας ξεκουράσει, αλλά και για να μας προετοιμάσει για ένα νέο ξεκίνημα με το πρώτο φως αύριο. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά και να μην ξεχνάτε τα λόγια του Γκρέγκουαρ Λακρουά. Είμαστε η ζωντανή απόδειξη ότι το χθες δεν ήταν μια μέρα δίχως αύριο. Καλό σας βράδυ.

0: ακούσετε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στις Μαλάδες η σημερινή αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε παλιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, έναν από τους χώρους που εξετάζονται για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Άμεση υπήρξε αντίδραση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στην πληροφορία της αυτοψίας και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, ο οποίος και δεσμεύτηκε ότι στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, στην οποία θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τους πιθανούς χώρους στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η δομή. Παράλληλα, ο Υπουργός επανέλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ειλημμένη απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής στην περιοχή των Μαλάδων. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης μετά την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ακυρώσει βιολογικά προγράμματα συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Η ξαφνική αυτή εξέλιξη αφήνει εκτεθειμένους εκατοντάδες παραγωγούς, τεινάζοντας στον αέρα προγραμματισμένες επενδύσεις, εξυγχρονισμούς εκμεταλλεύσεων και τις αναμενόμενες κοινοτικές ενισχύσεις. Ξεμπλοκάρουν εκατοντάδες οικοδομικές άδειες στην υπηρεσία δόμησης στη Σιτία. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης, η πολεοδομία θα λειτουργεί κανονικά σε περίπου ένα μήνα, καθώς πλέον διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, ενώ το επόμενο δίμηνο αναμένεται να ενισχυθεί με άλλους δύο μηχανικούς. Κρίσιμα προβλήματα υποστελέχωσης και παλαίωσης του εξοπλισμού παρουσιάζει κατάσταση στο ΕΚΑΒ Κρήτη σύμφωνα με τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Προέδρου των Εργαζομένων Νίκου Καλογιαννάκη. Η λειτουργία της υπηρεσίας δυσχεραίνεται σημαντικά από το γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων και τις αυξημένες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, εν μέσω και τουριστικής περίοδου, όπου οι ανάγκες του νησιού πολλαπλασιάζονται. Κορυφαία επίδοση καταγράφει το νοσοκομείο Σιτίας στην πανελλαδική αξιολόγηση ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που βασίστηκε σε πάνω από 56.000 αξιολογήσεις πολιτών. Συγκέντρωσε βαθμολογία 4,75 στα 5, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση πανελλαδικά. Κλειστό παραμένει το φαράγγι της Αμαριάς λόγω εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης, ενώ η επιστημονική ομάδα του καθηγητή Ευθύμιου Λέκα πραγματοποιεί κρίσιμη αυτοψία για την ασφάλεια των επισκεπτών. Το παρατεταμένο λουκέτο έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία των Χανίων. Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και φορείς διαμαρτύρονται για το οικονομικό πλήγμα, καθώς χάνεται σημαντικό μέρος της τουριστικής περιόδου. Με το συνέδριό της που ξεκινάει αύριο, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και επίσημα την αυλαία του προεκλογικού της αγώνα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει το σήμα στα στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης για πανστρατιά με στόχο μια νέα τρίτη κυβερνητική θητεία. Ωστόσο, μόλις μερικές ώρες πριν την έναξη του συνεδρίου, 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους και πρώην υπουργοί, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και κατέρωθεν βαρύς χαρακτηρισμούς ξέσπασε ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσιεύματα για ακίνητο της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης άφησε αιχμές υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ανακαινίστηκε με δημόσιο χρήμα, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει σπράξει 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τον Υπουργό επαγγελματία λασπολόγο και πανικόβλητο πολιτικό τυχοδιώκτη, με το κόμμα να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπινγκ, προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στενού του ορμού και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει το Ιράν στο πόλεμο του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Παράλληλα, η Κίνα συμφώνησε για την αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στα αθλητικά, έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του χθεσινού αγώνα με το Λεβαδιακό να επικρατεί του Όφη, καθώς τον θεωρούν υπεύθυνοι για την ήττα της ομάδας με 3-2. Όφη ολοκληρώνει τα play-off την Κυριακή με αντίπαλο το Βόλο στο Παγκρίτιο και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας. Στην πρόγνωση του καιρού, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.

0: πρώτο στην ψυχαγωγία, πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε άλλο ένα βράδυ. Ράδιο Κρήτη 101,5, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ιστορίες της νύχτας, έως και τα μεσάνυχτα. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, των απανταχού κριτικών, όπου διαδικτυακά έχουν τη δυνατότητα να το φιλοξενήσουν μέσω του πόρταλ του σταθμού e-krite.gr. Με στίχους και με μικρές κουβεντούλες και με όμορφα ακούσματα θα κινηθούμε και απόψε. Και η ευχή μας είναι να περάσουμε όμορφα.

0: Απόψε θα μιλήσουμε για τρεις λέξεις, οι οποίες ίσως η μία καταπιεί την άλλη, αλλά όλες βρίσκονται στον ίδιο κοινό παρανομαστή. Το καλό, το κακό και η κοροϊδία στη ζωή μας, και βέβαια και στο ελληνικό τραγούδι, έχουν εμπνευστεί οι στιχουργοί, συνέθισαν και έντυσαν με όμορφες μελωδίες οι συνθέτες και η ελληνική δισκογραφία, δόξα τω Θεώ, έχει να αποδώσει πολλά και θα εξακολουθήσει τραγούδια που μιλούν για το καλό, το κακό και την κοροϊδία.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν.

Ποιος είναι καλός και τι είναι καλοσύνη. Και πότε η καλοσύνη καταπατάται και γίνεται εκμετάλλευση ή κοροϊδία. Και ποιος ευθύνεται για κάτι τέτοιο. Πολλά τα ερωτήματα και είμαστε ακόμα στην αρχή. Φταίνε πάντα οι άλλοι, οι αχάριστοι που χωρίς μέτρο και χωρίς εδώ καταπατούν. Ή ευθύνεται μήπως και ο εκάστοτε καλός που επιτρέπει κάτι τέτοιο να γίνεται. Και γιατί κάποιος να είναι τόσο καλός.

Να είστε τίμιοι, φίλοι μου, με τον εαυτό σας. Να βγάζετε από μέσα σας αυτό το οποίο θέλετε να πείτε, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Καθότι οι καταστάσεις καθημερινότητας και συγκεκριμένες συναντήσεις κάποιες φορές δεν μας το επιτρέπουν. Τουλάχιστον να έχετε ίσχυ τη συνείδησή σας. Ξέρετε, ο καθένας μιλάει με τον εαυτό του. Είτε τώρα, είτε σε ένα χρόνο, είτε σε κάποιους μήνες. Και όχι επειδή κάποιος είναι καλός, σημαίνει ότι είναι και κορόιδο. Την κοροϊδία θα τη συναντήσει ο καθένας στη ζωή του. Αλλά δεν θα τολμήσει ποτέ να την πει. Αλλά θα τη θυμάται πάντα. Και μιλάω για την κοροϊδία αυτών οι οποίοι δεν είπαν, δεν έκαναν,

η καλοσύνη από ανθρώπους που επιθυμούν ηρεμία, ευτυχία μαζί με τον συνάνθρωπο, αρμονία. Και καλοσύνη με λόγο και με πράξεις. Σίγουρα θα έχετε ακούσει όμως τη φράση, και εδώ είναι και ένα άλλο ερώτημα που έχω να σας μοιραστώ. Τι γίνεται όταν μας πατάνε τον κάλο? Τι γίνεται όταν κάποιος ή κάποιοι, άλλοτε πονηρά και άλλοτε ξεδιάντροπα, ζητάνε και λένε όλο και περισσότερα και δεν υποχωρούν αν δεν τα πάρουν τελικά όλα. Ίσως να μην θέλουν και τίποτα να πάρουν, τουλάχιστον σε ύλη. Μήπως τότε είναι καλοσύνη υποχώρηση του καλού? Ή μήπως είναι οι ενοχές μπροστά στην ιδεολειψία του κακού?

Έχετε αναρωτηθεί αν και μόνο η προδοσία είναι ένας λόγος να τερματιστεί μία σχέση, οποιαδήποτε σχέση, μεταξύ των ανθρώπων? Διότι για πόσο να αντέξει και ο άλλος να νιώθει προδομένος? Γιατί το να το καταπιείς είναι ένα θέμα, όσο βαριά και αν σου κάτσει. Ξέρετε όμως, τα αυγενικά θερίζουν και είναι δύσκολο να νιώθουμε μία πίεση να μας κάνει όλο και πιο μικρούς. Πέρα από την πλάκα, την απιστία ίσως μπορεί να την ξεπεράσει κάποιος. Την προδοσία, ακόμα και αν θεωρητικά συγχωρέσεις τον συνάνθρωπό σου, πάντα θα υπάρχει μέσα σου μία αμφιβολία και καταλήγεις μετά να κινείσαι κοντά στον ορισμό της καχυποψίας.

Αν κάποιος φίλοι μου είναι ο άνθρωπός σας, δεν θα σας βάλει ποτέ σε δεύτερη μοίρα κάτω από κάποιον που πιθανόν γνώρισε ή γνωρίζει. Ο δικός σας άνθρωπος δεν θα έπαιζε ποτέ σε διπλό ταμπλό, αφήνοντας να κοιμάσαι όρθιος, ενώ ίσως εκείνος καλοπερνούσε κάπου αλλού. Και σίγουρα δεν θα σ' άφηνε να πιστεύεις ότι είστε μαζί με το νου, όσο εκείνος ήταν παράλληλα κι αλλού. Και κάποια στιγμή θα ανοίξεις τον καβά σου και θα αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα. Και αυτή η πληγή θα παραμείνει να σου θυμίζει κάποιες φορές πως εκτίμησες λάθος ή λάθος που εκτίμησες έναν άνθρωπο που θεώρησες δικό σου.

Η ανάγκη μας, φίλοι μου, να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε αποτελεί ανέκαθεν μια πρωταρχική ψυχική ανάγκη. Φοβάσαι μην τυχόν πληγωθείς, αλλά δεν μπορείς και να αγνοήσεις την επιθυμία σου να νιώσεις κάτι δυνατό και βέβαια υπερβατικό με κάποιο σύντροφο. Οι άνθρωποι αναζητάμε τη σύνδεση, το μοίρασμα και βέβαια την εμπειρία. Άλλοτε να αισθανθούμε βαριά και βαθιά ερωτευμένοι και βέβαια άλλοτε να αισθανθούμε συλλογικά ότι ανήκουμε σε μία παρέα, με φίλους, σε ένα εργασιακό περιβάλλον όμορφο. Αν κάτι όμως δεν πάει καλά, δεν ξέρεις πόσο έτοιμος είσαι να προσγειωθείς σε συνειδητοποιήσεις που δεν θα σου αρέσουν καθόλου. Προκύπτουν μερικές φορές πράγματι γεγονότα που μας ευνηδιάζουν. Μας ταράζουν τόσο που μας κάνουν να αμφισβητήσουμε κάτι το οποίο νομίζαμε ότι ζήσαμε.

Στην αρχή αρνούμαστε να πιστέψουμε και να αποδεχτούμε ότι πέσαμε έξω. Και μάλιστα αρνούμαστε κατηγορηματικά να δούμε κατάματα την κοροϊδία, την προδοσία και την απόσταση. Και κάπως έτσι αρχίζουμε να βιώνουμε μια ισοπεδωτική απογοήτευση, ίσως και διαβρωτική, ως προς το πρόσωπο που κάποτε μυθοποιήσαμε και εξιδανικεύσαμε. Και τότε είναι που αρχίζει η αποκαθήλωση. Πίστεψε στα λόγια, στις προθέσεις, στα όνειρα. Πίστεψες στην αυθεντικότητα ενός ανθρώπου που τελικά αποδείχθηκε λίγος μπροστά στο συναίσθημα.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 11.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος. Λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Μετά από καιρό και πολλές συγκρούσεις μέσα μας, δεν ξέρουμε τελικά στην πάροδο της ζωής μας τι μας λείπει πιο πολύ. Ένα πρόσωπο καθεαυτού ή η ιδέα ότι ίσως ήμασταν με κάποιο πρόσωπο ή ότι θέλουμε να ανήκουμε κάπου. Αναρωτιόμαστε αν θα μπορέσουμε να ξαναεμπιστευτούμε και να αφαιθούμε. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο μπορούμε την απογοήτευσή μας και τις πληγές μας. Και ταυτόχρονα πιάνουμε τον εαυτό μας να κλειδώνει. Όλο αυτό είναι ένα συνοθήλευμα από θυμό, από απορίες, από λύπη και βέβαια από ματέωση.

Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 είστε. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγο μετά τις 10, ξεκίνησε άλλο ένα ταξίδι με νότες, με στίχους και με μικρές κουβεντούλες στις ιστορίες της νύχτας. Δευτέρα ως Παρασκευή, έως και τα μεσάνυχτα.

Η κοροϊδία στη ζωή μας, η κοροϊδία στο ελληνικό τραγούδι. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι έχουμε βιώσει έστω και μία φορά αυτή την απογοήτευση της κοροϊδίας. Και θα τη θυμόμαστε πάντα. Το τραύμα, ξέρετε, απουλώνεται σε βάθος χρόνου. Και όλα από απόσταση μοιάζουν πιο διαχειρίσιμα. Όταν περάσεις μία τέτοια κατάσταση στη ζωή σου, οριμάζεις, δυναμώνεις, κληραίνεις και γίνεσαι πιο ρεαλιστής ως προς τις σχέσεις. Θεωρείς ότι γνωρίζεις τώρα περισσότερο πώς να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Μέχρι ίσως να ερωτευτείς δυνατά ξανά. Τουλάχιστον στις ερωτικές σχέσεις, εάν μιλάμε, και στις επαφές μεταξύ δύο συντρόφων.

Θα μου επιτρέψετε να σας μοιραστώ μια ταινία με τον τίτλο «Επικίνδυνες σχέσεις» που είδα πρόσφατα και σκέφτηκα αυτόν τον έξοχο τρόπο με τον οποίο επικαιροποιήθηκε μια διαχρονικά άβολη αλήθεια. Δηλαδή, το ψέμα αποτελεί ζωτικό στοιχείο του έρωτα. Αυτό ήταν το οποίο διαφάνηκε. Αν επιχειρήσει, φίλοι μου, κάποιος να μετρήσει όλους εκείνους που έγραψαν για το ψέμα και την κυρίαρχη θέση τους στον έρωτα, στους ποιητές, τους φιλόσοφους, τους ιστορικούς, τους στιχουργούς, ίσως θα σαρώσει ολόκληρο το δυτικό πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο που η Σαπφό χαρακτηρίζει τον έρωτα γλυκό, πικρό, ερπετό, αναγνωρίζοντας πριν από όλους και για όλους τη σκοτεινή πλευρά του. Το σημαντικότερο πράγμα με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι και μοιάζει μια επικίνδυνη αποστολή που εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι θα τραυματιστούμε ή ίσως θα κολυμπήσουμε στις θάλασσες της κοροϊδίας. Και εμείς βουτάμε.

Αρκετά το διακομωδήσαμε όμως. Να το σοβαρέψουμε λίγο με αυτόν τον αλληγορικό τρόπο που επικοινωνούμε μέσα από τις ιστορίες μας. Όλα τα δεινά, φίλοι μου, ξεκινούν από την ιδέα μας για το πώς βλέπουμε τη ζωή, από τη φιλοσοφία μας και βέβαια και από το χαρακτήρα μας. Εγώ το βλέπω ότι είμαστε περαστικοί πάνω σε ένα σκάφος και ο προορισμός μας είναι άγνωστος. Δεν μας ανοίγει απολύτως τίποτα και κανείς. Ένα τραγούδι της Ελένης Δήμου έλεγε «Κανείς δεν είναι κανενός, ούτε καν ο ίδιος μας ο εαυτός ίσως». Γνωρίζουμε λοιπόν κάποιο, τον ονομάζουμε αγαπημένο, του δίνουμε ένα χώρο 2x2, γύρω του βάζουμε ηλεκτροφόρα σύρματα, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, να συμμορφώνεται και ο εχθρός. Και ύστερα με την ανασφάλεια για μαξιλάρι και την διεκτικότητα για ένα στρώμα να πάμε για ύπνο, έναν ύπνο από τον οποίο ξυπνάμε κάποιο πολύ μοναχικό και συννεφιασμένο πρωινό και βλέπουμε ότι κοιμόμαστε μόνοι μας και ονειρευόμαστε μόνοι μας.

Στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Έτσι δεν λένε? Ναι, αλλά πρέπει να είναι το μυστικό του πράγματος για μένα, το οποίο βρίσκεται

να έχουμε και εμείς ένα μερίδιο ευθύνης. Η προδοσία όμως έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας και με την ηθική μας. Καθότι η προδοσία κρύβει ψέμα, κοροϊδία, εγωκεντρισμό. Ο άπιστος, ξέρετε, μπορεί να αγαπά. Ο προδότης ποτέ όμως. Γι' αυτό και την απιστία, αν είσαι ερωτευμένος, μπορεί να την παραβλέψεις. Ή αν αγαπάς, μπορεί να τη συγχωρέσεις. Αλλά την προδοσία ποτέ. Και η προδοσία προέρχεται, φίλοι μου, από κάποιον που δεν μας εκτίμησε και δεν μας αγάπησε με πράξεις.

αιώνες. Όλοι μα όλοι, όταν σας λέω, πέφτουν κάποτε χτυπημένοι από τα βέλη του. Και όλοι τον βιώνουν, να ξέρετε, με τον ίδιο τρόπο. Τη μία είσαι ολόκληρος και την άλλη κομματιάζεσαι στα δύο, όποιος κι αν είσαι.

Αν θέλετε τη γνώμη μου, ο έρωτας είναι σαν την επανάσταση. Θέλει ταχύτητα και ορμή, θέλει τόλμη. Ο έρωτας ηχαίνεται την όποια θεσμοθετημένη παρέμβαση και να ξέρετε ότι σκοτώνεται από την απόλυτη νομιμοποίηση. Στην ουσία του είναι βαθιά δημοκρατικός, όπως και ο θάνατος. Δεν υπολογίζει κανένα και τίποτα. Είναι όλοι ίσοι απέναντί του, θεοί και δαίμονες.

Η ζωή, φίλοι μου, είναι πολύ μικρή για να την αναλώνουμε σε εγωισμούς και ανασφάλειες, σε κτητικότητες και αιμονές. Θυμηθείτε αυτό που γράφαμε μικρή στα θρανία μας. Αν αγαπάς κάτι πολύ, άσε το ελεύθερο. Αν γυρίσει σε σένα, ήταν πάντα δικό σου. Εάν δεν γυρίσει, δεν ήταν ποτέ.

κλαις. Δεν είναι τραγικό αν οι γύρω μας υποκρίνονται και δείχνουν έναν εαυτό που δεν έχουν. Τραγικό είναι αν εμείς υποκρινόμαστε στον εαυτό μας, αν δεν έχουμε την τόλμη να τον αποδεχτούμε. Όπως είναι και να δούμε ακριβώς τι μπορούμε με αυτόν τον εαυτό να βαδίσουμε, να ανεχτούμε, να κινηθούμε. Είναι αλήθεια πως ο κοινωνικός περίγυρος επηρεάζει τις αντιλήψεις μας για τη ζωή, τον κόσμο, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τον έρωτα, το θάνατο και κυρίως για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Τώρα, αν η αντίληψη για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε συγκρούεται με τη δικιά μας επιθυμία συμπεριφοράς, τότε αναπόφευκτα υπάρχει σύγχυση και αναστάτωση και πιθανόν για κάποιους να οδηγεί στην αμαρτία.

Αν χαμογελάτε στη ζωή και σας χαμογελά κι αυτή, για ποια ευτυχία να μιλήσουμε? Αν κάποιος δεν αποφεύγει τη ζωή, γιατί να αναλύσουμε πόσες ευκαιρίες είχε, έχει ή θα έχει? Γιατί να αναρωτηθούμε αν του χρωστάει η ζωή λίγη ευτυχία παραπάνω? Αν κάποιος αναπνέει και η ανάσα του ξυπνά κάθε σπιθαμή του σώματος και του πνεύματος, δεν με νοιάζει να βαθμολογήσω πόσο ευτυχισμένος είναι. Εάν τολμήσεις, κορίτσι, να είσαι ο εαυτός χωρίς να φοβάσαι να χάσεις τους άλλους, δεν θα ασχοληθώ με το δίχτυ ευτυχία σου. Εάν κάποιος φίλη μου ξέρει τι θέλει και το διεκδικεί χωρίς να παραβιάζει τα θέλω του άλλου, δεν θα τον πω ευτυχισμένο, θα τον πω άνθρωπο με συνείδηση, με γαλήνη και με ισορροπίες. Και θα του δώσω και μία συμβουλή. Ότι το θερμόμετρο της ζωής του πρέπει να χτυπήσει κόκκινο.

Ξέρετε, αν το θερμόμετρο της ζωής μας χτυπήσει κόκκινο, μην το κρατήσετε μυστικό. Μεταδώστε το. Σαν ασθένεια μεταδώστε το. Όχι για να έχουμε την ευκαιρία και εμείς την ευτυχία, αλλά για να καταλάβουμε πώς ζούμε. Και πώς ζούμε. Ζω σημαίνει χρωματίζω την ψυχή μου με χρώματα που μόνο εγώ αναγνωρίζω. Αυτό που βλέπουν οι άλλοι ίσως είναι η αντανάκλαση. Αν κάποιος με συμβουλεύσει να βγω στην αναζήτηση για αυτή τη λεγόμενη ευτυχία, που είπαμε ότι εγώ την ορίζω ως αρμονία και ως διάθεση για ζωή. Αν κάποιος λοιπόν με συμβουλεύσει, ίσως είναι γιατί δεν μπορεί να διακρίνει τα πραγματικά μου χρώματα. Γιατί βλέπει μόνο την αντανάκλαση, τη δικιά του στα δικά μου τα χρώματα. Πήροντας αν με ρωτήσετε ή αν ρωτήσετε τον εαυτό σας πώς θα είστε ευτυχισμένοι, εγώ απλά θα σας πω ότι εγώ απλά ζω. Ζω και ζωγραφίζω τη ζωή μου με τα χρώματα που θέλω. Σήμερα διαλέγω το κόκκινο, το χρώμα της καρδιάς και σας το αφιερώνω. Ίσως να το αφιερώσω και κάπου συγκεκριμένα για να θυμηθεί πως όσο χτυπάει η καρδιά ζει και ζωγραφίζει.

Η επανάσταση, φίλοι μου, είναι γένος θηλυκού, όπως και η πολιτική, όπως και η ίδια η ζωή, όπως και η τέχνη. Ίσως να είναι και η κοροϊδία γένους θηλυκού. Στο σακούλι όμως που κουβαλάμε, οφείλουμε να βάλουμε και την εφευρετικότητα ως γένους θηλυκού, την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και βέβαια κάθε αυτού τη γυναίκα. Άλλωστε πολλές φορές χαρακτηρίζουμε την ανθρώπινη κοινωνία ως διεφθαρμένη και ανήθικη, γεμάτη με άτομα που ψεύδονται και εξαπατούν. Όμως να θυμάστε ότι όλοι μας, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις φάσεις της ζωής μας, περνάμε από το ρόλο του θύματος στο ρόλο του θήτη. Δηλαδή άλλοτε γινόμαστε θύματα και άλλοτε απατεώνες που εξαπατάμε. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη 101,5 έως και τις 2, ταξιδεύουμε μουσικά με παλιό λαϊκό τραγούδι.